0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.

0: που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1. Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1. Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
2: Έχει να κάνει.
3: Ναι.
2: Να σου πω κάτι, και ο Ηλιόπουλος της ΑΕΚ βγήκε και είπε ότι έχω βάλει μέχρι τώρα, έχω επενδύσει 25 εκατομμύρια, δεν και λίγα.
3: Ναι.
2: Έτσι.
3: Ναι.
2: Αλλά αυτούς τους παίχτες που ακούω, εμένα μου κάνουν κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, μέχρι να τα βρούνε Κώστας και Κώστας,
3: ναι,
2: αν επιθυμείτε σπουδές με διεθνή αναγνώριση και πτυχίο επαγγελματικά ισοδύναμο με αυτά των ελληνικών κρατικών πανεπιστημίων, μία είναι η επιλογή σας. Σπουδάστε πάρα πολλές ειδικότητες όπως βιοιατρική, ιδιωτολογία, ό,τι σας αρέσει, διατροφολογία, ψυχολογία, αγγλική φιλολογία, αθλητικές επιστήμες, προπονητική, διοίκηση επιχειρήσεων, όλα είναι εκεί, όλα είναι στο New York College. Στο New York College Θεσσαλονίκη, το μόνο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία ίδρυσης και λειτουργίας μη κρατικών πανεπιστημίων στο εξωτερικό, που βρίσκεται Εγνατία 138, περιοχή Καμάρα. Τηλέφωνο 2310-889-879 ή μπείτε απλά στο www.nyc.gr. Τι ήθελε?
3: Κοιμήθηκε ο Κουλιανός, λέει. Θα κάνεις μισή ώρα, λέει, μαζί του.
2: Ποιος εγώ?
3: Έτσι είπε.
2: Δεν μπορώ.
3: Ναι, αλλά έτσι είπε, και εγώ είπα μπορεί.
2: Μα πρέπει να τα απαλλάξουμε.
3: Ναι, αλλά εγώ είπα μπορεί.
2: Εσύ γιατί είπες μπορεί?
3: Γιατί νόμιζα ότι μπορείς.
2: Καλημέρα στον Σωτήρη, καλημέρα στον Χρήστο. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα.
3: Χαμός γίνεται, παιδιά.
2: Μας έπιασε πάρα σήμερα, δεν. Βάλαμε τους ακροατές σε δεύτερη μοίρα.
3: Γεια σου, Βασιλάκη μου. Καλημέρα στην Παλαιοκόμη, στον Παναγιώτη, στον Χρήστο. Δεν μπορώ να διαβάσω τα μηνύματα, είναι πάρα πολλά. Άκου τι λέει, δεν γυρνάνε πίσω γιατί οι Έλληνες λέει γιατί η Ελλάδα πάει καλά. Γυρνάνε πίσω γιατί οι άλλοι δεν πάνε καλά.
2: Μα αυτό λέμε.
3: Περάσαμε δηλαδή, μπράβο.
2: Ο Λευτέρης μας έχει και τα επίσημα ποσοστά ανεργίας που είναι στο 9,5 τον Απρίλιο.
3: Οπα.
2: Το συνολικό ιδιωτικό χρέος στην Ελλάδα ξεπερνάει 114 δις ευρώ προς την εφορία.
3: Ιδιωτικό.
2: Προς την εφορία.
3: Δεν μας νοιάζει το ιδιωτικό.
2: Το ακαθάριστο εξωτερικό χρέος της χώρας διαμορφώθηκε, άκου στα 590,4 δισεκατομμύρια ευρώ, αντιστοιχεί στο 237,7% του

0: ΑΕΠ.
1: Όχι, όχι, λάθος κάνει.
0: Ενώ το καθαρό εξωτερικό χρέος ανήλθε στα 286, δεν νομίζω ότι τα έβγαλε από το κεφάλι του.
2: Τα έβγαλε από το κεφάλι του. Πώς θα γίνει
0: 115,3% του ΑΕΠ. Ναι. Παντού ανάπτυξη, καλημέρα.
2: Παπατζής είναι. Λευτέρη, είσαι μεγάλη παπάντζα. Βγες στον αέρα, άμα θέλεις. Έτσι, έχουμε μισή ώρα. Βγάλτε λίγο πραγματικά κάποιον που ξέρει. Αυτή τη στιγμή το δημόσιο χρέος της χώρας είναι στο 136 επί του ΑΕΠ και μάλιστα η Κομισιόν, το Δέλτα Νιτάφ και ο ΩΣΑ δίνουν για το 2037 130%. Είστε μεγάλος παπατζής. Το λέω στα ίσα.
0: Μισό λεπτό να καταλαβαίνει ο
2: παρακαλώ,
0: κόσμος.
2: Ναι, να καταλάβει.
0: Μη
2: ναι.
0: Φωνάζει.
2: Επίσης, μπορείτε να πατήσετε τώρα αυτή τη στιγμή.
0: Το ακαθάριστο εξωτερικό χρέος
2: ναι.
0: της χώρας.
2: Ναι.
0: Διαμορφώθηκε στα 590,4 δις ευρώ ναι. Αντιστοιχεί λοιπόν στο 237,7
2: ναι. Παπατζής
0: του ΑΕΠ.
2: Είσαι ψεύτης και μάλιστα γνώση σου. Δηλαδή το λες για να μπερδέψεις Μαράγδα, η οποία καταλαβαίνω ότι ξέρεις ότι δεν τα πάει καλά με αυτά. Ναι.
0: Αυτό το βγάζεις εσύ το συμπέρασμα. Πανεύκολο, ό,τι κάνεις εσύ κάνω και εγώ, μπαίνω στους πίνακες.
2: Ναι.
0: Ενώ το καθαρό εξωτερικό χρέος
2: ναι.
0: ανήλθε στα 286,4 δις ευρώ, 115,3%
2: της ΑΕΠ. Ό,τι να είναι, είπες φίλε, και στο ένα και στο άλλο.
0: Έδιωξαν...
2: Μπορείτε πάρα πολύ απλά να πληκτρολογήσετε αυτή τη στιγμή δημόσιο χρέος της χώρας και θα σας βγει στο AI που
0: εγώ
2: όλοι πιστεύεστε.
0: Κανένα δεν ναι. το πιστεύει.
2: Μεγάλη παπάντζα είσαι Λευτέρη. Γεια σου, Λευτέρη. Νομίζω είναι αυτός που βγήκε την προηγούμενη Παρασκευή και έλεγε άλλου είδους παπατζηλίκια εδώ. Και έλεγε δεν δέχομαι μεταβλητές. Ωραία, διαβάστε την έκθεση του ΩΣΑ και της Κομισιόν. Τα λέμε αύριο. Να είστε καλά. Πρέπει να φύγουμε, ρε Σμαράγδα. Είναι 8 και 4.
0: Αφού δεν ήρθε ο Κουλιάνος, δεν με είπε έχουμε μισή ώρα.
2: Ναι, αλλά έχουμε άλλα πράγματα. Έχουμε διαφημιστικό διάλειμμα. Γεια σας, καλή σας μέρα. Καλή συνέχεια. Μεγάλη παπάτσα είσαι φίλε.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Η ώρα είναι 8.
6: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
7: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
6: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
7: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει με υψηλή καλλυπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλήσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white. Υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλυπτικότητα.
6: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
7: Τώρα και ready εξωτερικού χώρου.
8: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
9: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
10: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
9: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
11: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
12: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
13: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
12: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Pet Canitsas. Στη τηλεφώνη 101 με Mark Watson η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Pet Canitsas. Με τηλέφωνο το 85 27 27. Μπορεί ο χρόνος.

0: 2-10-33-78.
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
2: Πού πας?
3: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασίλης Ζόλγας 26.
2: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
3: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
2: Δηλαδή, παντού.
3: Και online.
2: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
4: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο. Από τη Χερσόνησο του Άθο.
5: Λοιπόν, μπεζάκι. Τέλειο για το σαλόνι μας.
6: Ναι, αλλά ποιο μπεζάκι? Της άμμου, της πούδρας, της βανίλιας.
5: Της Βέχρο φυσικά.
6: Μπερδεύτηκα.
5: Αν μπερδεύτηκες, πάμε στον Καρφόπουλο. Πού θες, στη Σταυρούπολη ή στην Καναμανλή? Στα καταστήματα Καρφόπουλος θα βρεις τεράστια ποικιλία καινοτόμων χρωμάτων Βέχρο. Με υψηλή ποιότητα, αντοχή και πολυπιστοποιημένα προϊόντα. Σε όλα τα μπεζάκια.
6: Φύγαμε.
5: Για το σπίτι, Βέχρο. Για Βέχρο, Καρφόπουλος.
7: Άντε, προχώρα!
8: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλας στο προηγούμενο αιώνα!
9: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
10: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
11: Coach.
10: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
11: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
10: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
12: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
13: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
14: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
16: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
15: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
16: Και?
15: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
16: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
15: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
17: Happy Go 30. Το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
18: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
19: Έλα, μπαίνω τώρα σαν σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
20: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
19: Ποιος μίλησε?
20: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
19: Στον δεύτερο.
20: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
19: Τι?
20: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
19: Μπήκα σωστά?
20: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
21: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
19: Όπου θέλω.
21: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
22: In Hotel and Architecture. Η ετήσια έκδοση που φτάνει στους decision makers της φιλοξενίας και της αρχιτεκτονικής. 6.000 έντυπα, 2.000 στοχευμένες αποστολές με courier σε αρχιτέκτονες, designers και κατασκευαστικές εταιρείες. 12.000 τουριστικές επιχειρήσεις λαμβάνουν την ψηφιακή έκδοση. Δυναμική παρουσία σε όλες τις μεγάλες εκθέσεις του κλάδου. Ομιλίες, ημερίδες, networking. Γίνε και εσύ μέρος του IN. Δήλωσε συμμετοχή έως 20 Ιουλίου. Πληροφορίες στο 2310-685 και στο inhotel.gr. Το in με 2 n.
0: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
1: Το τάγκο?
0: Θα σας ειδοποιήσουμε.
1: Περίμενε, περίμενε.
3: Ξέρω ποιο τάγκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
0: Φτιάξε βαλίτσες.
23: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
24: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
25: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα της Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
26: Κλιματιστικά Eurolamp, Zephyrus και Aere με 10 χρόνια εγγύηση και λειτουργία Wi-Fi. Εξοικονόμηση ενέργειας, υψηλή απόδοση και αισθητική που φτιάχνουν κλίμα. Ανακάλυψε όλα τα κλιματιστικά στο eurolampclima.gr.
27: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 8. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
28: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
29: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Υποδεχτείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος.
30: Παπά.
29: Και ο Νίκος Κουλιανός. Το ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα, Δευτέρα έως Παρασκευή, σας βγάζουν knockout.
30: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
29: Είστε έτοιμοι?
30: Άντε, μπράβο.
29: Rap and Cool Show.

0: πίσω στο κενό. Έλα καλημέρες, καλημέρες, 8 και 17 πρώτα λεπτά, Μετρόπολης 95,5, ακούτε Rap and Cool Show. Λίγο η φωνή δεν μοιάζει με του Κουλιανού. Αλλά έρχεται ο Νικόλας, έρχεται, τίποτα, του είχε κάτι έκτακτο, μαζί σας θα είναι, θα
1: τα πείτε όλα. Δύο πράγματα θα έπαθει.
0: Για πες εσύ.
1: Ή θα κάτσεις να δει το μάτς η ώρα 4.
0: Μπορεί.
1: Είδα τον πλάκο στη Τζέννη και κάνα κεφαλοκλείδωμα να πούμε.
0: Λες.
1: Καλύτερο αυτό από το να κάθεται να βλέπει τα μάτς.
0: Αυτό θα ήταν ευχάριστο.
1: Ευχάριστο ήταν, ναι.
0: Πάνω να πει ότι είμαστε ζωντανοί, είμαστε χαρούμενοι.
1: Είχα μια σύναξη Γεχοβάδων.
0: Άντε πάλι. Βαρέθηκα σήμερα, μου κάναν ολόκληρη ανάλυση Κώστα. Έμαθα ό,τι λέει το δόγμα. Πραγματικά πράγματα που δεν ήξερα.
1: Είναι καλό. Για τη θρησκεία είναι καλό αυτό. Παίρνει πελάτες.
0: Λες.
1: Δεν νομίζει.
0: Τώρα στις μέρες μας λες να ψήνεται ο κόσμος έτσι εύκολα.
1: Ξέρω, άμα ο Ρονάλντο ήταν σιωνιστής, να πούμε κάτι και τα λοιπά, δεν θα γινόμαστε μερικοί λόγω του Ρονάλντο να πούμε σιωνιστές.
0: Καλά λες.
1: Άμα ήταν, ξέρω εγώ, Μέση βουδιστής, να πούμε.
0: Και... Θα τραβούσε λίγους λες.
1: Θα τραβούσε.
0: Εντάξει, ναι, τώρα στην Ελλάδα.
1: Εγώ αν ήμουν αρχηγός των Μασόνων, α πούμε, ή αρχηγός των Βουδιστών.
0: Ναι.
1: Και γινόταν ένα παίκτη, μεγάλο παικταρά, να πούμε, γινόταν βουδιστή, να πούμε. Ή γινόταν, ξέρω εγώ, κάτι.
0: Ναι.
1: Ξέρω εγώ, δωδεκαθεϊστή. Εγώ θα το έκανα σημαία.
0: Θα τον είχε στα όπα-όπα, είχα και, σε ζηλεύαν.
1: Για να γράψω, κύριε κόσμο, να χωροκονομάω.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι.
1: Το μάρκετινγκ θα έκανα.
0: Θα το δεις και εσύ, ναι. Πουλάει το θέμα Κωνσταντέλια. Δηλαδή τόσα πράγματα είπαμε.
1: Εγώ το πούλησα 1,5 μήνα πριν.
0: Εννοείται, παίζει πάρα πολύ. Οι απόψεις διήστανται. Όχι,
1: δεν είναι απόψη. Οι απόψεις είναι αυτό που είπα εγώ κάπου αλλού. Γιατί εδώ μπορεί να απαγορεύεται. Λοιπόν, κανένας δεν είπε το λόγο.
0: Κανένας δεν τον είπε. Και εγώ αυτό πιστεύω.
1: Μόνο εγώ τον είπα.
0: Ναι. Εσύ...
1: Όλοι το ξέρετε το λόγο. Αλλά τον είπα εγώ.
0: Εντάξει.
1: Φοβάστε το πείτε.
0: Ναι, αλλά να σου πω κάτι τι. Πώς στέκει ότι πριν μπορούσε και τώρα δεν μπορεί. Δηλαδή αν ήταν αυτό το θέμα.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω εδώ.
0: Α, οκ, okay, εντάξει. Άστο.
1: Αλλού.
0: Άσε νωρίς.
1: Το είπα και στα παιδικό, αλλά άστο μην το.
0: Νωρίς. Δεν
1: έχει κανένα να πούμε. Έχουμε πάλι άλλα να πούμε. Άστα τα πω εγώ στα δικά μου.
0: Πάμε να το αλαφρύνουμε εμείς λιγάκι. Ναι. Μέχρι να έρθει ο Νίκος. Στροφάκια έβλεπες.
1: Βέβαια.
0: Αλήθεια, είχες αγαπημένο.
1: Ναι.
0: Ποιον?
1: Τον Παρπαστρούφ.
0: Τον Παπαστρούφ.
1: Τον Ιβάν Σαββίδη. Τον Παρπαστρούφ.
0: Α, είναι Παγκόσμια ημέρα των Στρούφ σήμερα.
1: Ναι.
0: Και είχαμε έτσι και μια συζήτηση με τον Κωστή για τα στρουφάκια, για αυτό το παγκόσμιο φαινόμενο. Γιατί λέγαμε όταν τότε εννοούσε παγκόσμιο φαινόμενο, τότε υπήρχε μια τηλεόραση και αυτό ήταν. Δηλαδή το να γίνει κάτι τόσο επιτυχία παγκοσμίως, ναι, χωρίς social.
1: Πάνω από τα στρουφάκια τα πρόλαβα στην εφηβεία. Ήταν, ας πούμε.
0: Ήσουν λίγο πιο μεγάλο.
1: Λίγο πιο μεγάλο. Τα πρόλαβα τρίτη γυμνασίου, εκεί κάπου. Τα πρόλαβα τα στουφάκια.
0: Θα το παίξει ο Νίκος Κουλιανός τώρα, θα κλέψω, ναι, και θα σε βάλω να μου πεις έναν-έναν αν ήμασταν στρούφ στο Μετρόπολης.
1: Ναι.
0: Τι στρούφ θα ήμασταν.
1: Εσύ θα ήσουν η στρουφίτα.
0: Στρουφίτα κατευθείαν.
1: Ναι.
0: Στρουφίτα. Το δέχομαι.
1: Λοιπόν.
0: Σωστά, γιατί είμαι και μία.
1: Ναι.
0: Α, όχι, έχουμε και την Τάνια. Έχουμε και την Τάνια. Την Τάνια Δήμου.
1: Καλή στρουφίτα είναι.
0: Καλή στρουφίτα.
1: Μυλφοστρουφίτα να πούμε.
0: Δεν ξέρω αν έχεις δει. Έχει βγει μια ταινία καινούρια.
1: Και φωνάζει. Μιλφ, δεν είμαι. Μιλφ είναι αυτή που έχει παιδιά.
0: Αλήθεια λέει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλήθεια είναι. Άντε πάμε με μένα.
1: Η Κούγκαρ έχει παιδιά.
0: Όχι.
1: Εσύ κάνα δύο χρόνια, τρία θα είναι Κούγκαρ.
0: Έχει πολλά χρόνια ακόμα. Μικρή είναι για Κούγκαρ.
1: Γιατί, πόσο χρόνο είναι η Κούγκαρ?
0: Κούγκαρ είναι, μη σου πω και εξιντάρες.
1: Όχι, εξιντάρες είναι
0: Ας επιστρέψουμε στα αγαπημένα στρουφάκια. Ωραία, πάμε με τη σειρά από τους πρώτους πρωινούς.
1: 60 χρονών, είστε γνώση το σύμπαν. Είσαι σαν την έλλειμμο Σαχάρα, 60 χρονών. 60 χρονών. Για αλλάζει και η φωνή σου, για γέννης κιόλας.
0: Είσαι Κώστα, άμα ναι, έχεις ένα δίκιο. Οκ. Okay. Αλλά
1: εγώ
0: τώρα.
1: Με 58 οι συμμαθήτριές μου, ναι, είναι ερείπια.
0: Ναι, αλλά δεν είναι όλα πια ερείπια.
1: Ερείπια είναι, δεν θα δεις εύκολα. Έχουμε μία που είναι, ναι, η γκόμενα που ήταν από μικρή, που κρατιέται και τα λοιπά. Κάνα μια ακόμα δύο. Πολύ σπάνιο δύο.
0: Αλλάξαν τα πράγματα όμως, Κωστή.
1: Περισσότερες είναι. Αφήσαν τον εαυτό τους, είναι 58, 57, 50. Δηλαδή.
0: Υπάρχουν πρότυπα φέτος.
1: Πατάνε
0: όμως
1: με την παντόφλα στον δρόμο, η φτέρνα είναι απεριποίητη.
0: Από τώρα στην Ελλάδα, ναι.
1: Ναι, έχουν παχύνει. Τα δόντια
0: αυτό...
1: φύγανε, μερικές φύγανε και τα δόντια να πούμε. Κάνα δύο είναι οι γυναικάρες. περιποίηση, γυμναστήρια κτλ. Έχει βελτιωθεί η Ελληνίδα.
0: Αυτό σου λέω.
1: Πάρα πολύ.
0: Το να παχύνεις μετά από την κλιμακτήριο δεν το βρίσκω και κακό. Αλλά το να αφήσεις τον εαυτό σου εντελώς. Γιατί είναι δύσκολο να χάνεις κιλά.
1: Δεν κάνετε σεξ μετά την κλιμακτήριο.
0: Γιατί, ποιος το λέει αυτό.
1: Στατιστικός.
0: Α, αλλάξαν αυτά.
1: Α, δεν είναι.
0: Έχει, τώρα τους δίνουν ιστρογόνα αυτά, εκείνα, τα άλλα.
1: Να βγάζεις καρκίνο μετά.
0: Ναι,
1: μετά
0: λες. Ιστρογόνα. Τέλος πάντων, πάντως όταν βλέπεις μια Τζένιφερ Λόπες.
1: Ναι, ναι.
0: Στα 57.
1: Ναι, η Τζένιφερ Λόπες είναι η Τζένιφερ Λόπες. Δεν είναι η Βάσο. Που είχε διπλανή στο σχολείο, να πούμε.
0: Δεν είναι, αλλά σίγουρα δημιουργούν καινούργια πρότυπα που λες. Α,
1: ναι, ναι.
0: Σε τραβάνε, ρε παιδί μου, να το τραβήξεις κι εσύ το βιολί. Τους
1: βλέπω, εγώ γυμνάζονται κάτι.
0: Βέβαια.
1: Κάνουν ένα διάδρομο σε αυτά κτλ. Που έβγαλα ένα λίπομα εδώ. Κάτι είναι.
0: Εσύ έβγαλες ένα λίπομα, αυτό το είπα, επειδή κάνεις προπονήσεις κτλ.
1: Μάλλον το ζόρισαν, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Και όταν κάνουμε εγχειρήσεις, συμβαίνει αυτό. Ανάρτηση βάζει ο Νίκος ή σας βάζουν. Για να ψάξω να τη βρω, να την πω στους
1: ακροατές. Δεν υπάρχει καμιά ανάρτηση να πούμε.
0: Ωραία.
1: Λείπει ο...
0: Λείπει ο Νίκος, λείπει ο Χάρης.
1: Λείπει ο Χάρης, να πούμε, σήμερα είναι η μέρα λίγο... Ναι.
0: Άντε πάμε στα στρουφάκια εμείς.
1: Ναι, τι στρουφάκια.
0: Ο Βαραγιάννης, ποιο στρουφάκι θα ήταν.
1: Ο Βαραγιάννης ποιο θα ήταν.
0: Ναι.
1: Ποιος θα ήταν. Ο Γκρινιάρης.
0: Εγώ εσένα θα έβαζα.
1: Εγώ. Ναι,
0: εσένα θα έβαζα τον
1: Γκρινιάρης, ναι.
0: Τελευταία με αυτά που πέρασες, είχες πολύ πλάκα σε αυτό. Ήσουν λίγο παραπάνω. Μυρλίτσας.
1: Πονούσε γι' αυτό.
0: Πονούσε γι' αυτό. Αλλά θα μπορούσα να σε δω και σαν ξεφτέρι. Εσένα.
1: Ξεφτέρι.
0: Που είχε το μολύβι εδώ, θυμάσαι που ήταν. Θα μπορούσα γιατί ξεφτέρις είσαι δημιουργικός.
1: Ο Πάγκος είναι ο ξεφτέρι.
0: Ο Πάγκος. Τον κρατάω.
1: Ωραία. Για πες μου. Πες μου στροφάκια, σου πω.
0: Μπούζος.
1: Είχε κανένα. Είχε σμενάκι εκεί που. Έλεγε.
0: Ζαΐρης.
1: Δεν θυμάμαι τα.
0: Δεν τα θυμάσαι απ' έξω, έβγαλα τα δύσκολα. Ναι, ναι. Ο Ζαϊράκος μπορούσε να είναι ο Λιχούδης. Τώρα πια όχι.
1: Όχι, γιατί.
0: Τώρα πια όχι.
1: Ο Λιχούδης είναι ο Κουλιανός.
0: Ο Λιχούδης θα μπορούσε να είναι ο Νίκος με τις πίτσες που δεν χόρτασε πίτσες στη ζωή του.
1: Ναι, πίτσες, μακαρόνια, αυτά κτλ. Τώρα αυτός ξενύχτησε τώρα και είναι στον δρόμο.
0: Εντάξει, μα συμβαίνει. Ωστά. Σε όλους. Όταν είμαστε στα κόκκινα συνέχεια.
1: Και έτοιμος είμαι κι εγώ.
0: Ναι, κάποια στιγμή δεν παθαίνουμε ένα blackout και τρέχουμε. Εντάξει. Τα στρουφάκια λοιπόν έχουν την τιμητική τους. Είναι και η μέρα των ναυτικών.
1: Ναι.
0: Σήμερα. Δύσκολη δουλειά.
1: Πολλά λεφτά.
0: Πολλά λεφτά, αλλά δεν αντέχουν και πολύ. Ίσως γι' αυτό είναι και πολλά τα λεφτά.
1: Κοίταξε, φεύγεις από τα προβλήματά σου, μπαίνεις εκεί πέρα μέσα στο πλοίο και ξεχνάς τα πάντα.
0: Δεν έχει και άδικο. Αν είσαι και τέτοιο και λίγο αλανιάρη και λίγο.
1: Ελεύθερο, άμα είσαι, μια χαρά είναι να είσαι αυτό.
0: Ναι, δεν θε να τι δεσμεύσει κτλ.
1: Άμα είσαι αδέσμετο και ελεύθερο σκοπευτή, ελεύθερο πουλί, ελεύθερο πνεύμα, γίνεσαι ναυτικό.
0: Εσύ κάθε μέρα με τον τέτοιο δεν τα βάζει. Πες το να. Με το δαράκι.
1: Ο δαράκι είναι. Μπορεί να είναι καπετάνιο, ναι, ο δαράκι. Δεν παντρεύτηκε. Είναι 54-55.
0: Ζωάρα.
1: Παιδιά δεν έκανε. Μην όφεγε αυτά κτλ. Δεν έχει ούτε σκύλο ούτε γάτα, δεν έχει τίποτα κτλ. Είναι η δουλειά του για να είναι αυτή. Δεν έχει, ας πούμε, πέθανε η μανούλα του, ας πούμε, είναι μόνος του. Μια αδερφή έχει, δεν έχει κάποιον να αφήσει. Δηλαδή, άμα το φάει ο Καρχαρίας στο δαράκι, δεν το ψάξει κανένας.
0: Όντως, πάντως, μια και λέγαμε για γυναίκες. Ναι. Αν κάποιοι έχουν άποψη για το ποιες είναι οι πιο ωραίες γυναίκες στον πλανήτη, σίγουρα είναι ναυτικοί. Από τα ταξίδια.
1: Οι ωραίες γυναίκες.
0: Ναι, ρε παιδί μου, δεν λέμε τόσο. Σας ακούω όλες αυτές τις μέρες με τον Νίκο. Λέτε για το Μουντιάλ και λέτε ποιες είναι πιο ωραίες. Οι Γερμανίδες ή.
1: Θες που είδα το μάτς την Ελβετία με ποιον έπαιζε.
0: Ναι.
1: Οι Ελβετίδες μέτριες.
0: Ελβετία Καναδάς.
1: Ναι.
0: Α, δεν
1: ούτε οι Καναδές κάτι. Δεν είδα ωραίες γυναίκες χθες στο Ελβετία. Δεν είδα.
0: Δεν είδες.
1: Δεν έψαχνα να βρω, έψαχνα ο σκηνοθέτης, δεν βρήκα ωραίες.
0: Σ' άρεσε το παιχνίδι.
1: Καλό ήταν.
0: Καλούτσικο ήταν.
1: Καλό ήταν. Καλό ήταν.
0: Εμένα δεν με τριγκάριζε και πολύ να το δω, να σου πω την αλήθεια. Ψιλοξενύχτησα να δω Βραζιλία με πήρε ο ύπνος.
1: Η Βοσνία δεν είναι για να το δεις. Η Βραζιλία την έβλεπα, κοιμήθηκα.
0: Κι εγώ, κοιμήθηκα στο 2-0.
1: Ναι. Α, είδες.
0: Είδα. Είδα και το ακυρωθέν γκολ που για μένα πολύ. Εσύ, Κώστα, θέλω την άποψή σου για το δεύτερο γκολ του Βινίσιους που του το ακύρωσαν και καλά για φάουλ.
1: Όχι, δεν ήταν.
0: Δεν ήταν. Δηλαδή, πολύ τραβηγμένο μου φάνηκε. Σον. Περίμενα να είναι λίγο πιο ανταγωνιστικοί οι Σκοτσέζοι στην άμυνα. Δηλαδή λίγο να τους κρατήσουν παραπάνω τους Βραζιλιάνους. Μπήκε πολύ γρήγορα τον γκολ στο 7.
1: Αυτό ήταν καλό για τη Βραζιλία.
0: Ήταν.
1: Μετά το κλείνεις.
0: Ναι.
1: Μετά το κλείνεις, δεν περιμένεις να γίνει από τους Σκότους Σκότους τους λέγανε.
0: Τους Σκότους.
1: Όχι Σκοτσέζους, οι Σκότοι. Ποιος το έλεγε την έρθει ένας τεμπέλαρος να πούμε που ήταν τότε έχει... επί Πασόκ. Μόνιμος να πούμε. Οι Σκότοι. Δεν λέγε οι Σκοτσέζοι.
0: Οι Σκότοι το λέμε.
1: Σκότοι, ναι.
0: Οι Σκότοι. Οι Σκότοι οι οποίοι έχουν κλέψει τα φώτα στην Αμερική με αυτά που κάνουμε, τα καμώματά τους. Είναι πάρα πολύ χαρούμενοι που βρίσκονται εκεί. Είναι καμιά 8.000 το διασκεδάζουν και που χάνουν να διασκεδάζουν.
1: Πρέπει να κάνουν και πολύ μαστούρα αυτή είναι.
0: Ο μαστούρα, Κώστα, πίνουν πάρα πολύ.
1: Και πίνουν πάρα πολύ, ναι.
0: Πάρα πολύ. Άδειασαν.
1: Αντέχουν όμως.
0: Ναι, και δεν δημιουργούν φασαρίες. Δεν βγάζουν κακό χαρακτήρα στο.
1: Αυτό το ποτό, κοίταξε να δει. Το ποτό βγάζει το χαρακτήρα σου το πραγματικό.
0: Ναι.
1: Εγώ γίνομαι κωμικός.
0: Εσένα σου βγαίνει, ναι, σε χαρά.
1: Ναι, γίνομαι κωμικός.
0: Έτσι είναι και σκοτσέζι.
1: Ο άλλος γίνεται ενοχελικός. Σαν τα κότα.
0: Σωστά.
1: Ο άλλος γίνεται, ναι, κακός. Ναι. Επιθετικός.
0: Επιθετικός. Έχεις δίκιο.
1: Είναι πολλοί που γίνονται.
0: Ναι.
1: Όταν πιο γίνονται επιθετικοί. Και πριν ποιον λέει τι καλό παιδί που είναι, άμα πιο όμως λέει γίνεται ένα με ο χειρότερος.
0: Το καλό είναι να μην πίνουμε γενικότερα. Αλλά παρόλα αυτά, άκου τι κάνανε οι Σκοτσέζοι.
1: Ο Γκόνιας δεν έπινε.
0: Ο Γκόνιας δεν έπινε, ναι. Μας στεναχώρησε χθες πάρα
1: καλό,
0: πολύ.
1: Οπότε καλό κακό δεν είναι να πίνεις, να μην πίνεις.
0: Ακουστικά.
1: Ο Μιχαλίτσιος δεν έπινε.
0: Ο Μιχαλίτσιος.
1: Γέρκιο από καρκίνο στο κεφάλι πεθάνανε.
0: Και οι δύο.
1: Ναι.
0: Έλα, Κώστα. Δεν ξέρω πολύ αυτό με το κεφάλι το ακούμε τα τελευταία χρόνια. Τα κινητά. Το πιστεύω κι εγώ.
1: Δεν βγαίνει κανείς επίσημα να το πει.
0: Δεν θα το πούνε, όχι. Δεν υπάρχει.
1: Εγώ μόνο εικασία μπορώ να κάνω.
0: Ναι.
1: Αλλά. Συνέχεια ακούς, ενώ πριν 20 χρόνια, 30.
0: Ήταν απλά μεταστατικός, δεν ήταν το πρωτογενές να δεις καρκίνο στο κεφάλι. Δηλαδή κάπου αλλού το είχες και μπορεί να σου βγαίνει και μια μετάσταση.
1: Σπάνια.
0: Ναι.
1: Θα είχες. Δηλαδή από παιδί εγώ που θυμάμαι μέχρι 35 χρόνια δεν είχα ακούσει.
0: Όντως.
1: Μια περίπτωση, ξέρω εγώ, τον Αρζόγλου είχαμε ακούσει, πιτσιρικάδες και την γλίτωση ας πούμε.
0: Ναι.
1: Ή ακόμα.
0: Πολύ σπάνια, έχεις, ναι, δίκιο.
1: Από τα 40 μου και μετά, 35 και μετά, φουλ άκουγα. Και όσο περνάει ο καιρός, συνέχεια.
0: Ναι.
1: Και όλη το. Εδώ.
0: Ναι. Όλοι το υποψιαζόμαστε ότι φταίνουν τα κινητά.
1: Είμαι σίγουρος ότι φταίνουν τα κινητά.
0: Μη σου πω και οι οθόνες γενικότερα.
1: Αυτές οι οθόνες, ναι.
0: Το πολύ.
1: Αλλά δεν το λέει κανείς.
0: Δεν θα το πούν. Ναι. Άκουγα σου πω ότι κάνανε Σκοτσέζοι. Μπαίνουν στο αεροπλάνο να πάνε Αμερική.
1: Οι φύλαθλοι.
0: Οι φύλαθλοι, ναι, παιδί μου.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
1: Come on.
2: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
3: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Να, οι παππούδες εκεί με κάνα τσιπουράκι τα πρωινά.
1: Κάτι μπελχανάδες εκεί, στα καφενεία να πούμε.
0: Εντάξει, άμα είσαι και συνταξιούχος, τι θα κάνεις.
1: Στην επαρχία.
0: Τι θα κάνεις. Θα πας μια εκκλησία, πας ένα καφενείο. Τι κάνεις άλλο.
1: Ακυνηγάς τη γειτόνισσα.
0: Ακυνηγάς καμιά γειτόνισσα, αν υπάρχει.
1: Πάντως στα χωριά γίνονται τέτοια.
0: Εσύ τώρα που είπα κυνηγάς γειτόνισσα, πήρες χαμπάρι τι έγινε.
1: Όχι.
0: Ένας 95χρονος.
1: Α, ναι, πήγε να βαρέσει την.
0: Ναι.
1: Την Μάρο Κοντού. Την είχε φαίνεται άχτη να πούμε.
0: 95 χρονών.
1: Όχι, 90 ήταν. 92 είναι η Κοντού.
0: Έβλεπα πριν.
1: 90χρονος πήγε, ναι, να την κάνει δώρο. Είχε λέει μαχαίρι.
0: Και είχε μαχαίρι σαν.
1: Άμα είχε τούρτα όμως μέσα και με το μαχαίρι δεν την έκοβε.
0: Δεν είχε τούρτα, γλάστρα είχε στο χέρι.
1: Μπορεί θέλω να βγάλει το χώμα να την είναι.
0: Δεν ξέρω τι έγινε, τα έχει χαζέψει ο πλανήτης. Αλλά πριν στο Sky την ανέβασαν.
1: Την έτρωγε λάχανα τη μάλλον.
0: Ναι. Την ανέβασαν την ηλικία του, τον κάνανε 95, γι' αυτό το είπα.
1: 90 άκουσα εγώ.
0: Το πρωί και εγώ 90.
1: 90 άκουσα.
0: Τι να πω, δεν ξέρω, έχουμε χαζέψει τελείως όλοι. Τι να έχει τη Μάρο Κοντού. Να σηκωθεί.
1: Μπορεί να του κάτσει στα νιάτα του καμιά χιλόπιτα και να θέλει να την πάρει εκδίκηση να πούμε. Μην το γελάς.
0: Καλά, δεν ξέρει πώ στροφάει.
1: Το αποθυμένο δεν βγαίνει.
0: Πραγματικά δεν ξέρω, μου φαίνεται πολύ περίεργα. Πάμε πρωτοδιάγμα, θες.
1: Που για να σου πρέπει να κομμάτια να πούμε.
0: Θα έρθει. Αλλά και να μην έρθει, εγώ είμαι εδώ. Μη στεναχωριέσαι καθόλου.
1: Όχι, τον πήρε ο Βαραγιάννης.
0: Θα έρθει. Θα έρθει, έχουμε πολλές δουλίτσες να κάνουμε. Πάμε στο πρώτο παράθυρο στα σπορ. Να δούμε τι έγινε στα γήπεδα.
1: Για τα κομματικά πάλι.
0: Τον Βαραγιάννη συνήθως γι' αυτό μαλώνει.
1: Γιατί μαλώνεται, γιατί.
0: Εγώ δεν μαλώνω.
1: Δεν μαλώνεται σαν πάω κάρι, δεν έχει το λόγο πια γιατί αυτή είναι διαλυμένη.
0: Ναι.
1: Πέμπτη, έκτη και ναι.
0: Εγώ δεν μαλώνω πολύ εύκολα. Απλά αρχίζει ο Κώστας και μου τη δίνει. Όταν αρχίζει και λέει άκου να σου μάθω αυτό, άκου να σου μάθω εκεί. Λε και εγώ βγήκα από καμιά τρύπα που πούμε, δεν είμαστε εδώ, δεν ζούμε. Τα ξέρει όλα. Εκεί με νευριάζει μόνο.
1: Όλο μαλώνεται.
0: Ό, δεν μαλώνουμε όλο. Περνάμε και ωραία.
1: Ναι.
0: Το χιούμορ μας συμπίπτησε.
1: Πιο καλός άνθρωπος από τον Μανούση όμως είναι.
0: Σε πολλά. Άλλος ο ένας, άλλος ο άλλος. Άλλος ο ένας. Και οι δύο καλοί. Είναι της ίδιας σχολής όμως. Ράδιο Θεσσαλονίκη, μην το ξεχνάς.
1: Ποιο Ράδιο Θεσσαλονίκη.
0: Και οι δύο από το Ράδιο Θεσσαλονίκη γίνανε.
1: Ναι, ο Μανούσης που ήταν Πασόκ, γιατί δεν σ' άφηνε να μιλήσει. Δηλαδή, αν δεν πες ο άλλος είναι δεξιόμετρο, να πούμε.
0: Άκου να σου πω. Εγώ τελικά κατάλαβα ότι σε αυτή τη χώρα μόνο η μαμά μου ήταν Πασόκ. Κανένας μετά δεν ήταν Πασόκ.
1: Ναι.
0: Μόνο η Φλωρίνα έμεινε Πασόκ. Όλοι οι άλλοι.
1: Εξαφανίστηκαν, ναι.
0: Δεν υπάρχουν. Ναι, ναι. Ποτέ δεν ήταν Πασόκ για κάποιο λόγο. Τα 46άρια του Πασόκ τα έβγαζε, δεν ξέρω πώς.
1: Ντρέπονται να το πούνε.
0: Ναι, μάλλον. Ψήφισαν τα δέντρα.
1: Πατριωτική δεξιά, να πούμε, να ξέρεις.
0: Α, αυτά μας φάγανε.
1: Το ρίξα στην πατριωτική δεξιά γιατί.
0: Δεν μπορούμε να βρούμε μια μέση σαν Έλληνες.
1: Ένα σήμερα 72χρονος. Πασόκος, δεκαετία του 80.
0: Ναι.
1: Το 70% το έριξε σε Καρατζαφέρη, Κασιδιάρη. Λατινοπούλ και τα λοιπά. Όλοι φύγανε σε δεξιοπατρικά κόμματα. Ελάχιστοι πήγαν στην αριστερά. Δηλαδή αυτοί τα παιδιά του Πολυτεχνείου, αυτή η κατάπτυστη γενιά να πούμε, τώρα που είναι στα τελευταία τους και είναι για θάνατο και τα λοιπά, ελάχιστοι πήγανε προς
0: εγώ
1: την αριστερά,
0: κατάλαβα.
1: Πήγανε στην ακροδεξιά και στην πατριωτική δεξιά.
0: Εγώ κατάλαβα τελικά ότι πάνε εκεί που πάει η τσέπη. Αλλά ποια τσέπη, όχι για το λαό. Εκεί πέρα που ξέρουν να φυτρώνουν και να κάνουν γκρουζ.
1: Ξανάτος, μαλάτος, τσεπάτος.
0: Α, αυτό.
1: Εντάξει.
0: Πάμε. Μα μέσα σου κες, ξέρω
4: πως θες μαζί μου να σε πάλι. Μια προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
5: Δημήτρη, για πού το βάλες?
6: Πάω κέντρο.
5: Α, στην αγορά για ψώνια?
6: Όχι.
5: Λαδάδικα για φαγητό?
6: Όχι.
5: Παραλία για καφεδάκι?
6: Ούτε.
5: Πού πας στο κέντρο?
6: Οτοβιζιόν για κταίο.
7: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολής!
8: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
0: Καλή σας ημέρα. Στο Μουντιάλ για τον πρώτο όμιλο, το Μεξικό εντυπωσίασε ξανά και επιβλήθηκε της Τσεχίας με 3-0. Στο ίδιο γκρουπ η Νότια Αφρική έκανε την έκπληξη, επικρατώντας 1-0 της Νότιο Κορέα. Στο δεύτερο όμιλο, η Ελβετία νίκησε τον Καναδά με 2-1 και η Βοσνία-Ερζεγοβίνη το Κατάρ με 3-1. Η Βραζιλία κέρδισε εύκολα τη Σκωτία με 3-0 και το Μαρόκο την Αϊτή με 4-2 για τον τρίτο όμιλο. Το σημερινό πρόγραμμα ξεκινά στις 11 με τους αγώνες Γερμανία-Εκουαδόρ και Κουρασάο Κτήλεφαντοστού. Στις 2 μετά τα μεσάνυχτα ακολουθούν οι αναμετρήσεις Ιαπωνία-Σουηδία και την νησί Ολλανδία. Η αυλαία κλείνει στις 5 τα ξημερώματα με τα παιχνίδια Ηνωμένες Πολιτείες, Τουρκία και Παραγουάη, Αυστραλία. Με πρωινή προπόνηση συνεχίστηκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ με τον Αλέσιο Λύση να προγραμματίζει για σήμερα διπλό πρόγραμμα. Στην τελική ευθεία για την επιστροφή τους, οι Μιχαηλίδης, Καμαρά και Θημιάνης. Ο Αρίτζε Λουστόντο βρίσκεται κοντά στη μεταγραφή του. Στον ΠΑΟΚ, με δημοσιεύματα από την Ισπανία, να επιβεβαιώνουν την πρόταση για τριετές συμβόλαιο με υψηλές απολαβές. Επίσημη πρόταση του Άρη για την απόκτηση του 50% των δικαιωμάτων του 22χρονου μεσοεπιθετικού Άλεξ Λούνα απέρριψε Ινστιτούτο. Ο Ηρακλής ανακοίνωσε την απόκτηση του Παναγιώτη Τσιντότα, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας για τα επόμενα 2 χρόνια. Στο μπάσκετ παίχτης του Άρη είναι και επίσημο ο Κεμ Μπίρτς, με τον 34χρονο Καναδό Σέντερ να υπογράφει συμβόλαιο συνεργασίας για τα επόμενα 2 χρόνια. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
9: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
4: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
5: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
6: Τι έχουμε?
5: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα. Κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollege.
7: Παντρούσκα.
5: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
4: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράψη δίνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική.

0: Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
1: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Μπήκατε στο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω 2026. Στον Καλαϊτζόγλου θα βρείτε τα υλικά που επιθυμείτε. Μεγάλη γκάμα δομικών υλικών, σύγχρονες λύσεις ανακαίνησης και όλα όσα χρειάζεστε για να δώσετε νέα ζωή στο χώρο σας. Καλαϊτζόγλου. Χτίζουμε αξία, ανανεώνουμε το σπίτι σας. Καλαϊτζόγλου. Ταβάκι 42 στη Θέρμη.
3: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού «Το χαμόγελο του παιδιού».
4: Ζέστη, υδρώντας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Belmar και ζήστε τη ζωή από την αρχή με τη BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.pavlabelmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Belmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
6: Plus στο παγκόσμιο κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
7: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
8: Time out για Θράκων.
9: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
9: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
10: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
11: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
10: Και όταν φεύγεις.
11: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
12: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 26 Ιουνίου στη GA Motors 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών και 29 Ιουνίου στη Viocar Plus EP 26 Οκτωβρίου 70. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
13: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και και ζούμε εμείς καλύτερα.
14: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
15: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Έλα καλημέρα ρε, έλα σαλούγκα να ξυπνάμε λίγο. Έλα γιατί σας βλέπω πολύ χαλαρούς, νισταγμένους σας βλέπω. Έλα μποντζόρνο ατού τίνο μου.
1: Νισταγμένος.
0: Έλα λίγο, πολύ μου τι άλλο βλέπετε και σας παίρνω ύπνο στο κρεβάτι έτσι.
1: Δεν έκανες γούτσου γούτσου με την κουμπάρα.
0: Τι γούτσου γούτσου, πάλι καλά με σκούντιξε, μου λέει καλά ακόμα εδώ είσαι. Μου λέει σήκω, φύγε ήλωτα, φτάνει, λέει τι έγινε.
1: Εν τω μεταξύ η μπαταρία δεν είχε και στο κινητό.
0: Λοιπόν, τι έχει γίνει τώρα, καλημεράρες παιδιά, ερμάνος μου εδώ είμαστε, ράπε κουλ, τώρα πάμε έτσι τα γκάζια. Τι έχει γίνει, βλέπουμε μια χαρά, τελειώνουν τα πρώτα, περιμένουμε λίγο, βλέπουμε τα δεύτερα, βλέπουμε και τα στοιχήματά μας ιστορίες, βλέπουμε και τις Βραζιλίες, μια χαρά τέλεια. Και λέω θα την πέσω λίγο 3 με 4. Κάνω λίγο γερμανικό, λέω, γιατί θέλω να δω πώς θα τελειώσει ο όμιλος. Και βάζω ξυπνητήρι 4 η ώρα. Είσαι σαν μια ωρίτσα. Βάζω ξυπνητήρι, ξυπνάω 4 η ώρα. Έκανα μια ωρίτσα, τον πήρα. Μια χαρά. Έτσι. Ξεκινάει 4 ώρα. Βλέπω το Μεξικό εκεί. Μπαπ Σάντζες, το μπακ του Πάου. Κλείνουμε τι γίνεται εδώ. Μπαπ Ασίς, 2-0 κοινών ιστορίες. Και κάπου εκεί αρχίζω και με παίρνω ύπνος. Ξεχνάω να βάλω ξυπνητήρι, έτσι γιατί ήταν ήδη 5 και κάτι.
1: Πρέπει να πάρεις άλλο ξυπνητήρι κινητό.
0: Άλλο από το κινητό, άλλο ναι, έλατε, έλατε.
1: Αυτή
0: ναι.
1: Είναι η μαγιά.
0: Ναι, ξεχνάω.
1: Έχω ένα παλιό.
0: Α, έχεις και παλιό εσύ.
1: Και το βάζω για ξυπνητήρι.
0: Να τα τα παλιά. Ξεχνάω να πάω, σβήνει και το κινητό γιατί όλη την ώρα με το κινητό, όλα με αυτά, σβήνει και το κινητό και με παίρνει ο Ρωέας
1: ο
0: Μορφέας εκεί μετά τις 5.30, με παίρνει μέχρι βέβαια και κοιτάζω το ρολόι ξαφνικά και ξέρει με σκουτάει 8 και 4, 8 και 5. Ωραία φίλε λέω, δεν είναι και ο άλλος σήμερα εκεί. Να βάλω το κινητό την πρίζα, ξαφνικά βλέπω κλήσεις εσύ, Παραγιάννης, Ειρήνη, ο Μπούζος, όχι ο Μπούζος δεν τώρα ο Γιώργος.
1: Σύμψε και ο Γιώργος,
0: ναι, βλέπω...
1: άντε ρε πέσε του λέω καμιά ώρα ακόμα.
0: Εντάξει παιδιά, ναι. Συμβαίνουν και στην καλύτερη οικογένεια αυτά, τώρα μας έχει φάει το μεδούλι αυτό το μουδιά, αλλά έτσι με τις ώρες που βάλανε.
1: Εγώ το χρόνο δύο φορές με παίρνει ύπνος.
0: Δεν με παίρνει ρε εσύ, μόνο είμαι πολύ κουρασμένος.
1: Αργό.
0: Ναι,
1: δύο φορές αργό και εγώ το χρόνο με παίρνει ο ύπνος.
0: Εμένα δεν με παίρνει ο ύπνος αν αργήσω νορμάλ. Τώρα με το Μουντιάλ, επειδή δεν κοιμάμαι, χθες δεν κοιμήθηκα και το μεσημέρι έστω
1: μισή ώρα. Θα γίνει ένα λάθος με το ξυπνητήρι μια φορά, δύο φορές το χρόνο. Θα γίνει.
0: Λοιπόν, τουλάχιστον, κούλε εσύ, με ένα 20 βάλαμε την αυτογκολάρα που μας είπε. Λοιπόν, φάγαμε χθες πάλι. Μπέτσο, πληρώσαμε διάδα. Έρχεται και ο Ματζού. Ο γορίλας τον έχει δει, το Ματζούσι, τον έχει δει.
1: Πώς δεν τον έχω δει. Μηχανικό αυτοκίνητο.
0: Ναι. Παπ λέει, βάλτε αυτογκόλ ο Κατάρ. Μπαίνει και το αυτογκόλ μετά και στην άλλη αναμέτρηση.
1: Έτσι.
0: Εντάξει. Πήγε καλά, αλλά δεν πήγε καλά καθόλου το Μουντιάλ. Για σκοτία. Ο άλλος με λέει, τι παπάτσα είσαι, ρε. Τι παπάτσα, σας λέει ακριβώς τι έχει γίνει.
1: Ο άλλος
0: νομίζω ότι ξενυχτούσε και έβγαινε, βγήκα έξω με Λούσιφερ, με γυναίκες, με τέτοια νομίζω.
1: Αυτά Παρασκευή.
0: Αυτά φίλε τα κάναμε πριν γίνουμε
1: εκεί. Σε περιμένει ο Λάκης.
0: Ο Λάκης θα φθώνα να το δω, να πιούμε
1: σε
0: ένα καφεδάκι.
1: Περιμένει ο Λάκης.
0: Ναι.
1: Ένα καφεδάκι εκεί έξω να το πιούμε.
0: Θα φθώνα να το δω.
1: Φοβερός.
0: Γιατί από τα 18 μέχρι τα 30 κάτι.
1: Με το Λάκη.
0: Με το Λάκη μας.
1: Τώρα τον έχω πάρει εγώ παραμάζομαι.
0: Τώρα το πεις εσύ. Εντάξει.
1: Στα γεράματα, ναι.
0: Τεκέρο Μούτσο, πόσα χρόνια είχα να τα ακούσω. Ο καλύτερος ύπνος είναι μετά το ξυπνητήρι πάντως.
1: Ξέρεις ότι ξυπνάω σε τρεις δόσεις.
0: Ε, βέβαια.
1: Ξέρεις τι κάνω.
0: Πρώτη δόση.
1: 6 και 4.
0: Ναι.
1: Πάω ρίχνω ένα κατούριμα.
0: Ξανά μανα.
1: Το βάζω 7.
0: Μα εκείνο είναι ωραίο.
1: Παρά 10.
0: Ναι, 7
1: και μετά το βάζω 7 και 20.
0: Παπ και σηκώνεσαι
1: εκεί. Σηκώναμε εκεί.
0: Ναι, γιατί είμαστε και πολύ κοντά. Εντάξει, είμαστε...
1: Δεν αλλά θέλω να ξυπνάω με δόσεις. Γιατί ναι. Ο άλλος ο ύπνος είναι ωραίτερος.
0: Ούτε κανένα μαγαζί με ηλεκτρικά να ήσουν, ρε φίλε με τον. Ο άλλος ύπνος είναι ωραίος. Ναι,
1: ωραίος
0: είναι παράνομος ύπνος εκείνος. Άντε λίγο ακόμα. Άντε λίγο.
1: Πώς είσαι με κανένα κομμενίτσα
0: και δεις κανένα φυλάκι και ξανακοιτάς. Άντε ξανά ένα φυλάκι. Λίγο έτσι. Άντε ξανά κοιτιώσεις. Είσαι ερωτευμένος με τον ύπνο.
1: Θα σε βάλω στο μάμι αυτό. Και... τώρα αυτή μια φίλη έχω.
0: Όπα, τι είναι αυτή.
1: Αυτή που την ανεβάζω. Που δίνει συμβουλές ή.
0: Α, ναι. Αυτή είναι η κοίηση, ρε φίλε.
1: Με λέει και αυτό, ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει γιατί αυτό και τα λοιπά.
0: Την πρόθεση.
1: Ναι, την πρόθεση, να σα γνωρίσω, λέει και ιδιαίτερο.
0: Όπα, άδε να γνωρίσουμε ιδιαίτερο, θα τα έχουμε θέματα. Την ύψο τη Ελίκο.
1: Ξέρει ότι είμαι λίγο.
0: Είσαι λίγο τη Wall Street, τη χορμούζει. Λίγο χορμούζει. Λοιπόν, καλημέρα, είπαμε τα είπε εδώ, άκουγα εγώ, μην νομίζει, θα πρόλαβα όλα. Άκουσα που είπατε για τα ναυτικού, για τα στρουφάκια, για τα. Σα σήμερα τα είπατε.
1: Σα σήμερα δεν είπαμε.
0: Τα είπατε αυτά που είπατε για ναυτικούς, για στρουφάκια, που σας άκουγα σου λέω στον δρόμο.
1: Ποιος πέθανε, ποιος έζησε, δεν είπαμε.
0: Δεν είπατε αυτά ακριβώς γιατί πιάσατε λίγο μετά τις
1: μπαλίτσες.
0: Ναι. Αλλά άστα τώρα, μην αργήσουμε, μωρέ. Έχουμε και δουλειές τώρα σήμερα. Θες να πιάσουμε και τα.
1: Όχι, μωρέ, εντάξει.
0: Έχουμε δουλειές, έχουμε μουντιάλ, έχουμε μεταγραφές που γίνονται, που δεν γίνονται. Έχουμε σουσού. Λοιπόν, η επικοινωνία.
1: Αυτή σ' αρέσει στο Sky.
0: Ναι, βγάζει κάτι. Έχει έντονο βλέμμα.
1: Είναι.
0: Εντάξει, δεν είναι υπουργός κοινωνικής συνοχής, είναι η κυρία Μιχαηλίδου.
1: Δεν με νοιάζει το τίτλο. Στην Ελλάδα σ' αρέσει σαν γυναίκα. Και κοίτα τα χέρια της, πρέπει να είναι και γυμνασμένη. Πρέπει να εξηγείτε πιλάτες ή στίβο αυτή.
0: Στάνταρ κάνει πιλάτες. Στάνταρ κάνει πιλάτες. Ναι, κάνει πιλάτες. Γενικώς οι πιλάτες για τις γυναίκες είναι τα μάτια, δεν είναι βλήγες.
1: Όμορφη κοπέλα.
0: Έχει ωραίο βλέμμα, τα μάτια της είναι πολύ ωραία.
1: Σαγώνει το λαιμό τη.
0: Χέρια γυμνασμένα. Ποιο κόμμα είναι.
1: Ό,τι και με νοιάζει το κόμμα, εμένα τώρα τι είναι. Μια πολύ ωραία κοπέλα.
0: Να στηρίξουμε, ρε φίλε. Να ξαναστηρίξουμε, μα είναι. Εντάξει. Όχι, μ' αρέσει.
1: Ωραία κοπέλα.
0: Έχει, είναι έντονο ωραίο βλέμμα, ρε παιδί μου. Ωραίες οι κινήσεις της. Να ακούσω λίγο και τη φωνή της, γιατί για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό η φωνή.
1: Άκουσε το προπονητή του ΠΑΟΚ.
0: Μπράβο. Αν άκουγα καμιά φωνή με ψηλή φωνή, είσαι ο Μαρτάκης και ακούσε ένα. Τελειώσαμε, το χάσαμε. Να με ακούσω αυτό το. Όπα, λέω εδώ, αυτό επιβάλλεται. Καμιά φορά η φωνή ισοπεδώνει τα πάντα. Δεν έχει γνωρίσει καμιά κοπέλα στο παρελθόν. Εγώ έχω ξενερώσει με φωνή.
1: Δηλαδή.
0: Έχω σηκωθεί και έχω φύγει. Έχω πάνω στα τέτοια. Δεν μπορούσε αυτό το νιαούρισμα.
1: Άρα θες Τάνια Δήμο εσύ.
0: Όχι Τάνια Δήμο. Θέλω γενική θηλυκό. Θηλυκό. Νιαουνιά δεν θέλω.
1: Θες Νιαουνιά, αλλά Δήμο μια χαρά είναι Δήμο.
0: Τάσος. Δεν είπα έτσι. Είπα να βγάζει μια θηλυκότητα, ρε παιδί μου.
1: Ξέρεις καμιά φορά στα διαλύματα. Ναι, μιλάμε, ξέρω, λέμε, τι έγινε, πώς
0: έγινε. Τι έγινε, τι να γίνει, ναι.
1: Εντάξει, καμιά φορά πιασμένη η Δήμου.
0: Ναι.
1: Κάνε με.
0: Α, δεν κάνε ένα μασαζάκι.
1: Α, μάλλον δώσε 40 ευρώ στην. Και εγώ θέλω να πάω να κάνω ένα μασαζάκι.
0: Έχει εδώ. Τώρα μην κάνουμε και διαφήμιση. Εδώ στην Τούμπα έχει μια χαρά είναι.
1: Δεν θέλω να κάνω σεξ, μασάζ θέλω να κάνω.
0: Αυτό είναι μασάζ κανονικό. Και εγώ σου είπα, δεν σου είπα.
1: Έχω τη ρόξη.
0: Δεν σου είπα happy end και τέτοια ρόξη.
1: Τώρα θα φύγω στο Σαρόπουλο να με δει.
0: Τώρα το καρμπαλάκι. Αφού πα και σηκώνει βάρη ενώ έχει κάνει εγχείρηση πριν από ένα μήνα, ρε φίλε. Δεν παίζεσαι, ρε φίλε. Πρέπει να έχει ένα βούρδουλο από πάνω και να σκοπανάμε σε τέτοια θέματα.
1: Λίγα κιλά κάνω.
0: Δεν κάνει καθόλου ακόμα, ρε φίλε. Δεν κάνει ακόμα καθόλου. Καλημέρα. Τη Αγία Βρεφωνία σήμερα λέει.
1: Φεφρονία.
0: Τα φιλιά μου στον άνθρωπο που με λέει φελό. Ποιο μπορεί να το λέει αυτό,
1: ο Ελισέο.
0: Ο Ελισέο, ακριβώ. Αλίσιο λε.
1: Δεν είναι φελό,
0: μπορεί.
1: Αντί να κάνει εκείνα στη ΔΕΗ να μου τι λάμπε. Ασχολείται τώρα με το.
0: Τζάμπα και η λάμπα.
1: Σερσέμι.
0: Τζάμπα και η λάμπα. Λοιπόν, σα σήμερα γρηγοράδα για να πάμε λίγο Μουντιάλ και μετά να αρχίσουμε. Έχουμε μεταγραφές, Κωνσταντέλιες, Παναθηναϊκός χαμός, Γιαννούλιδες.
1: Μ' αρέσει εμένα που είναι μπερδεμένο.
0: Κάπου τον πήρε το μάτι μου το Γιαννούλη χθες εδώ στην πόλη μας τριγυρνούσε. Κάπου τον πήρε πάλι το μάτι.
1: Σε καμιά σύναξη ήταν και
0: δεν ξέρω. Όχι. Λοιπόν, τσικλητήρα σα σήμερα.
1: Τι είναι αυτό,
0: τσικλητήρα. Σα σήμερα το 12 κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στο μήκος άνευ φόρας.
1: Ναι.
0: Δηλαδή. Κάθεσε στατικός και πηδάς.
1: Ναι.
0: Πήγε 3,37 ο μπαγάσας.
1: Πήγε λέει.
0: 3,5 μέτρα σχεδόν πήδηξε. Χωρίς φόρα.
1: Άμα σε κυνηγάει κάποιος κροκόδιλος, ξέρεις πώς το κάνεις.
0: Και 5 φτάνεις. Αλλά εδώ χωρίς άνευ κροκοδίλου ήταν το άλμα.
1: Δεν με συγκινεί αυτό.
0: Τσικλητήρας. Όχι, βλέπω η κορμοστασιά του. Είναι πολύ αθλητική για το 1912.
1: 12, ναι.
0: Δέσον εδώ. Ναι. Είναι αθλητής, ρε φίλε. Φαίνεται ο άνθρωπος. Τσικλητήρας.
1: Εντάξει, καλό σώμα.
0: Καλά, μην τον τρως τώρα. Όλους τους τρως. Άστον αυτό τώρα αφού έχει φύγει όλα. Λοιπόν. Σαν σήμερα αρχίζει ο Κορεατικός πόλεμος.
1: Ο Τρέγιας.
0: Λίγα λόγια για τον φίλο μου τον Τάσο.
1: Βγήκε
0: μπορεί προσεχώς.
1: Ναι. Βγήκε ο Ρουφιάνος σε ένα άλλο ραδιόφωνο.
0: Ποιος?
1: Ο Τρέγιας. Και λέει ξανά πάλι να κάνετε μήνυση πάει πάγκ του Ραπτόπουλου. Καλά ρε βλάκα, δεν κατάλαβες ότι δεν θα με κάνει μήνυση πάει πάγκ ποτέ.
0: Πώς θα γίνει, αυτά δεν γίνονται.
1: Δεν το κατάλαβες. Πόσο καλός Κορεάτης μπορεί να είσαι.
0: Σαν σήμερα το 78 η Αργεντινή κερδίζει 3-1 στον Μπένος Άρες στην
1: Ολλανδία.
0: Εσύ είσαι παιδάκι, ναι. Εγώ δεν το έχω κάνει γιατί τότε γεννήθηκα.
1: Όλοι με την Ολλανδία είμαστε.
0: Όλοι με την Ολλανδία.
1: Τότε, ναι.
0: Εσύ η Ολλανδία, μήπως είστε κοντά
1: τότε με την Ολλανδία. Όλοι με τον. Ποιος ήταν, ο Χάπελ ήταν προπονητής.
0: Και είχε λογικά Κρόιφ, Χάν, αυτούς δεν τους είχε τότε.
1: Ναι.
0: Είχε. Ή λέω καμιά Ισραήλ.
1: Μου φαίνεται ο Κρόιφ.
0: Ο Κρόιφ τι είχε.
1: Τον έβαλε η γυναίκα του τα δυο πόδια σε ένα παπούτσι, μου φαίνεται και δεν ήταν. Χωρίς τον Κρόιφ ήταν. Αν δεν κάνω λάθος.
0: Εντάξει τώρα που είχε εσύ παιδάκι σου να αρέσει τότε.
1: Τότε με τους σεισμούς ήταν, τα βλέπαμε στον δρόμο. Βγάζαμε έξω τις τηλεοράσεις.
0: Ναι.
1: Και το είχαμε δείξει.
0: Ποιος γεννήθηκε σήμερα. Ο Γκαουντί, θυμάσαι που σου είπα, ο Γκαουντί χθες μπέρδεψα έναν.
1: Τρελός δεν ήταν αυτός.
0: Ο αρχιτέκτονας ο Τρελιάρης, ο Γκαουντί, που τον είπα, ο Γκαουντί και μου λέει ποιο Γκαουντί. Λέω πήγα να δω, λέω σε Ισπανία και με πήγε στον Γκαουντί. Ο Γκαουντί.
1: Ο Γκαουντί, όχι ο Γκαουντί, ναι.
0: Ναι, αλλά αυτός.
1: Παράφρον,
0: αλλά.
1: Παράφρον.
0: Αυτός δημιούργησε τη Σαγράδα Φαμίλια. Ο Γκαουντί την έφτιαξε.
1: Ποια είναι η φαμίλια? Τη Παράγδα. Ποια σμαράγδα φαμίλια.
0: Ή δεν έχει.
1: Ε? Ο Σίμω.
0: Όχι, ρε. Όχι,
1: σμαράγδα φαμίλια, δεν είπε.
0: Σαγράδα φαμίλια.
1: Α, σαγράδα.
0: Αυτό το. Τι είναι, εκκλησία, τι είναι, χαμό στο κτίριο και το ψηλό. Τώρα το κάνα και ανακαίνιση.
1: Α, τώρα πάει στο διάλογο. Δεν είμαστε.
0: Εκκλησία. Είναι εντυπωσιακή σαγράδα φαμίλια.
1: Ποιο.
0: Μόνο ένα τρελό αντισχεδίαζε για την έφτιαχνα.
1: Εκείτα, και τρελή πρέπει να.
0: Μόνο ένα τρελό. Α, να το. Ο Γκαουντί σα σήμερα γεννήθηκε. Πέθανε το 26 με το που ιδρύθηκε ο ΠΑΟΚ. Μετά σου λέει ναι, θα ναι, αναλάβουν οι άλλοι τρελοί τώρα. Ναι. Φεύγω εγώ τρελό, θα αναλάβουν οι άλλοι
1: πέθανε
0: τα παουξάκια μας.
1: Εντάξει, καλή ηλικία πέθανε.
0: Καλή ηλικία, 48 και 26, εντάξει. Εντάξει, οκ. Πήγε 74, πόσο πήγε. Κάπου και τώρα που είπε, μην κάνω κανένα λάθος προσαφέρεις.
1: Πάει κανείς 74 σήμερα.
0: Πάνε ρε φίλε, τώρα μην κοιτάς εξαιρέσεις. Γιατί ξέρω ότι είμαστε επηρεασμένοι και χαλασμένοι από τον Κόνιο, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος που μεγαλώσαμε μαζί του.
1: Τον τρελό τον
0: Κόνιο. Παίζοντας μπάλα, δεν είναι το θέμα. Ήταν.
1: Τον τρελό τον Κόνιο.
0: Πού να ξέρεις, αυτά είναι εξωγενείς παράγοντες. Δεν τα ξέρεις αυτά. Λοιπόν, και γρηγοράδα σας σήμερα πεθαίνει ο Ζαν Ζακ Ιβ Κουστό.
1: Κάθαρμα.
0: Τα είπαμε, δεν πήγαινε την κόρη του, παιδιά. Ναι. Αλλά μεγάλη μορφή. Και σαν σήμερα πεθαίνει και ο Μάικλ Τζάκσον, παιδιά. Βάλε λίγο Μάικλ Τζάκσον.
1: Αλυταράς, μεγάλος.
0: Βάλε λίγο Μάικλ. Μισή ζωή άσπρη, μισή μαύρος.
1: Αλήτης.
0: Για πάντα παοξής.
1: Μην ούτε να τον μνημονεύετε.
0: Ναι. Εντάξει, τώρα μιλάμε για τον Ο1. Όλου του κόσμου.
1: Ο Ο1
0: είναι
1: ήταν
0: ο Τζόρνταν. Τη pop μουσική.
1: Ήταν παιδεραστή και δεν θέλω να τον ακούω.
0: Δεν ξέρω τι ήταν.
1: Ξέρω αλλά, εγώ. Ναι. Το αλλά, ξέρω ο κόσμο. Και το έχουν βγάλει όλοι. Δεν είναι
0: ήταν ο Τζόρνταν τη μουσική. Όπω το λέω. Δηλαδή δεν είναι, είναι το θέμα.
1: Κακοποιούσε
0: αλλά,
1: παιδάκια.
0: Αλλά η ζωή του, ναι, ήταν περίεργη.
1: Κακοποιούσε
0: ήταν.
1: Παιδάκια και έπρεπε να φυλακεί.
0: Είχε. Ναι, αλλά τώρα δεν σ' άκου. Ακούμε και τώρα τα ακούμε. Αλλά είχε πολύ δύσκολα παιδικά χρόνια και ο Χαζό τα συνέχισε μετά γι' αυτό.
1: Και άλλοι είχαν παιδικά χρόνια. Δεν,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Βασανίζαν παιδάκια.
0: Άκου λίγο. Ο Τζόρνταν. Δεν παίζεται, έτσι.
1: Ποιος
0: δώσε μπίρετ. Ο Μάικλ Τζάκσον.
1: Παιδάκια. Ναι.
0: Άκου λίγο. Ο Τζόρνταν.

0: διαφωνώ. Εδώ ο καιρός προσφέρεται για μπύρες που έχουμε καλοκαίρι όλο το χρόνο. Αυτοί, γιατί τους έζησα φέτος. Πήγα πέντε μέρες ήμουν Σκωτία.
1: Τι έκανες?
0: Πήγα με την εθνική, δεν πήγα και για τα μάτς.
1: Α, ναι. Ήταν Σκωτία. Ο Κωνσταντέλης εκεί ή έκανε τον άρρωστο?
0: Με την εθνική ήταν.
2: Εκατόν 5,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
4: Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
3: Η καλύτερη σου. Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
5: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέ. Στο χέρι. Φιλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
3: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
6: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-77-1266.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
2: Και το κινητό και ο υπολογιστής. Τέσσερις.
3: Ωχ.
2: Ναι, πράγμα. Τα βλέπω όλα. Τι έβαλες. Να το. Hooligans.
3: Αρχιοκομπλεξικός. Ήτανε μαύρος και ήθελε να γίνει, λέει, άσπρος.
2: Πάω ξάκι. Εντάξει, να κάνουμε. Ναι. Πάω ξάκι. Αυτός νομίζει ότι είναι 20 χρονών, λέει, και κάνει βάρη ακόμα. Δεν καταλάβει ότι πάει για παππούς.
3: Ποιος το λέει αυτό.
2: Ένας φίλος αγαπάει. Τα είπαμε. Μεγαλύτερος φιλόσοφος από τον Μάικλ Τζάκσον, λέει, δεν μπορούσε να βρει.
3: Δεν είναι φιλό.
2: Φιλόσοφος.
3: Φιλάνθρωπος δεν ήταν. Τα παιδάκια.
2: Και εσύ δεν είσαι φιλάνθρωπος πολύ.
3: Ναι, δεν πειράζει κανένα παιδάκι.
2: Εσύ με λες ότι άμα χτύπα ξύλο, αν πάθει κάτι, ξέρω εγώ, ένας άνθρωπος δικό σου, θα αφήσει τη δουλειά την επόμενη μέρα. Αν πάθει μείνει, θα λείψει καμιά εβδομάδα.
3: Ναι.
2: Άρα και εσύ είσαι ο Μάικλ Τζάκσον. Λάτος. Είσαι ο Μάικλ Τζάκσον των FM.
3: Εγώ δεν πήραζα παιδάκια.
2: Αυτό με τα παιδάκια, λέει, είναι μύθος, να ξέρετε.
3: Τι τρελή.
2: Ναι.
3: Και μην του χαλάσουμε την εικόνα.
2: Εν τω μεταξύ, ο Αουντής αυτός εδώ, ξέρει πώς πέθανε.
3: Ο Αουντής, έφραγμα.
2: Ναι. Αυτό, όχι, το θυμάμαι, γιατί σου λέω, πήγα εκεί και μας είχαμε ξαναγόμαστε.
3: Τι.
2: Τον πάτσε κάτι, τον πάτσε από αυτά τα.
3: Κάρα.
2: Τρενάκια, τραμάκια, τον πάτσε κάτι τέτοιο τον πάτσε. Δεν πέθανε, ναι. Τραμ, κάτι τέτοιο τον πάτσε. Λεωφοριάκι δεν είχε τότε τραμ. Τον πάτσε τραμ τον
3: καβγί. Τότε.
2: Τότε, ναι, ναι, τότε. Τότε το 26. Είχε βιάσκει να πάει αυτό να περάσει. Φαντάζομαι ένα τραμ περνούσε σαν μισή ώρα. Και ο άλλο ο Αουντή πήγε και καρφώθηκε με το τραμ. Κάτι φοβερά πράγματα. Αλλά τρελό μυαλό, έτσι δεν το συζητάμε.
3: Το μουσική και το βλέμμα, άμα δει, παράφρον.
2: Ναι, ναι, σωστά, σωστά. Ναι, σταμάτα εσύ. Εντάξει, για αυτά, για τα τηλεοπτικά που τα βλέπουμε και τα βλέπουμε. Λοιπόν, το σίγουρο είναι για να

0: επιστρέψουν πλέον φορτσάτι. Εντάξει, τα είπαμε όλα. Το σίγουρο είναι ένα. Θέλω την προσοχή σας λίγο. Τη θέλω δυνατά, γιατί έρχεται κάτι μεγάλο από την Nova που θα αλλάξει όλα τα δεδομένα. Μία νέα πρόταση που θα κάνει την καθημερινότητά μας πιο απλή και πιο εύκολη. Έρχεται το Nova More.
1: More.
0: Κι άλλο. Θέλω κι άλλο. Όμως δεν θα πω περισσότερα τώρα. Αλλά μόλις το ανακαλύψετε σιγά σιγά δεν θα το αφήνετε, παιδιά. Έτσι. Morecom. Χαμός γίνεται.
1: Πήγα να αγοράσω ρόδι σήμερα.
0: Πήρε ρόδι και τι, δεν είχε ρόδι.
1: Είχε κάτι άλλο ωραία.
0: Ναι.
1: Αλλά λέω, παιδιά, παραγγείλτε ένα ρόδι. Θέλω ρόδι.
0: Θέλεις ρόδι.
1: Γιατί ανεβάζει το σίδηρο.
0: Ναι, πάνε πάρε και σίδηρο. Πάνε πάρε. Πάει φακές.
1: Τι να σε κάνει, ρε φακές.
0: Τι να σε κάνει, πρέπει να πάρεις ρόδι μόνο, πάει, φάει φακές.
1: Και χάπι σιδήρου.
0: Καλημέρα.
1: Τι θέλει.
0: Ο πάτερ μέσα πέρασε, με αγαπάνε όλοι όταν πάω στο Αγιώρος, όλοι οι πάτερ.
1: Ναι.
0: Αν βρίσκω εκεί, με αγαπάνε όλοι και μετά όταν έρχονται έξω θέλω να πιούμε και καφέ. Πάω εκεί, τους μουρλένω.
1: Μην τους ζυγώνεις πολύ, είναι επικίνδυνοι αυτοί.
0: Ναι.
1: Εκεί έκανες μπάνιο στο Αγιώρος.
0: Όχι, απαγορεύεται, ρε. Απαγορεύεται να κάνεις μπάνιο στο Αγιώρος.
1: Δεν μπλένεστε εκεί δηλαδή.
0: Εγώ κάποιες μη ήθελα να πάω. Όχι, πλένεσαι, έχει ντους. Αυτό εννοείς.
1: Ναι.
0: Α, νόμιζα στη θάλασσα.
1: Σου πες κανένα σαπούνι εκεί. Πες το
0: νόμιζα στη θάλασσα.
1: Είναι επικίνδυνο.
0: Έλα ρε, αμέσως. Σε, όλα κατευθείαν στο μυαλό. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε φορτσάτι. Να πάμε γρηγοράδα λίγο γιατί σήμερα χάσαμε ένα 20 λεπτό γιατί ο Μορφέας δεν μας άφησε να έρθουμε on time. Μάλλον όχι ο Μορφέας. Το κινητό δεν χτύπησε γιατί είχε σβήσει μπαταρία. Θα επιστρέψουμε φορτσάτι γρήγορα. Τι έγινε στο Μουντιάλ, ειδικά τώρα το πρωί είχαμε ανακατατάξει τρελές. Ομάδες που δεν τις υπολογίζαμε προκρίθηκαν και κάποιες άλλες που τις είχαμε σιγουράκια πάνε σπίτι τους ή οριακά θα περάσουν τρίτες. Να δούμε τι έχει σήμερα και μετά με τα γραφικά ΠΑΟΚ που σας έχουμε τα τελευταία μαντάτα. Τι γίνεται εκεί, τι δεν γίνεται. Στο Ηρακλείο που έχουμε οργασμό από Παναγιώτη Σωτηρόπουλο. Κάτι γίνεται.
2: Επίσημα,
0: όχι ανεπίσημα. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα μετά το διαφημιστικό. Rap and cool. Επιστρέφουμε δρυμύτεροι μετά το ενάρετο διαφημιστικό μας.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
6: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη, διαγωνισμός Lucky 13 στα Φορόλ.
7: Τι είναι το Lucky?
8: Σημαίνει τυχερό σας πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των Φορόλ λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
7: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο Φορόλ.
8: Τα Φορόλ είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
7: Τι είναι convenience?
8: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
7: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
6: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα κυρία Σπασία.
7: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
8: Σωστά.
5: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ είσαι Lucky.
9: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
10: Καλή σας ημέρα. Την τελευταία του πνοή άφησε ένας 17χρονος στην Καλλιθέα μετά από συμπλοκή τουλάχιστον 10 ατόμων. Δέχτηκε χτύπημα με μαχαίρι στο θώρακα, ενώ η αστυνομία συνέλαβε το δράστη. Ένας 90χρονος συνελήφθη κατέχοντας μαχαίρι στο νοσοκομείο Αττικών στην προσπάθειά του να επισκεφθεί τη Μάρο Κοντού. Ισχυριζόμενος ότι είναι συγγενικό της πρόσωπο, επιχείρησε να προσεγγίσει το δωμάτιο που νοσηλεύεται για 10η ημέρα η δημοφιλής ηθοποιός. Υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής η ρύθμιση για τους ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη που αναμένεται να δώσει οικονομική ανάσα σε περισσότερους από 100.000 πολίτες. Δύο διαδοχικοί φωνικοί σεισμοί 7,1 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ ισοπαίδωσαν δεκάδες κτίρια στο Καράκας της Βενεζουέλας και προκάλεσαν το θάνατο σε τουλάχιστον 32 ανθρώπους σύμφωνα με την μέχρι τώρα επίσημη ενημέρωση. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Όλη η δισογραφία της ημέρας στο metrosport.gr.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
11: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
12: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
13: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
12: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
13: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
14: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα. Πουφ, εξαφανίστηκαν.
2: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
3: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγκαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
1: άλλαξέ το.
3: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγκαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
4: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
5: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
4: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310-36-54-36. Nexus Facility και καθάρισες.
6: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
7: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
6: www.nyc.gr.
8: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
9: Μυρίζει λουχουδιά.
10: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
9: Πού πήγε πάλι?
10: Όπου και αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
9: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
10: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
11: Πετσάπ 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
12: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
13: Πεινάω. Για πού είμαι?
14: Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι! Για Σαββίκο είσαι!
13: Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαββίκο είσαι!
15: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
16: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
17: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
18: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
19: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα, να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
20: Ρε Γιάννη, τι φάση, γιατί φοράς γυαλιά ηλίου μέσα στο στούντιο?
21: Γιατί με τα οπτικά ζωγράφος, Γιώργο μου, το στυλ δεν κρύβεται. Πώς με βλέπεις?
20: Δε σε βλέπω. Τώρα δώστα μου, πλάκα τέλος. Αυτά τα γυαλιά είναι για τους ακροατές μας.
21: Δηλαδή, πάλι θα μείνω στον πάγκο.
20: Πάλι ρε φίλε, λοιπόν ετοιμάσου γιατί καθημερινά χαρίζουμε από ένα ζευγάρι premium γυαλιά ηλίου.
21: Καθημερινά?
20: Βεβαίως, κάθε μέρα ανοίγουμε τις γραμμές μόνο για 10 λεπτά. Συντονιστείτε και καλέστε.
21: Αυτά είναι πάλι ζωγράφισαν τα οπτικά ζωγράφος.
22: Ναι.
23: Έλα, μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της E-Jets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα SAP για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
22: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
24: Με τη E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
25: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
22: Οχ, πότε προέλαβες και έφτασες Σκιάθο?
25: Τι εννοείς, με E-Jets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
24: E-Jets και είσαι ήδη εκεί.
26: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
27: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
28: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
29: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική, εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
28: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα, διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις. Τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
29: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύοσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
28: Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.

0: επιλογή. Ο Ζήφκο Βισέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
2: Όταν το πάμε μια χαλαρή βολτούλα γίνεται αμάν δεν έχω βενζίνη, τι κάνεις? Πηγαίνεις για fuel card κληρώσεις στο Ritz Casino Θεσσαλονίκη φυσικά. Κάθε εβδομάδα 20 τυχεροί κερδίζουν συνολικά 2.000 ευρώ σε καύσιμα. Καθημερινά από Δευτέρα έως Πέμπτη, 5 νικητές φεύγουν με γεμάτο ντεπόζιτο, απολαμβάνουν ξένες στις εξόδους τους. Fuel card λοιπόν, κληρώσεις μόνο στο Ritz Casino Θεσσαλονίκη. Καλημεράρες, μποντζόνο ατούτη παντού όπου κι αν είστε. Σαλούγκα σας στέλνω λίγο στο πόδι. Πάμε μουντιαλικά μαντάτα, Ντίνο μου. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Ευχαριστώ τα παιδιά για μπράβο, cool, δεν παίζεσαι, δεν κάνεις.
3: Αυτά έχουν τα cover εσέ, εγγραφές θέλω.
2: Εντάξει, έχουμε και
3: εμείς. Άστα τα ευχαριστώ.
2: Χθες τους δώσαμε 2 αυτογκολ.
3: Βρε, ευχαριστώ.
2: Λέει ο Magic Match του Κατάρ που, ξέρεις, το Κατάρ έβαλε αυτογκολ και στα 3 μάτς.
3: Τα παίζουν αυτοί μάλλον.
2: Δεν ξέρω. Γι' αυτό εμείς πρέπει να τους βλέπουμε για να ξέρουμε τι κάνουν. Αντιλαμβάνεσαι.
3: Μελετάς.
2: Βέβαια. Όταν βλέπω ότι το Κατάρ βάζει αυτογκολ στο ένα, βάζει στο δεύτερο, θα το παίξω και στο τρίτο. Α, τι βλέπω ότι φύγει.
3: Ναι. Στο Πανσεραϊκό Σπάουκ θα παίξει το αυτογκολ.
2: Τα παίξα.
3: Α, μπράβο, ε.
2: Τα βλέπω, ρε φίλε, εντάξει, είμαστε μελετητές. Δεν είναι, είμαστε μελετητές. Λοιπόν,
3: μάλιστα.
2: Φάουλ, Πορτογαλία, γκρακ, 20 φράγκα. Λοιπόν,
3: έτσι, έτσι.
2: Μπαίνετε, παιδιά,
3: πέτσε. Αυτό ήταν τρομερό, ήμασταν μαζί.
2: Μαζί ήμασταν, μαζί, ναι, ναι, ναι.
3: Και το πιάσε το πιάσε με
2: 20. Κοσαρικάκι, ναι. Κοσαρικάκι από.
3: Δεν μπαίνουν εύκολα φάουλ φέτος.
2: Δύο φάουλ έχουν μπει ως τώρα.
3: Πάρα
2: ένα ο Καναδάς, ένα ο Καναδάς.
3: Και ένα η Πορτογαλία.
2: Ένα
3: πάρα πολύ δύσκολο. Εδώ φαίνεται ότι δεν είναι μόνο ότι δεν έχουμε σουτέρ, έχουν ψηλώσει τερματοφύλακες πάρα πολύ.
2: Και ξέρεις τι άλλο βλέπω.
3: Πάρα πολύ.
2: Δεν κάνουν οι αμυντικοί φάουλ πλέον εκεί καθόλου με εντολές. Δεν κάνουν. Δύσκολο να γίνουν φάουλ εκεί. Γύρω.
3: Πάνε στόπερ,
2: ναι.
3: Επειδή βγαίνουν τα φόρα από την περιοχή πολύ.
2: Ναι, μπορεί να κάνουν στα πέναντι μετά. Μπορεί να κάνουν πέναντι.
3: Ναι, ναι. Πάνε κολλητά στο χώρο του κέντρου και
2: μπράβο,
3: εκεί γύρω και τα κάνουν.
2: Και δεν τα κάνουν εκεί πίσω.
3: Και είναι μια άλλη απορία η οποία. Η μία απορία είναι γιατί δεν ακολουθεί ο μπακ το μέση. Μία.
2: Ναι.
3: Το άλλο είναι αφού παίρνει μάντου το στόπερ έξω από την περιοχή. Όταν μέχρι την μπάλα πάει να μπει στην περιοχή και τον παίζει ζώνη.
2: Ναι, σωστό και αυτό.
3: Να τον παίζει μάλλον όταν είναι ακίνδυνο
2: και τον,
3: και τον παίζει ζώνη όταν είναι επικίνδυνο.
2: Όταν είναι επικίνδυνο, ακριβώ.
3: Αυτού του προπονητέ και εκεί σε σχολέ όταν κάνουν, μα φοράνε.
2: Άρα, ανέφατε ξύπνα τα κοκαλάκια σου τρίζουν, ρε Αλέφα. Έχει εδώ όμω εδώ τον άξιο αντικαταστάτη.
3: Όχι, αυτέ είναι ερωτήσει που να κάνει στου προπονητέ.
2: Αυτά δεν
3: είναι. Σε ανταλλαγή απόψεων.
2: Γαρίδε,
3: αστακού.
2: Αλύσιο, λύση Γρηγορίου.
3: Πού να φάει. Ο Γρηγορίου τρώει τώρα, βλέπω αδυνάτησε 20 κιλά.
2: Ναι, αλλά τώρα μην τα βάλει μαζί.
3: Πρέπει να βάλει κανένα ζάχαρο αυτό και να
2: λοιπόν, πάμε γρηγοράδα.
3: Τάχασε αμέσως 20 τάχασε, κιλά.
2: Τάχασε.
3: Στον Τεσέο πάνε και κάνουν.
2: Εντάξει, χρειάζεται να λες όλα. Εντάξει,
3: ναι, εκεί πάνε και εκεί.
2: Λοιπόν, Βοσνία, Ζεγοβίνη, Κατάρ 3-1.
3: Ναι.
2: Μάτζικ Ματζού είπαμε εδώ, οργία έδωσε το αυτογκολ. 3-1 η Βοσνία. Ελβετία, Καναδά.
3: Το είδα το μάτς.
2: Το είδα και εγώ το μάτς.
3: Καλό ήταν.
2: Καλό ήταν, θα μπορούσε να λήξει και 2-2. Η Ελβετία χτύπησε 2 φορές.
3: Από τα ωραία γκολ που Μπουντιάλ έβαλε ο Καναδάς.
2: Ναι, συνδυαστικό πρόμηση.
3: Από τα ωραία. Ναι.
2: Ο Ψηλέας ήταν συνεκτέλεση, αλλά όλη η δουλειά έγινε από πίσω. Κατέβασμα, ωραία πάση.
3: Ωραία assist. Ναι. Πολύ ωραία assist και πολύ. Από τα ωραία γκολ που είδα.
2: Τώρα τι έχει γίνει εδώ στον Όμιλο. Πέρασε πρώτη η Ελβετία.
3: Ναι, βγήκε.
2: Ναι, πέρασε δεύτερο ο Καναδάς.
3: Βγήκε.
2: Πέρασε και πλέον έχουμε και το πρώτο ζευγάρι στους 32, θα το δώσουμε σε λίγο. Είναι ο Καναδάς με τη Νότια Αφρική.
3: Ωραίο μάτς.
2: Δεν το περιμέναμε ότι θα είναι η Νότια Αφρική, περιμέναμε ότι θα είναι η Νότια Κορέα. Αλλά χθες το πρωί είχαμε αποτελέσματα φοβερά, θα τα δούμε σε λίγο. Νότια Αφρική, Καναδάς είναι ήδη το πρώτο ζευγάρι, το οποίο νομίζω θα γίνει στο Λος Άντζελες το παιχνίδι.
3: Ωραίος.
2: Ο Καναδάς θες ήθελε νίκη.
3: Ήθελε, ναι.
2: Για να μείνει στο Βακούβερ και να παίξει εκεί ως πρώτος.
3: Αλλά δεν
2: είναι. Τώρα θα πάει Αμερική. Λοιπόν.
3: Καλός ήταν στο δεύτερο ημίχρονο.
2: Καλός ήταν, ναι, έγινε και τις αλλαγές.
3: Έκανε...
2: Θα μπορούσε και 2-2
3: και...
2: να λύσει.
3: Μου έκανε εντύπωση το τελευταίο δεκάλεπτο. Χάσανε 6 κεφαλιές στον αέρα οι Ελβετοί.
2: Πήρα παραμάζουμε, έβαλε ύψος πολύ ο Καναδάς.
3: Έβαλε, ναι, και χάσανε. Χάσανε όλο τον αέρα, έβαλε τον βόδαρο εκείνο τον.
2: Δεν θυμάμαι.
3: Τον πρόβης, ναι, ναι, ναι. Τον βόδαρο, βόδαρος.
2: Τώρα, μετά τη μία τα ξημερώματα, Μαρόκο ΑΕΤ 4-2. Λίγο ματιαγμένη την είδα την άμυνα του Μαρόκο, εγώ να σου πω την αλήθεια.
3: Ναι.
2: Την είδα λίγο ματιαγμένη. Κάνανε χαβαλέ, ό,τι θέλαν κάνανε. Τρώγανε γκολ, το βάζανε. 4-2 το Μαρόκο προκρίθηκε και αυτό ως δεύτερο. Σκοτία, Βραζιλία, λίγη σκοτία εν τέλει. Ο Βινίσιος εκεί έκανε πάρ το ακύρωσο και ένα γκολ. Κακός για μένα.
3: Και αυτή η Βραζιλία, ένα Ραφίνια και ένα.
2: Βινίσιος, εντάξει, οκ.
3: Σέντερφορ δεν έχουνε.
2: Έχουν τον Κούνια. Έχουν και τον. Έχουν στον πάγκο τον Ιγκόρ, τον Τιάγκο.
3: Δεν το βάζει.
2: Δεν το βάζει. Το κτίνο αυτό. Δεν το βάζει, όντω. Έχουν και τον Ιγκόρ.
3: Άμα βρει τα ζόρια ο Τσίχλα.
2: Δεν τα βρει.
3: Θα τον πετάξει μέσα ο Τσίχλα.
2: Και το πρωί στα μάθημα αυτά εξαιτία του αργήσαμε σήμερα.
3: Εντάξει, δεν πειράζει να πούμε.
2: Νότια Αφρική, Νότια Κορέα 1-0.
3: Έκπληξη, ε.
2: Μεγάλη.
3: Ναι.
2: Τη Νότια Αφρική δεν την είχαμε στα υπόψη ότι θα προκριθεί. Με αυτή τη νίκη και προκριθεί.
3: Τρέχουνε, Νίκο, τρέχουνε.
2: Έχουν εντάσει.
3: Ναι. Τακτική δεν έχουν, ιταλική πάλι και γκολ δεν
2: αλήθεια
3: έχουν.
2: Λες, αλήθεια λε. Και Τσεχία, Μεξικό. Νομίζω ότι η Τσεχία ήταν η χειρότερη ομάδα του Μουντιάλο τώρα.
3: Δρόμο.
2: Τι εδώ, δεν έκανε τίποτα. Μια σοπαλία πήρε με τη Νότια Αφρική.
3: Η Σουηδία δεν μ' άρεσε.
2: Θα τη δούμε σήμερα. Τη Σουηδία προσεχώ. Εντάξει, η Σουηδία έκανε ένα καλό μάτσο. Έκανε. Πώ το πρώτο μάτσο ήταν πολύ καλό.
3: Πίσω είναι.
2: Πίσω είναι Χουάνα η Παρθένα.
3: Χουάνα η Παρθένα.
2: Μόνο που δεν είναι Παρθένα, αλλά τέλο πάντων.
3: Ναι.
2: Το Μεξικό 3-0.
3: Εύκολα.
2: Βασικό ο Σάντζε. Να, αυτό με έφαγε χθε.
3: Ναι.
2: Να κάτσω να το δω. Να κάτσω. Ήταν καλό. Έδωσε και assist. Τον Κινώνε να κάνει
3: στο,
2: το 2-0.
3: Στο 3-0,
2: Στο 2, στο 2.
3: Στο 2 το
2: 2-0. Στο 2-0 έκανε το. Ήταν καλό, ήταν καλό. Στο 60 κάπου εκεί βλέπω και αυτό και αρχίζει μετά και το Μορφέας μου λέει πέσε και ύπνο.
3: Ωραίο πράγμα. Έχει και αρκοντίζιον.
2: Ναι, ρε.
3: Αφήνει.
2: Ναι,
3: εγώ έχω ένα ανεμιστήρα. Το βάζω στο σιρόμι και γυρίζει γύρω-γύρω.
2: Ναι, όχι. Αρκοντίζιον. Ο Φιντάλκο έκανε
3: ανοιχτό
2: το 3-0.
3: Παράθυρο και ανεμιστήρα. Αρκοντίζιον δεν έχω.
2: Αρκοντίζιον δεν έχει. Εγώ ανοίγω, δεν μπορώ. Λοιπόν, αυτά έγιναν χθε και στα ξημερώματα. Προκρίθηκε ήδη η Βραζιλία, η οποία λογικά αναμένει.
3: Με 6 βαθμούς.
2: Η Βραζιλία, 7. Όχι με 6, με 7.
3: 7.
2: 7 και το Μαρόκο, απλά είχε τα περισσότερα γκολ.
3: Α, λόγω διαφοράς τερμάτων.
2: Λόγω διαφοράς τερμάτων. Προκρίθηκε και περιμένει λογικά την Ιαπωνία. Νίπον. Δύσκολο μάτσο έχουμε. Δύσκολο μάτσο έχουμε, αλλά θα τους πετάξουμε τους Βραζιλιάνους. Μέχικο.
3: Λες, ε.
2: Δύσκολο, δύσκολο, εντάξει.
3: Πάμε να πιούμε κανένα πυρόνι.
2: Αυτό,
3: να δούμε το μπάτσι εκεί.
2: Αυτό, καλά, όχι, να αυτό ξέρω, θα το δούμε στο Λούσιφερ. Πες τον Λάκη να βάλει μια τηλεόραση έξω. Είναι 2 η ώρα νομίζω. Τώρα θα τα δώσουμε. Αν δεν κάνω λάθος, είναι 2 η ώρα αυτό το μάτς.
3: Ψήνομαι.
2: Το έχω σημαδέψει εδώ και καιρό.
3: Θα πάμε και στους φίλους μας μετά στα λαδάδια.
2: Δεν θα πάμε στους φίλους μας μετά. Άμα πας εκεί, μπλέκεσαι. Αυτό επειδή ξέρω ότι θα μπλέξω, γι' αυτό δεν θέλω να έρθω.
3: Με πήρε η Τρίστη, λέω.
2: Η Κρίστη.
3: Με πήρε η Κρίστη White.
2: Την Κρίστη, παιδιά, πάμε να πιούμε ένα ποτάκι.
3: Έρχομαι, λέει, τέλειο Ιουλίου. Κανόνε
2: έλα να δούμε Μεξικό, έλα να δούμε, πέσει Ιαπωνία, Βραζιλία.
3: Γυάλισε πατούσα, λέω και έλα.
2: Άμπραγο, κάτε. Τρίψτα λίγο εκεί στην παραλία. Λοιπόν. Αυτά έγιναν χθες.
3: Ναι.
2: Τώρα τι έχουμε σήμερα, Ντίνο. Γιατί...
3: Αθήνα είναι, μου λένε, δεν κατέβει Αθήνα.
2: Πάμε,
3: δεν προλαβαίνω, ρε Κρίστη, τι λέω.
2: Έχουμε τέτοια οικειότητα, ρε Κρίστη.
3: Έχω καλή σχέση.
2: Έχουμε τέτοια οικειότητα πλέον, ρε Κρίστη, έτσι.
3: Κοίτα, εκεί με
2: όχι κυρία Γουάιτ, ας πούμε.
3: Όχι, εντάξει.
2: Δεν τη λες κυρία Γουάιτ.
3: Όχι.
2: Τη λες και το Κρίστη πλέον.
3: Κρίστη έχω
2: Κριστάκι μου και ναι. Τέτοια. Αντιλαμβάνομαι οικειότης, Ντίνο μου. Αντιλαμβάνουμε μια άνεση στο λόγο.
3: Μα όταν ήμουν άρρωστο, με γλυκούλη μου τι έγινε.
2: Άξελε και γλυκούλη, Κρίστη. Να τα, να τα, ένα.
3: Sugar baby, πώς θα λέγαμε.
2: Και sugar. Θα με πνίξει. Sugar daddy. Αλλά εσύ τι με το κόδωμα, τι sugar daddy να είσαι, εσύ είσαι.
3: Ποιο το
2: πιο.
3: Ποιο το πιο διάσημο αυτοκίνητο.
2: Ναι, ναι, ναι, το κορδοβάκι. Λοιπόν.
3: Τώρα θέλω να πάω στο μπεζάλα το. Έσπασε ένα φανάρι σε ένα όπιστε.
2: Ναι.
3: Να μου παραγγείλει ένα όπιστεν φανάρι.
2: Καλημέρα από Ρότερνταμ.
3: Ναι.
2: Στους γυαλιστερούς μας. Ναι. Κάντε συζήτηση σε αμήτρα κόκκινου περί μουντιάλ και στοιχήματος.
3: Ο κύριος κόκκινος περίμενα.
2: Σιάμι μου. Ναι.
3: Έχουμε κάνει 3.000 ελαιόψωμα και ο κύριος κόκκινος ακόμα 4.000 σταφιδόψωμα.
2: Ναι.
3: Ο κύριος κόκκινος δεν έκανε ακόμη την εμφάνισή του.
2: Είπαμε, είναι Λιονέλ Μέση. Είναι Νότης Φακιανάκης. Εμείς είμαστε τα λιμά, το σχήμα, το πρώτο βγαίνουμε, πρώτο γκρουπ. Δεύτερο γκρουπ, τρίτο. Και θα δούμε αν θα εμφανιστεί ο Νότης στο τέλος, όποτε γουστάρει. Ο αντεροβγάλτης πιανού θες θα πάρει στο Pet Show, λέει εδώ.
3: Θα σου φύγει κάποιος.
2: Δεν ξέρω, δεν είναι απαραίτητο αυτό.
3: Δηλαδή, μπορεί να τον έχεις μαζί με τους άλλους.
2: Βέβαια, είπαμε. Εχθρός του καλού είναι πάντοτε το καλύτερο, ρε φίλε. Δεν ψάχνουμε
3: άρα,
2: να
3: άρα,
2: τώρα θα ετοιμάσουμε
3: άρα
2: άλλα
3: το
2: πράγματα.
3: Ναι. Δεν θα βγει κάποιος για να μπει ο αντεργάτης.
2: Όχι απαραίτητα, όχι απαραίτητα, ναι. Όχι απαραίτητα. Λοιπόν, σήμερα 11 η ώρα. Ωραία, ναι. Πάλι κοίτα να δεις πάλι. Άιντε πάλι ξενύχτια πάλι. Α, ως εκεί είναι εύκολο.
3: 11 θα κάνω κι εγώ.
2: Εύκολο είναι το 11-1, είναι το εύκολο.
3: Θα κάνω τη Γερμανία.
2: Γερμανία. Η σημερινός Γερμανία.
3: Εύκολο.
2: Η Γερμανία έχει ήδη προκριθεί έτσι, στον όμιλο. Ο Ισημενός θέλει οπωσδήποτε.
3: Πόντο, πόντο,
2: όχι πόντο, νίκη.
3: Δύσκολα.
2: Με πόντο δεν κάνει δουλειά ο Ισημενός. Με πότο δεν κάνει δουλειά ο σημερινός. Τώρα κάτσε λίγο. Α, το εδώ είμαστε. Τέλειωσαν οι πρώτοι τρεις όμιλοι.
3: Ποια είναι αυτή που μοιάζει με τον Κιτσιούδη εκεί πέρα?
2: Δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν την πρόσεξα. Λοιπόν, ο σημερινός. Ο σημερινός έχει. Φίλε μου, καλέ, καλέ μου φίλε. Μόλις ένα πονταλάκι. Με δύο βαθμούς δεν προκρίνεται κανείς σε μουντιάλ.
3: Είναι μια σιρτάρο με κάτι ωραία πόδια που μοιάζει.
2: Πάλι, μοιάζει το με κάνουμε δουλειά και ο άλλος με τον
3: κοίτα ωραίο πόδι, σταυροπόδι που κάθε.
2: Και καλά, όποια και αν ήταν εκεί.
3: Στη φάτσα ίδια ο Κιτσιούδης είναι.
2: Άρα μόνο τα πόδια κοίτα.
3: Μια χαρά είναι τα πόδια, δεν χρειάζεται, δεν κοιτάω πιο πάνω.
2: Σωστά. Λοιπόν.
3: Σκάι, έχω βάλει το πόδι.
2: Ματσάρα είναι αυτό.
3: Ναι.
2: Υπάρχει και το ακτή ελεφαντοστού Κουρασάο που εντάξει.
3: Θα την πάρει η ακτή,
2: θα την πάρει, ναι.
3: Είναι λογικό να την πάρει η ακτή την Κουραμάνα.
2: Ένα 15, πόσο, ένα 20 το δίνει. Εδώ κάτσε μην δούμε κανένα αυτόν γκολ πάλι. Κάτσε μην δούμε κανένα αυτόν γκολ εδώ πάλι.
3: Ναι.
2: Στο Κουρασάο ακτή. Κάτσε μην δούμε κανένα αυτόν γκολ, άκουσε λέω. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν στις 11 Κουρασάο ακτή ελεφαντοστού. Και Εκουαδόρη σημερινός Γερμανία. Αυτό το φοβάμαι το μάτς.
3: Ποιο, τη Γερμανία?
2: Ναι.
3: Έλα ρε, φύγε από
2: το φοβάμαι.
3: Γερμανοί δεν καταλαβαίνουν τίποτα.
2: Δεν καταλαβαίνουν, θα δούμε τώρα. Και ο σημερινός δεν γίνεται να πάει τόσο χάλια. Κάποια στιγμή θα κάνει ένα καλό παιχνίδι. Έχει χταράδες.
3: Τι λες, να κάνει συντήρηση δυνάμεων η Γερμανία?
2: Στα λελέτης. Κανονικά.
3: Με τον κρύο, τον ασχημάτο, τον τροκτικό, τον προπονητή, να πούμε. Το Λάγκεσμαν.
2: Όπως. Λάγκεσμαν, Λάγκεσμαν.
3: Τι ασχημάτο
2: δεν συμπαθεί. Μέχρι ένα πρώτο του συμπαθού, τώρα δεν ξέρω τι σε έπιασε.
3: Με έχει πιάσει μια ιδέα.
2: Η Γερμανία είναι.
3: Πως πανηγύριζε, θα ρίξε. Τι έκανε δηλαδή.
2: Η Γερμανία είναι παντελώς αδιάφορη. Ναι. Να το πούμε αυτό στον κόσμο. Είναι πρώτη, ό,τι και να γίνει. Ακόμα και αν χάσει. Νορμάλ να χάσει 1-0, δεν θέλω να χάσει 5-0.
3: Ναι.
2: 1-0, 2-1 και κερδίσει η ακτή, πάλι πρώτη θα είναι η Γερμανία.
1: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
4: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. thesmartqr.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
2: Γουάι, Αυστραλία, θα τα δούμε λίγο μετά. Θα τα
3: σιγά
2: δούμε.
3: Μην δω την Παραγουάι με την Αυστραλία.
2: 5 ώρα είναι και αυτό.
3: Ε.
2: 5 ώρα για να τελειώσουμε με τους ομίλους σε ένα παιχνίδι όπου φωνάζει ισοπαλία.
3: Ποιο?
2: Δεν χρειάζεται να είσαι επιστήμονας.
3: Το Παραγουάι.
2: Ναι, ναι.
3: Θα το φτιάξουν, λες.
2: Πόσο
3: το δίνει.
2: Άμα δεν το φτιάξουν, είναι κακό του κεφαλιού του.
3: Πόσο το δίνει.
2: Πάρουν από ένα βαθμό να προκριθούν.
3: Δεν είναι 3 φράγκα να το πετάξουν.
2: Όχι, ρε, όχι. Κάτω από 2,40. Το χ.
3: Α, το πιάσανε ναι, κούκο ότι ναι, μπορεί να το φτιάξουν, ναι.
2: Ναι, ναι, κάτω από 2,40 το χ. Μα είναι πολύ βολικό, ρε φίλε. Είναι βολικό.
3: Μπορεί να το παίξει χ και γκολ γκολ, να πούμε αυτό.
2: Εντάξει, να ανεβάσει λίγο απόδοση ή να το παίξει χ μήχρονο χ τελικό, αλλά.
3: Δεν ξέρεις, μπακ είναι 1-0, να γίνει 1-1 μετά.
2: Άμα θες το παίξεις τώρα, παίξεις 2-30 είναι. 2-30.
3: Η Γκάνα έδινε πολλά λεφτά το χ ημίχρονο, χ τελικό, χθες.
2: Στο 0-0, με την Αγγλία.
3: Έδινε πολλά λεφτά.
2: Η Γκάνα, η οποία για μένα και κλείνουμε με αυτό.
3: Τέτοια άμυνα δεν έχω δει.
2: Ναι, έχει κτίνει. Κορμιά τρελά, δεν το συζητάμε. Αλλά είναι η πρώτη μεγάλη αδικία στο Μουντιάλ. Δεν της έχει δώσει πέναλτι μάνς.
3: Ναι.
2: Που βγαίνει, ποιο είναι ο επιθετικό όρο, δεν θυμάμαι.
3: Το εννιάρι τη.
2: Ναι, δεν ήταν ο Νιάκη Γούλεπ, ούτε ο Αντρεαγιού είχε βγει, ένα άλλο που είχε μπει. Είναι καθαρό πέναλτι.
3: Το κρεμίζει, ναι.
2: Το κρεμίζει. Και δεν το φωνάζει το βαρίστα.
3: Ήποπτο, ήποπτο.
2: Γιατί ρε φίλε, επειδή είναι η Αγγλία απέναντι.
3: Ναι, ναι, παίζουν του μεγάλου. Ναι.
2: Είναι Μάρ απέναντι, δηλαδή είναι η πρώτη κραυγαλαία ύποπτος. Και λε ύποπτη.
3: Ναι.
2: Καλά, με το Ιράν. Λαθασμένη υπόδειξη.
3: Με το Ιράν ξεβρακώθηκαν, εντάξει.
2: Κάτσε το Ιράν, εγώ μην περάσει το Ιράν. Όχι, μην περάσει. Για μένα πιστεύω θα περάσει το Ιράν.
3: Το Ιράν τι θέλει τώρα?
2: Το Ιράν τι θέλει, μια ισοπαλία θέλει το Ιράν. Γι' αυτό.
3: Με ποιον παίζει?
2: Με την Αίγυπτο.
3: Θα τη φάξουν την Ιράν.
2: Θα πάρω από ένα βαθμό και δύο, ρε.
3: Το φτιάξουνε.
2: Το Αίγυπτο μπορεί να είναι και πρώτη μετά.
3: Τη φτιάξουνε.
2: Γιατί να με το φτιάξουνε.
3: Δηλαδή παίξουμε δύο ισοπαλίες, 3-3-9.
2: Έχει άλλη μία.
3: Για πέτο.
2: Θα δώσουμε από τώρα στον Πετσό.
3: Όχι. Θα γραφτούνε.
2: Έχει άλλη μια ισοπαλία. Πολύ βολική, αλλά θα τα δώσουμε τώρα που τα είπαμε. Το Αυστρία-Αλγερία. Έχει άλλη μια πολύ πιθανή ισοπαλία. Αλλά αυτά τώρα τα έχουν μυριστεί μπουκ. Αυτά πρέπει να τα έπαιζε από το Σαββατοκύριακο. Τα βάλαμε εμεί.
3: Εντάξει.
2: Που ήταν ακόμα 3-10-3-20.
3: Στο 2-40 το βρουν τώρα η δικιά μου.
2: Τώρα 2-40. Τελειώσαμε με μου τι άλλα.
3: Πάμε. Πάμε τα ρεπορτάζ μετά.
2: Ρεπορτάζ γίνεται χαμό στα εκεί.
3: Σύναξη.
2: Σύναξη, ποια σύναξη Λισαπόλη. Έχει συνάξει πολλέ.
5: Εγώ λέω ότι.
2: Λοιπόν, έχουμε πολλά θέματα. Έχουμε θέματα που έλεγε. Ποιο το έλεγε αυτό. Λυπάμαι, μαχείς θέματα.
3: Ο Μπαρτάκης το λέει.
2: Ψυχολογικά να. Βάλε λίγο, ρε φίλε.
3: Ψυχολογικά. Σε κάναν καλά, θα πάμε ψυχολόγων.
2: Αθές, άρεσε. Παιδιά, πήγαμε σε έναν καλά της αδερφής μου. Εκεί μαζεύτηκε και ωραίες κυρίες, έτσι ιστορίες. Και ήρθε ο ραπ μαζί με εμένα ως επίτιμη καλεσμένη. Φέραμε και τον
5: Κρυοπόλη.
2: Μου έχω λέει εγώ στα καλά πρώτη φορά, τρελάθηκε.
3: Έχω πάει καλά πρώτη φορά, Κρυοπόλη.
2: Λοιπόν, και το μάτι τους λαμπύριζε. Γιατί εκεί βρήκα πολλές γυναίκες και σου λέει: εδώ είμαστε τώρα. Πάμε στα μπαρ, πάμε να πιούμε, να κάνουμε. Α, ζήτημα να γνωρίσουμε μία. Τώρα με το που πήγες, μπαπ 10 γνώρισες κατευθείαν.
3: Ναι, αλλά με πρόβλημα.
2: Εντάξει, φίλε, εντάξει, γι' αυτό είμαστε εδώ. Μηχανικοί για να διορθώνουμε τα προβλήματα. Λοιπόν, ερμάνος μου, τα λέγαμε και πριν. Κανείς δεν ασχολείται με την ασφάλεια όταν όλα πάνε καλά. Αλλά όταν χρειαστεί, θέλεις να ξέρεις τι έχεις πραγματικά, γιατί δεν είναι και τόσο απλό. Απλό είναι να ξέρεις τι σε καλύπτει πριν το χρειαστείς. Στο Insurance Market σου εξηγούν καθαρά τι περιλαμβάνει κάθε επιλογή για να μην εκπλήξεις μετά με αυτά που θα δεις. Insurance Market, 15 χρόνια, κάνουν την ασφάλιση απλή. Η κοριτσάρα μας εδώ, ο κορίτσι μας που κάνει τα πάντα, έτσι, εδώ καλύπτει, κάνει εκπομπές, έτσι, εδώ, έξω, μέσα, επί τα αυτά. Σμαράγδα Μπασάκου, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
6: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
7: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
1: Καλή σας ημέρα. Ο ΠΑΟΚ αναχωρεί τη Δευτέρα για την Ολλανδία με σημαντικές ελλείψεις σε άμυνα και κέντρο. Η τεχνική ηγεσία πιέζει για άμεσες μεταγραφικές προσθήκες, καθώς οι απουσίες δυσχεραίνουν το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Μετά τον Ντέγιαν Λόβρεν, ο δικέφαλος ανακοίνωσε την ολοκλήρωση του δανεισμού και του Αλεσάντρο Βολιάκο. Σε 2 εβδομάδες ξεκινάει η προετοιμασία του Άρη από τον Μιχάλη Γρηγορίου, με τη διοίκηση να εντείνει τις μεταγραφές. Μετά τον Μπασίρου, η προσοχή στρέφεται στην απόκτηση τουλάχιστον 2 κεντρικών αμυντικών. Κατόπιν από των προσθηκών των Καϊμπουέ και Τσιντότα, ο Ηρακλής τρέφει το ενδιαφέρον του στην ιταλική αγορά υπό την καθοδήγηση του Βάλτερ Ματσάρη. Σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, οι Κιανόλευκοι βρίσκονται ήδη σε επαφές με τον ελεύθερο 24χρονο δεξιό μπακ David Μπουά. Στο μπάσκετ, μετά τον Γκέμ Μπίρτς, ο Άρης στοχεύει στην απόκτηση των Γιαννούλη Λαριτζάκη και Κώστα Αντετοκούμπο. Οι δύο διεθνείς αναμένεται να μείνουν ελεύθεροι, με τον έμπειρο γκάρτ να επιθυμεί ηγετικό ρόλο. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
2: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση, και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Ρε φίλε, πάλι ψάχνεις τρυπάνια στο ίντερνετ. Πήγαινε στη Στερεωτική να τελειώνεις. 50 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Εργαλεία, αναλώσιμα, τα πάντα. Φτιαγμένα για μάστορες με μεράκι. Καζαντζίδη 56, πάνω από το πράκτικε. Στερεωτική.gr. Αν δεν το βρεις στη Στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά.
2: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος κι αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
4: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
8: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
7: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
8: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
9: Δηλαδή το σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
5: Plus.
9: Κλιματιστικά το σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
10: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
11: Τριανταφυλλίδες του Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
10: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
11: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδης furnitures.gr.
12: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
13: Λοιπόν, μπεζάκι. Τέλειο για το σαλόνι μας.
14: Ναι, αλλά ποιο μπεζάκι? Της άμμου, της πούδρας, της βανίλιας?
13: Της Βέχρο φυσικά.
14: Μπερδεύτηκα.
13: Αν μπερδεύτηκες, πάμε στον Καρφόπουλο. Πού θες, στη Σταυρούπολη ή στην Καναμανλή? Στα καταστήματα Καρφόπουλος θα βρεις τεράστια ποικιλία καινοτόμων χρωμάτων Βέχρο. Με υψηλή ποιότητα, αντοχή και πολυπιστοποιημένα προϊόντα. Σε όλα τα μπεζάκια.
14: Φύγαμε.
13: Για το σπίτι, Βέχρο. Για Βέχρο, Καρφόπουλος.
15: Έχει τσουλήθρα με νερό
16: και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
17: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
18: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-587870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
19: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
20: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
19: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
20: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
19: Αισθάνεσαι σπίτι.
20: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
21: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
22: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
21: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
22: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
21: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
23: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας, στη Σύνδο.
24: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr, Θημισκή 14.
25: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου, οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.

0: εμφάνιση. Κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
1: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις του κέντρου. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
2: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Παίρνει ένας τύπος ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
4: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Μπάσερ μάνο μου, δώσε καλημέρα ρε στο ακροατήριο μας. Έλα η σαλούγκα μας και όχι μόνο παντού. Γερμανίες, Ισπανίες, Ιταλίες, Σερβίες. Εντάξει, υπερβάλλω λίγο. Σερβία δεν ξέρω αν μας ακούει κανένας. Αλλά μας ακούει ένας στο αεροπλάνο τώρα. Είναι, πηγαίνει πού να δεις.
1: Απαγορεύεται να ακούει στο
0: αεροπλάνο. Γιατί έχει ίντερνετ πλέον. Κάπου πηγαίνει εκεί προς Ταϊλάνδες, προς Ινδονησίες και μας ακούει στο αεροπλάνο.
1: Ταϊλάνδη πάει και ακούει εμάς.
0: Κάπου εκεί, ναι. Λοιπόν, τώρα.
1: Φελός είναι.
0: Αν δεν έχεις γραφτεί ακόμα στη Win Masters, έχεις χίλιους λόγους να το κάνεις. Μπαίνεις τώρα, κάνεις την εγγραφή σου και με τον κωδικό Win 1000 παίρνεις 1000 δώρα. Έτσι, εντελώς δωρεάν, όλα χωρίς κατάθεση. Τα δώρα που θα λάβεις είναι για να παίξεις αθλητικό στοίχημα αλλά και καζίνο.
2: Το τέλος είσαι και αρχή.
0: 47-48 μετά τις 9, Μετρόπολης ακούτε, rap and cool στα αυτάκια σας. Ολοκληρώσαμε και με τα μουντιαλικά που θα συνεχιστούν σε νόνου στο
1: πέμπτο. Τα τεντώσαμε δύο ώρες εδώ, μια μισή ώρα τα παίξαμε καλά.
0: Λείπω εγώ κιόλας ένα ημιωράκι, λείπω. Εντάξει, τα παίξαμε καλά, τα είπαμε καλά, τα προτείναμε καλά. Στο Bet Show τα υπόλοιπα.
1: Γραφτείτε, ναι. 20 ευρώ το μήνα.
0: Είναι το πιο φθηνή συνδρομή πανελλαδικός. Για να σου όσα καταλάβει, να το κάνω λίγο τα λιράκια. Οι συνδρομές για ένα, δηλαδή κάνω εγώ κάτι μόνος μου, εγώ, Νίκος Κουλιανός.
1: 20.
0: Όχι, 50 είναι οι συνδρομές.
1: Ή 50.
0: 50, κάποιος που έχει κάνει ένα όνομα, τέλος πάντων, γιατί είναι καλός, βγαίνει και τα γράφει καλά, 50 ευρώ συνδρομή το μήνα.
1: Ναι.
0: Εμείς έχουμε 20 ευρώ
1: ναι.
0: για 10 tipsters.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και αυτό γιατί ακολουθούμε τους ρυθμούς της εφημερίδας. Όταν είχαμε εδώ τη μέτρο που τα γράφαμε εκεί. Τώρα είναι το Bet Show που τα προωθούμε από εκεί. Σαν να παίρνει ο άλλος μια εφημερίδα κάθε μέρα. Αυτό θέλαμε να κάνουμε. Μια στοιχηματική εφημερίδα.
1: Πόσο κάνει μια εφημερίδα.
0: Πόσο να κάνει, 2 ευρώ, 2,5 την ημέρα. Πόσες θα πάρεις. Όχι, 1,80 ξέρω εγώ. Δεν παίρνω πλέον εφημερίδα, εντάξει.
1: Δηλαδή τη μέρα πόσο είναι.
0: Πόσο να βγει, 2 ευρώ. 2 ευρώ την ημέρα, κάπου εκεί θα σου βγει, ρε φίλε.
1: Κάτσε, 20 ευρώ το μήνα, κάτω από 1 ευρώ την ημέρα.
0: Ναι, αυτό σου λέω. Εντάξει, χοντρικά.
1: Άστα μαθηματικά.
0: Άστα τώρα, ναι, πρωί-πρωί, μην μπερδευτούμε, ναι. Λοιπόν, αυτό θέλω να σου πω. Η λογική μας είναι να κάνουμε κάτι τέτοιο. Τώρα, αν εγώ ξέρω εγώ, μου στραβώσει και λέω φεύγω, δεν θα το κάνω μόνος μου. Και θα πάω να κάνω, ξέρω εγώ, συνδρομητικό μόνος μου, cool bet. Έτσι.
1: Αυτό θα
0: μάταρεσαι. Θα ζητήσω παραπάνω.
1: Ναι.
0: Θα ζητήσω παραπάνω. Τώρα εδώ έχουμε κάνει. Κάτι πολύ ωραίο ρε παιδί μου. Είναι ενημερωτικό, δισογραφικό. Και ετοιμαζόμαστε και για νέες μεταγραφές. Λοιπόν,
1: μη σας φάνε.
0: Τι να εντάξει να φάνε και να φάνε πάλι θα βγάλουμε. Τα είπαμε, Bet Show είσαι. Λοιπόν τώρα πάμε λίγο έχουμε το θέμα του Κωνσταντέλη.
1: Φλωροπλούσι.
0: Τι να κάνουμε, δεν έχουμε από πίσω μας παγκόσμιες επιχειρήσεις. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Έλα ρε Φλωροπλούσι.
0: Δεν έχουμε εμείς, από πίσω δεν έχουμε κολοσσούς.
1: Και σε στρώνε
0: ρε. Από το εξωτερικό κιόλας. Αυτή είναι ολόκληρη τέτοιο ρε.
1: Μάγκες είναι.
0: Ναι, φυσικά μάγκες τα παιδιά που βρήκαν τα κονέ, έκαναν συνεργασία, έγιναν οι αγορές. Μάγκες, εγώ σου βγάζω το καπέλο. Φλάκα με κάνεις.
1: Δεν βρίσκουμε κι εμείς κανένα να το πάρουμε.
0: Εμείς αφού είμαστε στην ταλέπα ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Θέλουμε ταλέπα, θέλουμε αχταρμάδες, θέλουμε χιρπανέδες, είμαστε τέτοιοι.
1: Ναι,
0: αλλά και εμείς καλά περνάμε, ναι.
1: Δεν μπορεί να σε πει.
0: Για να λες εσύ cool bet, βλέπω να το κάνεις σιγά σιγά. Εντάξει, έχω στο μυαλό μου.
1: Είχα πάει στους Λούμπεν
0: ναι.
1: να με κάνω μια συνέντευξη.
0: Ναι, θυμάμαι. Ναι.
1: Και μόλις εμφανίστηκε.
0: Όχι και 10, δεν είστε 10. Λέει ένα δεν γράφει, λέει η ψήρα.
1: Εντάξει.
0: Γράφει, είπαμε όποτε θέλει. Ναι, όποτε θέλει.
1: Και ένιωσα πάρα πολύ σφιχτό. Πήγα εκεί στα παιδιά που είναι φοβερά, στο Λούμπεν. Είχαν ένα χορηγό και κάτι πήρε, έδινε, δεν ξέρω και τα λοιπά. Και μπαίνω εγώ στο στούντιο, βλέπω ένα χοντρό. Και στα 10 μέτρα, αυτός ο χοντρός λέω ποιος είναι. Μου είχε ο χορηγός μας μπει.
0: Άρα έφηβε, είναι σαν να παίρνεις ένα καφέ τη μέρα. Αυτό θέλαμε
1: ακριβώς. Ναι.
0: Έχουμε και τον Τότι, ο οποίος είναι φίλε, μπήκε πολύ δυνατά στην παρέα.
1: Είπα για τους παπάδες το κόψα.
0: Θυμάμαι, τα έφηβε με τα κρατήσουν. Να τώρα που πεις για παπάδες και αυτά. Μη σε φωνάζετε.
1: Άμα λοιπόν, τα κόβετε, μη με φωνάζετε.
0: Για Κωνσταντέλια, γιατί έχετε φαγωθεί. Παιδιά, εγώ είμαι υπέρ τη οποιαδήποτε απόφαση πάρει κάποιο και έχει να κάνει με τον εαυτό του. Από εκεί και πέρα, κάτσε να πω και εγώ τι θες πες σχολείς και εσύ. Αντί γίνεται ένας πανζουλισμός, ένας χαμός, εσύ το έχεις πει εδώ και καιρό, έτσι και δικαιώνεσαι. Τα λέμε όλα.
1: Η ΕΠΟ το ξέρε.
0: Αυτό σε λέω. Τα έχεις πει εδώ και καιρό και δικαιώνεσαι.
1: Εγώ σου
0: τα δίνω όλα κατευθείαν. Ναι.
1: Και μου λέει, ξέρεις αυτός για αυτούς τους λόγους, ναι. οι οποίοι δεν είναι οικογενειακοί. Εγώ το παλού, γιατί δεν θέλω να μπλέξω τα όρια.
0: Εγώ λέω ότι είναι οικογενειακή.
1: Εγώ
0: και αυτό
1: λέω.
0: Θα φανεί. Ναι, οκ. Okay.
1: Εγώ λέω ότι είναι άλλοι λόγοι.
0: Μπορεί.
1: Ναι.
0: Μπορεί. Εγώ πάντως είμαι της άποψης ότι όταν κάποιος ναι. δεν νιώθει με κάτι καλά, δεν περνάει καλά, είναι ζορισμένος ή πιεσμένος, είναι προσωπική απόφαση, παιδιά. Θα βάλω εγώ τώρα την προσωπική μου ζωή τσιφλίκι των άλλων. Ό,τι θέλω θα κάνω, ρε, εσύ. Είναι δικιά σας η ζωή, δικιά μου είναι. θέλω να σταματήσω για αυτόν τον λόγο. Γιατί δεν γουστάρω. Γιατί είμαι φορτωμένος. Γιατί είμαι πιεσμένος.
1: Και τον γιατί κόκκινο
0: είμαι...
1: γιατί τον φωνάζει τότε. Και αυτό που γουστάρει.
0: Εδώ είναι δουλειά, φίλε. Μπερδεύεσαι.
1: Τι άλλη δουλειά είναι.
0: Τι είναι άλλη.
1: Η εθνική ομάδα.
0: Εδώ έχει δυνατότητα επιλογή.
1: Κι άλλο έχει δυνατότητα επιλογή.
0: Τι να σταματήσει να κάνει.
1: Και σταματάω.
0: Όχι. Άλλο το ημίμετρο και άλλο σταματάω ή κάνω.
1: Άσε ρε φίλε τώρα.
0: Λοιπόν.
1: Σταματά.
0: Βέβαια αυτές οι αποφάσεις έχουν και επιπτώσεις. Δηλαδή. Και η αξία σου χάνεται και η χρηματιστηριακή σου, ναι. Και χάνεται μια ροή, ένα. Δεν γίνεται τώρα,
1: ναι. Ναι, αλλά κερδίζεις τι.
0: Ηρεμία γαλήνη.
1: Όχι.
0: Τι.
1: Τη βασιλεία του ουρανού.
0: Σταμάτα, ρε, φίλε. Λοιπόν, να μην το τεντώνουμε. Να μην
1: εσείς, μην με ρωτάτε.
0: Εντάξει, ναι.
1: Δεν μπορώ, θα πω πράγματα και δεν κουστάρω. Τα λέω αλλού για να μην βάλω το αφεντικό σε μπέρα.
0: Μπράβο. Και κάνεις τέλεια. Και κάνεις τέλεια. Πολύ καλά κάνεις. Θα δούμε τον Κωνσταντέλη από τον Οκτώβριο, Νοέμβριο και μετά, αν θα συνεχίσει ή όχι.
1: Να σου κάνω και μια πρόβλεψη.
0: Να με κάνεις.
1: Σε δύο χρόνια σταματήσει και από τον Πάο.
0: Άσερε.
1: Ναι.
0: Σταματήσει τον Πάο στα 24-25.
1: Ναι.
0: Άσερε εσύ.
1: Άκου, γράψτε αυτό, αυτό που σου λέει.
0: Η πρόβλεψη τι είσαι, ο Μάτι ο Κάλφα είσαι, ποιο είσαι.
1: Ο Κάλφα, δεν ξέρω ποιο ναι. Είμαι, είμαι ο Κάλφα.
0: Ναι.
1: Σε 2-2,5 χρόνια.
0: Ναι.
1: Απέρα άλλα 5 εκατομμυριάκια και θα πει τέλο.
0: Παιδιά, ο Κεκούλα τη συνδρομή την έβγαλα από την πρώτη μέρα, ρε Σεκούλμα. Πλάκα με κάτσε από το πρώτο δελτίο που είχε ζώσει τότε. Εντάξει, τα δώσαμε, ναι, οκ. Okay. Δουλειά μα είναι, παιδιά. Δουλειά μα είναι τα ταμεία, τα έχουμε πει. Λοιπόν, άρα για το θέμα του Τέλεια, τον έχει ο Πάοκ εδώ, μια χαρά, τον εξοποιεί, παίζει μπαλίτσε. Στην Εθνική είπε τουλάχιστον εγώ να φέρω τι γράφει ο ίδιος. Αυτό με ενδιαφέρει. Τώρα τι θα γίνει στην πορεία θα το δούμε.
1: Κοίταξε, αν
0: στην
1: έχει,
0: Εθνική δεν θα είναι μέσα σε τέτοιο.
1: Αν έχει τάντερα ο Κωνσταντέλιας και θα σταματήσω εδώ,
0: ναι.
1: Να βγει και να πει την πραγματική αιτία.
0: Άμα θέλει.
1: Και άμα έχετε άντερα κι εσείς οι οποίοι, γιατί εγώ είχα τάντερα και το έβγαλα κάπου αλλού, βγείτε και πείτε κι εσείς την πραγματική αιτία. Μην λέτε, μην κοτεύετε να πούμε. Μεγάλοι δημοσιογραφάρες να πούμε.
0: Φίλος μου πρέπει να τον κατάσει που πάει Ταϊλάνδη Δονησία, διόλου απίδωνο σε αυτό που λέει. Ναι,
1: τι είπε.
0: Ότι μας χαιρετά και ακούει ραδιόφωνο από εκεί. Πιστεύω, φίλε, ότι είναι η ιδανική στιγμή ο Πάκου να το. Α, τώρα να το δώσει. Μέχρι πέρσι βγάζαμε τέτοιο. Ουρλιάζαμε, κράζαμε, γι' αυτό σας λέω καμιά φορά.
1: Ποιο θα δώσει ο Πάκου.
0: Για τους φίλους τώρα λέει να το δώσουν, λέει.
1: Τον
0: Κωνσταντέλια λέει.
1: Ποιος τον παίρνει τώρα.
0: Ναι. Γι' αυτό σας λέω καμιά φορά οι έξω κράζουμε που δεν ξέρουμε πράγματα το χορό, γιατί μπορεί να ξέρουμε το 1%.
1: Πήγανε οι Βυσικότηθοι ναι. Στα γραφεία, φοβήθηκε ο Σαββίδης και η Κοντζάρεβα.
0: Ναι.
1: Σου λέει γύρνα πίσω, παιδί μου, να πούμε μην πας εκεί πέρα.
0: Φαντάζεσαι.
1: Πανηγύρι κακό ιστορίες. Οι άλλοι φωνάζαν από εδώ, μην το επιδοθεί ο Τέλειας. Φέρτε ένα Τέλεια στη δουλειά σας εδώ, εσείς που έχετε τις επιχειρήσεις, να σας πω ότι καλά που θα περάσετε, να πούμε.
0: Ναι.
1: Άντε, μπράβο.
0: Φαντάζεσαι να έρθει σήμερα ο Κόκκινος και να σου πει ότι φεύγει για τους μπεταράδες επειδή το. Να, αυτό λέω τώρα. Αυτό λέω. Παιδιά, για να κάνεις άλματα.
1: Αν είναι έξυπνοι οι μπεταράδες,
0: ναι.
1: Να τον κάνω πρώτα στον Κόκκινο.
0: Ναι, με τόσο πρόμο που έχει γίνει τώρα αυτό το διάστημα.
1: Αν είναι έξυπνοι οι μπεταράδες αυτοί οι δύο, οι
0: ναι.
1: Ποντικομαχίες.
0: Ναι, αλλά αυτοί θέλουν 7 στα 7.
1: Καλά, άμα τα
0: δουλειά
1: ρίξουν.
0: Θέλει.
1: Άμα τα ρίξουν.
0: Θέλει δουλειά.
1: Άμα τα ρίξουν.
0: 7 στα 7.
1: Άμα τα ρίξουν
0: πάλι.
1: Πάει στα 7 στα 7.
0: Ναι. Θέλει 7 στα 7. Δηλαδή ο Καρτάκιας και ο Φρουρός έχουν τεντώσει τα παιδιά. Είναι συνέχεια.
1: Τον είδα τον Φρουρό, έκανε κάτι μαύρο.
0: Εντάξει. Ναι.
1: Σα αρέσει και είναι Vikings μέσα στα αυτά, να πούμε.
0: Άστο να κάτσει, λέει ο Σέρβος, ναι, με μπακασέτα και κουρμπέλι. Παιδιά, εσείς αν νομίζετε τώρα ότι ο λόγος είναι γιατί δεν παίζει στην Εθνική, είστε βαθιά ανοιχτωμένοι.
1: Ποιος είναι λόγος, τι λέει.
0: Αυτοί πιστεύουν ότι ο Κωνσταντέλης σταμάτησε γιατί ο Κωνσταντέλης δεν έπαιζε με την Εθνική.
1: Ναι.
0: Είναι βαθιά ανοιχτωμένοι.
1: Διαβάζουν, δηλαδή.
0: Ό,τι γράφει ο καθένας.
1: Την Μπούζιο σχολή, να πούμε. Ναι.
0: Λοιπόν, ναι. Όταν έφυγε από την Εθνική, ο Φορτούνης τον αποθέωναν όμως, λέει. Που εξέθεσε την ΕΠΟ και τον ΠΟΓΕ. Σήμερα που φεύγει ο Τέλεια, λέει κράζουνε. Δίκιο έχει εδώ φίλος.
1: Ο Φορτούνης.
0: Είχε πει δεν θέλω άλλο, ρε φίλε.
1: Ο Φορτούνης.
0: Φτάνει, δεν θέλω άλλο.
1: Ο Φορτούνης ναι. Ήταν ειλικρινής και λέει γι' αυτό το λόγο δεν γουστάρω. Ο Κωνσταντέλιας δεν είναι ειλικρινής. Δεν λέει το λόγο, λέει άλλον λόγο.
0: Πώς σε λέει, λέει.
1: Τι λέει.
0: Λέει. Δεν ξέρεις κι εσύ. Λέει ότι έχω ναι. Το παιδάκι μου, περιμένω άλλο ένα παιδάκι.
1: Καλά,
0: είμαι φορτωμένο.
1: Πιστεύει τώρα ο καθένας μας ακούει ότι για το παιδάκι
0: δεν πιστεύει.
1: Άσερε.
0: Ναι. Και λέει
1: ο Φορτούνης ήταν.
0: Πρώτη... Ναι. Και άμα ρε μπαγάσα τελειώσει Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και πει ο Κωνσταντέλιας μετά, εγώ επιστρέφω, τι θα πεις εσύ.
1: Όσο δεις τον Κόκκινο να γράφει κάθε μέρα,
0: σταμάτα
1: θα επιστρέψει ο Κωνσταντέλιας.
0: Άσερε,
1: φίλε τώρα.
0: Ο Κόκκινος λέει αυτή υπονοούμενα για σένα, λέει χθες στην εκπομπή πρέπει να απαντήσει. Δεν άκουσα, δεν είδα παιδιά. Τι εκπομπή, τι κάνετε. Λέει, στο ίντερνετ λέει, κάνετε εκπομπή.
1: Και ποιος την είδε.
0: Δεν ξέρω, αυτό σου λέω τώρα, δεν άκουσα. Αν χάσει
1: εμένα
0: να
1: με βρίζουν ναι. Σε κάτι εκπομπές.
0: Ναι.
1: Και σε κάτι άλλα ραδιόφωνα. Λέει, είπε αυτό, λέει.
0: Ένα, για να ασχοληθεί, να σου κάνουμε διαφήμιση.
1: Ναι. Λέω, και ποιο το άκουσε.
0: Αυτό είναι το θέμα.
1: Τι είπε άλλο.
0: Ακριβώ. Άμα τα ακούνε και τα λέμε μεταξύ του, δεν έχει νόημα.
1: Μεταξύ του, ναι.
0: Αν χάσει ένα ασυλία που έχει και του κάνει. Θα γυρίζει. Ναι, μάλιστα. Οκ, δεν το διαβάζω. Μείνω γιατί ήταν πολύ. Λοιπόν, τέλο με το θέμα του Κωνσταντέλια.
1: Κωνσταντέλια θα βγει και να πει την αλήθεια. Αυτό και αυτό είναι. Και τελείωσε. Δεν λέει την αλήθεια. Εσείς δεν λέτε την αλήθεια. Οι υπόλοιποι να πούμε. Κάποια κορόιδα τη λέμε εμείς και μας κυνηγάνε εμάς. Οπότε αφήστε το παραμύθι. Βραβεία Πούλιτζερ να πούμε και τα τι αυτά.
0: Θες Πούλιτζερ τώρα εσύ. Κουλ, σεβαστό το θέλω του τέλει. Εγώ σέβομαι τα θέλω του κάθε ανθρώπου. Και κάνει ό,τι γουστάρει ο καθένας. Είναι υπόλογος. Και βεβαίως θα υποστεί και τις όποιες επιπτώσεις. Γιατί ο Κωνσταντέλιας τώρα που έχει 22 εκατομμύρια στο Transfer Market, μπορεί να μην το ξανεβάσει παραπάνω.
1: Εγώ τον έχω αποθεώσει σε ένα βίντεο που έχω κάνει για κάποιους συγκεκριμένους λόγους.
0: Ναι, το είδα.
1: Τον έχω αποθεώσει κι εγώ.
0: Σεβαστό το θέλω του Ντέλια, δεν το συζητάμε, αλλά και από τη μεριά της εθνικής ομάδας, αν είναι σοβαρή, πρέπει να πει αποκλείσει πάπυρο από την εθνική.
1: Έλα μωρέ, τώρα θα τον πει τον άνθρωπο. Το μεγαλύτερο ταλέντο όλων των
0: εποχών. Δεν γίνεται να αρνείσαι το εθνικό σου σήμα.
1: Ό,τι γουστάρω κάνω, άμα έχω την ιδεολογία μου, ό,τι θέλω κάνω. Δεν θα σου δώσει λογαριασμό ο Κωνσταντέλιας, τι πιστεύει και τι κάνει. Σε αυτό είμαι υπέρ του.
0: Ναι.
1: Εγώ που είμαι αντίθετο στον Κωνσταντέλια.
0: Ότι δεν βγαίνει να πει ακριβώς το λόγο.
1: Την αλήθεια, ρε, πιάνει. Τι φοβάσαι να την πει. Γι' αυτό και αυτό το λόγο, τι φοβάσαι. Τι ντρέπεσαι να πούμε.
0: Ναι. Φοβάσαι. Και είσαι 100% μαζί του, λέει.
1: Φοβάσαι τώρα τον κάθε, τον πάσα ένα. Και, και ποιοι είναι αυτοί όλοι εμείς που ας κρίνουμε.
0: Ακριβώς.
1: Καλύτεροι άνθρωποι από σένα είμαστε.
0: Όχι, ρε, εσύ. Συνήθως αυτοί που κρίνουν είναι αυτοί που τα έχουν κάνει μαντάρα σε δικιά ζωή και δεν ασχολούνται με τον άλλον. Με τον άλλον για να νιώσουν καλά.
1: Αλλά η ειλικρίνεια νομίζω είναι.
0: Καλά, μιλάς τώρα για έναν άνθρωπο που άμα δεν έχει την σχέση του ειλικρίνεια φεύγει. Είμαι μαζί σου ότι πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Συμβαίνει αυτό, τέλος. Αρέσει, δεν αρέσει, δεν με νοιάζει κιόλας. Αρέσει, μαζί με νοιάζει
1: κιόλας. Και να σου πω και κάτι, να το πάω και στο πιο... Εγώ σαν Παοξής αν είμαι, λέω με βολεύει εμένα. Πρώτον,
0: ο Παοξής φυσικά με βολεύει.
1: Πρώτον, μένει στον ΠΑΟΚ μόνο.
0: Ναι, δεν ταλαιπωρείται.
1: Δεν ταλαιπωρείται.
0: Είναι φρέσκος,
1: δεν θέλει να φύγει στο εξωτερικό.
0: Δεν πάει στο εξωτερικό, τον έχω εδώ πέρα.
1: Και να σου πω και άλλο. Επειδή είναι τέτοιος χαρακτήρας, Βιερίνια και Μάτος, φτιάξτε μια ομάδα σκύλων γύρω από
0: τον Κωνσταντέλια.
1: Όπως έκανε η Αργεντινή, και χτυπάτε με τον Κωνσταντέλια να τον γουστάρει στα λίγα μέτρα. Παιχταράς να τους βάζει μέσα στα δίχτυα.
0: Ναι.
1: Αυτά να κάνετε.
0: Ναι.
1: Και να προσαρμόζεται και η εταιρεία Σαμπάοκ. Και οι τεχνικοί διευθυντές να πούμε, σε αυτά τα πρέπει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, Κωνσταντέλιας δεν μπορεί να έχει αργό χαφ και να γυρίζει 25 και 40 μέτρα πίσω. Δεν γίνεται. Οι τεχνικοί διευθυντές να πούμε, σε αυτά τα πρέπει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, Κωνσταντέλιας

0: 2310-232-908 και παίξε με εμάς.
1: Παίξε σε εμάς.
0: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Ο Γιαννούλης.
2: Πού?
1: Θεσσαλονίκη. Ήταν εδώ. Θεσσαλονίκη.
2: Ναι.
1: Ναι, είχα ενημέρωση τέτοια. Ο ΠΑΟΚ θα πρέπει, εντάξει, νέες κακιστικές κινήσεις, ναι, αργά. Αλλά έχω κάτι πουλιά που με ενημερώνει ότι ετοιμάζει να μπει και άλλη ομάδα στο κόλπο εκτός του Ολυμπιακού, ο οποίος είναι στην άκρη και καιροφυλαχτεί.
2: Για τον Παναθηναϊκό, ξέρω.
1: Ναι, βέβαια. Ναι. Είναι ο Παναθηναϊκός. Δεν ξέρω αν το αρνούνται κάτω. Ο Παναθηναϊκός είδε ο Νέστρουπ τον Γιαννούλη και λέει: τον θέλω.
2: Τον θέλω, ναι, το
1: είναι
2: ξέρω,
1: τον μπακ που θέλω, λέει.
2: Βέβαια.
1: Είναι τέτοιο στυλ μπακ, είναι και Έλληνας, τον θέλω. Και ο Αλαφούζος για την πιάτσα, για να ξέρετε, φέτος θα κάνει μεγάλη μπούκα γενικότερα. Έχει κάνει μεγάλη μπούκα. Έχει πάρει τον μπάσκετ. Πήρε τον μπάσκετ ο Αλαφούζος.
2: Στην τηλεόραση.
1: Βέβαια.
2: Ναι.
1: Πήρε το ποδόσφαιρο του Παναθηναϊκού, το ποδόσφαιρο του Ηρακλή. Γενικότερα κάνει.
2: Δεν μας παίρνει για σπίτι.
1: Έχει κάνει πάρα πολλές μπούκες. Και ενδεχομένως να θέλει να κάνει μπούκα και για το πρωτάθλημα μεγάλου φέτος. Και ίσως τον παίζουν και καλά.
2: Εγώ αν ήμουν Γιαννούλης.
1: Τώρα αυτά λέει η πιάτσα.
2: Εγώ αν ήμουν Γιαννούλης.
1: Η πιάτσα, παιδιά. Γιατί είμαστε και παιδιά της πιάτσας.
2: Εγώ αν ήμουν Γιαννούλης. Ναι. Τον Παναθηναϊκό θα ήθελα να πάω, εάν δεν πήγαινα στον ΠΑΟΚ.
1: Εγώ μόνο Γιαννούλης θα πήγαινα μόνο στον ΠΑΟΚ, φίλε. Από τη στιγμή που θα σου πω, όχι, δεν μιλάω για την υπόψη. Από τη στιγμή που έχω στήσει όλη μου τη ζωή πάνω εδώ πέρα,
2: ναι,
1: δεν υπάρχει λόγος να το μετακομίσω.
2: Ωραία, και άμα δεν
1: μαγαζιά, γίνεται... οικογένειες, ναι, σπίτια, μύτια, όλα τα έχω στήσει εδώ.
2: Ωραία.
1: Για ποιο λόγο τώρα να το αλλάξω? Και εφόσον εδώ υπάρχει άμα το ενδιαφέρον.
2: Άμα είναι να μείνω στην ΑΟΚ και επειδή δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ, καλύτερα να πάω στον Παναθηναϊκό.
1: ΠΑΟΚ, είπαμε την πρόταση στην ΑΟΚ, δεν έχει κάνει και μια χαρά. 3 εκατομμύρια είναι ένα μπόνους, τέλος. Είναι μια χαρά πρωτασάρα. Μια χαρά από τα σάρα. Αλλά μαθαίνω ότι ο Παναθηναϊκός.
2: Χώθηκε, ναι.
1: Θα πάει, δεν ξέρω αν χώθηκε, μπορεί ακόμα να μην χώθηκε, γιατί θέλει να ερευνήσει και, και αυτό το έδαφος. Θα μπορεί να πάει και να το περάσει και του Ολυμπιακού την πρόταση.
2: Ο Παναθηναϊκός.
1: Γι' αυτό να το τελειώνουν λίγο.
2: Ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
2: Θα πάει στα 6.
1: Στα 7 μην πάει.
2: Στα 6 θα πάει.
1: Και οι άγχους θα στυλώσει αυτή τα ποδάρια. Ας το τελειώσουν μία και καλή. Εδώ ήταν ο Γιαννούλης. Έτσι λένε οι πληροφορίες.
2: Εδώ νιάουριζε το πουλάκι.
1: Εδώ, μα αφού εδώ είναι.
2: Ναι.
1: Έκανε Ζιακοπούλου στο άνθρωπο, έρθει εδώ να τελειώσει το θέμα. Δηλαδή θα γίνει. Και το ξαναλέω, για μένα αυτή η μεταγραφή πρέπει να γίνει. Υπάρχει και ένα πρέπει. Και σε αγωνιστικό επίπεδο.
2: Στο Καστελιάνο έτρωγε προχθές, μου είπανε.
1: Εδώ είναι, σε λέω. Και
2: κάτω
1: χθες,
2: στην Κατερίνη, στο Ατήλα το μαγαζί.
1: Ναι, εγώ σου λέω, δεν είναι Κατερίνη, ξέρω. Πήγανε, βρήκαν και τον μπαμπά του εκεί, δική μου, τα είπανε. Εντάξει,
2: ξέρω, ξέρω.
1: Έχουμε πάλι λούπι.
2: Κάνατε χουλιγανισμό, ε.
1: Δεν κάναμε καθόλου χουλιγανισμό.
2: Εσύ, αυτά τα έχω μάθει, να πούμε.
1: Ναι. Αλλά και βέβαια.
2: Τα τραμπουκυλίκια τα έχω μάθει.
1: Εγώ λέω ότι είναι εδώ ο Γιαννουλάκος.
2: Κάνατε τραμπουκυλίκια.
1: Να τελειώνει ο ΠΑΟΚ, να τελειώνει με την Augsburg. Και να κλείσει μια μεταγραφή η οποία είναι και ουσία. Έτσι δεν το συζητάμε τώρα να έχει το καλύτερο αριστερό μπακ. Και ουσία. Να έχω δηλαδή Γιαννούλη και Τζότζο Κένι στα άκρα.
2: Έτσι.
1: Άντε πιάστε με.
2: Λοιπόν,
1: και στο σύγχρονο ποδόσφαιρο,
2: ναι,
1: τα μπάκ είναι το Α και το Ω.
2: Ναι, ναι.
1: Γιατί παίζουν 4-5 ρόλους.
2: Ναι,
1: γίνονται εξτρέμ, χώνονται μέσα, ναι, γίνονται χαφ.
2: Βέβαια.
1: Αν έχεις μπακάρες, πας μπροστά. Πώς το κάνουμε τώρα?
2: Πριν πάμε στο διάλειμμα.
1: Ναι.
2: Έχει ανοίξει τα γραφεία η ΠΑΕΠΑΟΚ.
1: Τι τα άνοιξε?
2: Να πάει ο Τρέγιας να πει να μου κάνουν μήνυση.
1: Τα μάτα, ρε, τι να σε πειράξουν εσένα τώρα, αφού είσαι, έχει χώσει παντού την ουρά σου κι εσύ τώρα. Σταμάτα, τι να τον είπε ότι είναι Τρέγια, μη βάλω την ουρά μου και ασχοληθούμε εσένα. Τον πούλησε λίγο τρέλα.

0: στείλω καμιά ζωή, πιθανά.
1: Σταμάτα, ρε. Ας τον Τάσο.
0: Του κάνουν κανένα έλεγχο.
1: Θέλω τον Τάσο, είναι δυναμίτης ο Τάσος τώρα. Μην τον κολλάς. Μην τον κολλάς. Έτσι, φιλαράκι μας είναι.
0: Γιατί στην Καριστιανού πήγαν κάτι, λένε. Πού δώσουμε τις φορολογικές σου δηλώσεις.
1: Λοιπόν, αυτά με Τάισον και Γιαννούλη. Θα επιστρέψουμε να δούμε και τα υπόλοιπα τα μεταγραφικά. Και σε ΠΑΟ και στις υπόλοιπες ομάδες. Τώρα θέλω λίγο την προσοχή σας όμως, γιατί έρχεται κάτι μεγάλο από την Νόβα που θα αλλάξει όλα τα δεδομένα. Μία νέα πρόταση που θα κάνει την καθημερινότητά μας πιο απλή και πιο εύκολη. Έρχεται λοιπόν το Nova More, όμως δεν θα πω περισσότερα τώρα, αλλά μόλις το ανακαλύψετε κι εσείς, και σίγουρα δεν θα το αφήσετε, να ξέρετε. Τώρα έρχεται Παναγιώτης Σωτηρόπουλος. Εμείς επιστρέφουμε, ερμάνος μου, με τρίτη ωρίτσα που έχει μεταγραφολογία.

0: Και τώρα το FIFA World Cup Trivia. Μια χορηγία της Ιζωμάτ ΑΚ22. Γιατί δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
1: Στις 8 Ιουλίου 1982 στο Sánchez Pizjuán της Σεβίλης, η Γαλλία και η Δυτική Γερμανία αναμετρώνται με έπαθλο την πρόκριση στον τελικό. Ο αγώνας, που θεωρείται ένα από τα 10 καλύτερα παιχνίδια στην ιστορία της διοργάνωσης, επιστιάστηκε από μια σχεδόν δολοφονική ενέργεια του τερματοφύλακα των Γερμανών Harald Schumacher πάνω στον αμυντικό Patrick Battiston, που ήταν σε εμφανή θέση για γκολ. Ο Battiston έχασε τις αισθήσεις του, έσπασε δόντια και υπέστη σοβαρή διάσηση, μένοντας ακίνητο στο χορτάρι για αρκετά λεπτά. Το πιο απίστευτο, ο διαιτητής δεν έδωσε ούτε φάουλ, ενώ ο Σουμάχερ παρέμεινε κανονικά στον αγώνα. Οι Γάλλοι τελικά έχασαν και τον αγώνα στη διαδικασία των πέναλτι, παρότι προηγήθηκαν με 3-1 στην παράταση.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
2: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: Ωρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
5: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
6: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
7: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
6: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνη, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
7: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματίζεται.
5: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
6: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
8: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
9: Καλή σας ημέρα. Το απόλυτο χάος έχουν προκαλέσει δύο διαδοχικοί φωνικοί σεισμοί 7,1 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στη Βενεζουέλα. Η επίσημη ενημέρωση αναφέρει 32 θύματα, αλλά οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για χιλιάδες νεκρούς. Άμεσα οι Ηνωμένες Πολιτείες στέλνουν σωστικά συνεργεία και ανθρωπιστική βοήθεια. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για Έλληνες ανάμεσα στα θύματα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας Θεόδωρο Μαραγγέλη. Την τελευταία του πνοή άφησε ένας 17χρονος στην Καλυθέα μετά από συμπλοκή τουλάχιστον 10 ατόμων. Δέχτηκε χτύπημα με μαχαίρι στο θώρακα, ενώ η αστυνομία συνέλαβε το δράστη και εξετάζονται οπαδικά κίνητρα στην υπόθεση. Μετατρέψαμε τον εξοδικαστικό σε εργαλείο προστασίας πρώτης κατοικίας, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης, αναφερόμενος στο νόμο για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Το μεσημέρι μετά τη μία τέλος θα λάβει η αγωνία των υποψηφίων που διαγωνίστηκαν στις πανελλαδικές εξετάσεις, καθώς τότε θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των μαθημάτων των υποψηφίων των γενικών ενιαίων λυκείων και των επαγγελματικών λυκείων. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Όλη η δισογραφία της ημέρας στο metrosport.gr.
10: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
11: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
12: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
11: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
13: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
14: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
15: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προ-προηγούμενη και την προηγούμενη από την προ-προηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
16: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
17: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
18: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
19: Να ζήσετε! Άσε εμένα πρώτα.
20: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
21: Πάρτε του το μικρόφωνο.
22: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mood Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Πού πας?
24: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Ζόλιγας 26.
23: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
24: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
23: Δηλαδή, παντού.
24: Και online.
23: Πέτσα από 88.gr.
25: Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
26: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
27: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
28: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
27: Ποιος μίλησε?
28: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
27: Στον δεύτερο.
28: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
27: Τι?
28: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
27: Μπήκα σωστά?
28: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
29: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
27: Όπου θέλω.
29: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
30: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
31: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
30: Και νομική προστασία?
31: Προστασία, αλλά νομική.
30: Και η απαλλαγή?
31: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
30: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
31: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
32: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω.
33: Αστάω, ναι.
32: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
34: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
35: Αστρογιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
36: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
37: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
38: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr. Η ώρα είναι λίγο μετά τις 10.
39: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
0: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θημισκή 14.

0: Αν δεν έχεις γραφτεί ακόμα στη Win Masters, έχεις χίλιους λόγους να το κάνεις. Μπαίνεις τώρα, κάνεις την εγγραφή σου και με κωδικό WIN1000 παίρνεις 1000 δώρα εντελώς δωρεάν, όλα χωρίς κατάθεση. Τα δώρα που θα λάβεις είναι για να παίξεις αθλητικό στίγμα αλλά και καζίνο.
1: Μουρτζούκα, η προπόνηση σήμερα.
0: Κανονικότατα το πρωί, βέβαια.
1: Τι ώρα?
0: 9.30. Νομίζω ότι είναι προπόνηση τώρα. Πρέπει να. Είχε πρωί, απόγευμα τώρα αυτό το διάστημα. Ξέρεις με ποιον άλλο μοιάζει ο Λύση? Με τον Καγκάτσι. Στο αδύνατο. Ο Καγκάτσι έχει τις μαγουλίτρες.
1: Ο Καγκάτσι είναι κάτι σαν κάτι BMW με φτερά φτιαγμένα.
0: Ναι, εντάξει. Μοιάζουν
1: τα μάγουλα, να πούμε.
0: Φαντάσου να δυνατήσει ο Καγκάτσι.
1: Πώς θα δυνατήσει?
0: Εντάξει, ρε φίλε.
1: Ο Καγκάτσι για να δυνατήσει πρέπει να κάνει 2 ώρες βάδιν.
0: Τι έγινε, κουλέ? Μόνο το Σαββίδι λέει κράζεται, λέει, για τα μεταγραφικά. Ναι. Το Μιστακίδη δεν τον ακουμπάτε. 2-2 έχει. Φαλ θέλαμε, πάει στο Μαναϊκό. Σίλτς λέει θέλαμε, κλείνει η Φενέρμπαχτσε. Εντάξει τώρα, φίλε. Άμα θέλεις να κάνεις θέμα, κάνεις έτσι. Ναι, αλλά ρε παιδιά, τώρα εμείς πρέπει να είμαστε σωστοί. Πώς θα πάρεις παίχτες από ομάδες που είναι Ευρωλίγκα? Όσα λεφτά και να δώσεις. Ο ένας πήγε στον Παναθηναϊκό στο δευτερόλεπτο. Και ο άλλος θα πάει στη Φενέρμπαχτσε από ό,τι φαίνεται, γιατί χάνει τον Μπιμπέροβιτς.
1: Εσύ τώρα τι δικαιολογείς, δηλαδή?
0: Εγώ λέω τι γίνεται και τι ισχύει και στις δύο περιπτώσεις. Εμένα αυτό το πράγμα που γίνεται με τα ψεύτικα προφίλ, με τα έτσι, να κράζει ο ένας στη μία πλευρά του ΠΑΟΚ και ο άλλος στην άλλη πλευρά του ΠΑΟΚ, ενώ είμαστε ΠΑΟΚ, αλλά δεν είμαστε ΠΑΟΚ. Όταν το κάνουμε αυτό, με τρελαίνει.
1: Τώρα δηλαδή
0: δεν καταλαβαίνω ότι ο Παναθηναϊκός, άμα θέλει να πάρει το φάρμα, μας τον πάρει για πλάκα.
1: Χάσατε 2 παίκτες στον μπάσκετ από άλλους και φωνάζουν οι Σαββιδάκοι.
0: Ναι, γιατί σου λέει πού είναι τα λεφτά. Πού είναι τα λεφτά?
1: Όχι, δεν λένε αυτό.
0: Ναι, πώς?
1: Λένε γιατί δεν κράζετε τώρα από την άλλη μεριά.
0: Ναι, που χάθηκαν 2 παίκτες. Ναι, αλλά όταν αυτοί οι παίκτες, κάτσε για να είμαστε σωστοί. Όταν αυτοί οι παίκτες, τον ένα τον παίρνει ο Παναθηναϊκός.
1: Μάλιστα.
0: Μέσα σε χρόνο τετέ. Παίζει Ευρωλίγκα. Εσύ δεν παίζει Ευρωλίγκα.
1: Άρα σε μικρή ομάδα να παίρνει τον Παναθηναϊκό, εσύ.
0: Ο πασχετικός ΠΑΟΚ σε σχέση με τον Παναθηναϊκό. Όλες είναι μικρές. Όχι ο ΠΑΟΚ, όλες.
1: Άρα τι τον πήρατε το Σιάο και το Μιστακίδη τότε?
0: Για να μεγαλώσουμε και να φτάσουμε κάποια στιγμή να είμαστε στο ίδιο λεπτό.
1: Ποια ήταν αυτή η στιγμή δηλαδή?
0: Ακόμα κάτσε, έχει δουλειά. Ο Σίλτς, όταν τον ζητάει η Φενέρμπαχτσε, η οποία παίζει Ευρωλίγκες, εντάξει, θα στον πάρει και το Σίλτς. Ό,τι προσπάθηκε να έχει.
1: Άρα κατάλαβα, εσείς εδώ.
0: Όσα λεφτά και να
1: δώσεις. Θα κάνετε ένα πρωτάθλημα από όλων εσείς τώρα. Ναι. Όποιος περάσει τον άλλο θα είστε πρωταθλητές. Αυτό κατάλαβα εγώ τώρα.
0: Μπράβο, ρε κούλο, μόνος Παντελονάτος. Δυστυχώς χάσαμε. Παιδιά, εγώ με πάω. Το έχω ξαναδηλώσει. Δεν θα κουραστώ να το λέω. Δεν με ενδιαφέρουν τα πρόσωπα. Έρχονται, φεύγουν, παρέρχονται. Ο ΠΑΟΚ μπαίνει εδώ. Έτσι. Γιατί κάποιοι λέγανε κούλε, έφυγε ο Λουτσέσκου. Δεν τι θα κάνω. Στηρίζω λύση πλέον.
1: Ιούδα.
0: Ναι, στηρίζω λύση πλέον.
1: Σε
0: όταν ήταν
1: Ιούδα.
0: Εδώ ο Λουτσέσκου, και εγώ μπροστά του θα βγω μαζί του. Μαζί του μπροστά. Ο άνθρωπος για χύψη λόγου, δεν ξέρω αν είναι συνέντευξη. Έφυγε ή αν θέλει, τον παρέπεψαν.
1: Δεν έφυγε, τον διώξατε.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Δεν έφυγε.
0: Ωραία. Τον αγαπάω, τον σέβομαι, τον έχω πάρα πολύ ψηλά σαν άνθρωπο. Αλλά πλέον πρέπει να δω τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ. Τι κάνουμε τώρα, δηλαδή άμα ο Λουτσέσκου πήγε στο Ολυμπιακό, τι θα κάναμε δηλαδή τώρα? Λέω τώρα, έτσι ένα παράδειγμα. Λοιπόν, δυστυχώς για τον μπάσκετ, γιατί μου στείλανε.
1: Ξέχασες γρήγορα, ρε κουφάλα.
0: Καθόλου δεν το ξέχασα. Καθόλου δεν το ξέχασα, δεν ξέρεις. Λοιπόν, δυστυχώς για τον ΠΑΟΚ,
1: ναι.
0: 2 στόχοι του στο μπάσκετ, αλήθεια είναι.
1: Ναι.
0: Τον φάλμα τον πήρε ο Παναθηναϊκός για πλάκα.
1: Πού είναι για αυτός?
0: Για πλάκα τον πήρε. Σήκωσε το τηλέφωνο για να κόψει. Μπα, έλα εδώ, θα τον κάνει και Έλληνα τώρα τον φάλ, κάτσε να δει. Το χρόνο θα πέσει σαν Έλληνα, γι' αυτό τον πήρε. Λοιπόν, και το Σίλτς, μόλις η Φενέρμπαχτσε είδε ότι χρειάζεται τριάρι και φεύγει ο Μπιμπέροβιτς, σήκωσε το τηλέφωνο, έλα εδώ. Εντάξει, εμείς τον ζαχαρώναμε 20 μέρες, έλα από εδώ, θα είσαι πρώτος μάγκας, σου δίσουμε λεφτά.
1: Θα διάδραγε στο θησαυρό η Ευρωλίγκα,
0: Ευρωλίγκα δύσκολα να πάει, έτσι.
1: Να περάσετε τον Άρη.
0: Καλά, ρε Νίκα, αφού και εσύ πήρες από Ευρωλίγκα παίχτη και ο Άρης μέχρι τώρα πήρε. Ναι, ρε παιδί μου, πήραμε παίχτης Ευρωλίγκας. Έτσι, παρότι τους δίναμε και παραπάνω, αλλά ακόμα θέλω να πω. Ότι είμαστε σε φάση.
1: Είναι παίκτη Ευρωλίγκα.
0: Που χτίζουμε.
1: Αλλά δεν έχει μαμαλίγκα.
0: Που χτίζουμε. Λοιπόν, αυτά για το Σίλτς είναι πολύ φρέσκια είδηση. Ο ΠΑΟΚ όντως ασχολήθηκε, ενδιαφέρθηκε, του έκανε πολύ καλή πρόταση.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά τον παίρνει Φενέρμπαχτσε.
1: Αλλά.
0: Σίγουρο ότι λέει είναι, ναι. Είναι πιο ωραίο γκόμενο. Τι να κάνουμε
1: ναι,
0: τώρα. Είναι πιο ωραίο γκόμενο. Μετράει παραπάνω αυτή τη στιγμή.
1: Για...
0: Σε λίγο καιρό μπορεί να μετρήσουμε κι εμεί. Θέλει δουλειά.
1: Πόσο καιρό δηλαδή.
0: Τι πόσο καιρό. Θα μπορεί να χρειαστεί 1-2 χρόνια.
1: Τρία γιαγιά, πες μας, ρε, γιατί σταμάτησε ρε, από την Εθνική Ουγγαρία.
0: Σταμάτα, ρε, άστο το.
1: Επειδή ταΐζει νουνού με μπελάκ το μωρό, να πούμε. Αυτά, ναι. Αυτά θα λες, να πούμε, δεν σε πιστεύει κανένα.
0: Ναι. Το αποτέλεσμα κοιτάζω, Coca-Cola. Το αποτέλεσμα σε όλες τις περιπτώσεις. Αν τελειώσει τώρα, αν τον πάρει ή δεν τον πάρει, με ποιο τρόπο θα τον πάρει, το θέμα είναι αν τον πάρει τον παίχτη. Τώρα πώς, αν βάζω, δεν βάζω και δεν με ενδιαφέρει.
1: Θα σας καταπιούν αντί τον κούμπο, βλέπω. Λες, και θα αρχίσουν οι ουρακοτάκι
0: να γυρνιάζουν. Και θα είμαι τώρα εγώ μετά πάλι, γιατί εγώ θα στηρίζω πάλι πάω. Ναι. Και θα μου λένε τι έγινε, κουλιάνε με το Μιστακίδη. Όχι, εγώ με τον πάω.
1: Σι άνοιξε τώρα πόρτα στο Μιστακίδη για
0: κανέναν. Όχι, όχι, εγώ λέω αυτό που ισχύει. Ναι. Δεν ανοίγω πόρτα για κανέναν. Γι' αυτό κάνουμε τι δουλειέ μα μόνοι μα. Δεν έχουμε ανάγκη κανέναν. Με τη δουλειά μα κάνουμε ό,τι να κάνουμε και τελείωσε. Εντάξει. Τι εντάξει.
1: Εγώ δεν ανακατεύομαι και πολύ στο μπάσκετ.
0: Εγώ μου αρέσει πάρα πολύ το μπάσκετ. Θα πηγαίνω να βλέπω παιχνίδια μπάσκετ.
1: Ο Πετρίδη να ήταν καλά στην καρέκλα, δεν σε βάλουν την καλή.
0: Δεν με ενδιαφέρει.
1: Δεν
0: θα πληρώσω στην τελική.
1: Τι θα κάνω.
0: Α, και ω δημοσιογράφο, θέλουν, δεν θέλουν, θα με βάλουν. Έτσι δεν γίνεται.
1: Θα σε βάλουν εκεί που καθαρίζουν τα πατώματα να
0: λες, ε.
1: Α, καλά τώρα τι
0: σημαίνει. Θα πληρώσω μια θέση, ρε φίλε. Ναι. Οπότε να περιμένουμε Κλάιμπερν. Παιδιά, του Σίλτ τελείωσε. Πάει Φενέμπαχτσε από τη.
1: Πάει ούτω ήδη.
0: Ο Σίλτ, ρε. Ποιο το Σίλτ, ρε. Ποιο το Σίλτ. Λοιπόν, τελευταία που έφορα όταν είχε έρθει. Εντάξει, άσο για το τρέγγι.
1: Κάτσε τι,
0: τη φασαρία που είχατε κάνει στο μαγαζί τότε που. Που έγινε viral.
1: Ήρθε να με δώσει γροθιά.
0: Ναι, viral. Λοιπόν, στα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ.
1: Ξέρεις με ποιον μοιάζει ο Τρέγιας.
0: Με ποιον.
1: Σεραφίνο διάβαζες μικρός.
0: Όχι.
1: Κακός.
0: Σεραφίνο δεν διάβαζα.
1: Κάτι ληστές που χτυπάγανε.
0: Ο ληστής ο Σεραφίνο. Έγινε 7,4 ρίχτερ σεισμός στη Βενεζουέλα.
1: Τι σε νοιάζει εσένα.
0: Ναι.
1: Δύο σεισμοί.
0: Δύο σεισμοί, ένα 7,4, ένα 7,2. Τι με νοιάζει, τώρα που είπε τι με νοιάζει.
1: Άμα γίνει, εδώ
0: σε τώρα που είπε τι με νοιάζει. Έχει δίκιο, έχει δίκιο. Έχει δίκιο, παιδί. Πράγματι έχει δίκιο.
1: Μακριά είναι.
0: Λοιπόν, έχει γίνει δολοφονικό επεισόδιο γιατί δολοφονεί στην Αθήνα για οπαδικό κίνητρο.
1: Στην
0: δεν ασχολούμαστε εμείς εδώ. Χθες έγινε.
1: Γιατί δεν ασχολούμαστε.
0: Βλέπει να γίνεται τίποτα, το γράψαμε, θα το πούμε. Αύριο θα ξεχαστεί.
1: Άρα είσαι τοπικό ραδιόφωνο.
0: Όχι, ρε φίλε.
1: Αυτό μας λες τώρα.
0: Όχι, άλλο σε λέω εγώ.
1: Είμαστε τοπική εκπομπή.
0: Άλλο σε λέω, μην τα γυρίζεις όλα, ρε φίλε. Μην τα γυρίζεις. Ο κόσμος μετά συντηρεί ένα θέμα. Ναι. Αν ασχολείται ή δεν ασχολείται, ούτε ο κόσμος θα ασχοληθεί. Άλλο σε λέω, άλλα με λες.
1: Άμα φάει εδώ κανένα δικό μας
0: μετά. Θα γίνεται χαμός. Γιατί θα στέλνουν μηνύματα. Ναι. Θα παίρνουν γραμμές. Γιατί ναι. Δεν λέτε, δεν κάνετε. Ναι. Γιατί είναι στο σπίτι του δίπλα. Κατάλαβες. Και άρα δεν δείξει Καλυθέα τον Ατουμπιώτη εδώ πέρα, τον Χαριλαιώτη, τον Ευοσμίτη δεν τον νοιάζει. Αν στην Καλυθέα πήγαν εκεί και πλακώθηκαν και μαχαίρωσε ένα τον άλλον γιατί είχε άλλη φανέλα.
1: Σκότωσε ένα δηλαδή 30χρονο.
0: Ένα μεγάλο άντρα ήταν, ένα 17χρονο γιατί είχε άλλη φανέλα. Τώρα δεν ξέρουμε ακριβώ. Απάντω βγήκε ότι είναι για οπαδικά κίνητρα.
1: 38% Μητσοτάκης.
0: 38 χαίρο πολύ, ρε φίλε. Δεν ξέρουν καν τι ψηφίζει ο καθένα. Α μην το ανοίξει το θέμα.
1: 38%.
0: 38-48 δεν ξέρω.
1: Έφαγε τον άνθρωπο τη ζωή.
0: Γιατί τώρα λέει, είναι οπαδικά λέει, τα κίνητρα σίγουρα. Οπαδικά. Τώρα εξετάζουν αν είναι άλλη ομάδα ή πλακώθηκαν και μεταξύ τους.
1: Α, συνδεσμοί γιατί.
0: Ναι, ή πλακώθηκαν να μεταξύ τους.
1: Φάνε λεφτά από τον πρόεδρο, εσύ πήρες περισσότερα, εγώ λιγότερα.
0: Αυτό λέει το ρεπορτάζ. Το θέμα είναι ότι άλλος ένας 17χρονος έφυγε για οπαδικούς λόγους. Με μαχαίρι πάλι.
1: Δεν είναι λίγο παράξενο να χάνει τη ζωή σου για τέτοιο λόγο.
0: Αυτό είναι το χειρότερο, ότι αρχίζουμε να το συνηθίζουμε. Έλα, εντάξει, οκ. Okay. Αρχίζουμε να το συνηθίζουμε.
1: Κάθε μήνα και μια δολοφονία.
0: Και μήνα παραμήνα.
1: Και προχθές πάλι ένας. Σκότωσε τη γυναίκα του προχθές και αυτοκτόνησε και αυτός πάλι. Δεν θυμάμαι σε ποιο μέρος.
0: Ναι.
1: Το έχουν δέσει σκηνή κορδόνι. Να βαράνε ο ένας τον άλλον για την άλλη ομάδα και ο άντρας που τρώει χιλόπιτα, χράτσε το άτιμο, χτυπάει τη γυναίκα και μετά μπαμ, χτυπάει και τον εαυτό. Και
0: λοιπόν,
1: αφήνουν τα παιδιά μόνα τους να πούμε.
0: Πάρα πολύ άσημη είδηση. Πάρα πολύ άσημη είδηση αυτή για τη δολοφονία κάτω στην
1: Καλυθέα. Λογικότατη είδηση.
0: Δεν βάζουμε μυαλό, δεν αλλάζουμε με τίποτα. Δεν αλλάζει γενικότερα η στάση ούτε η κυβέρνηση. Εγώ, άμα θες να το πάμε. Βλέπουμε συνέχεια, δεν αντιμετωπίζεται.
1: Και τι να το κάνει.
0: Αυτό δεν αντιμετωπίζεται.
1: Τον ηλίθιο, τι να τον κάνει η κυβέρνηση.
0: Δεν αντιμετωπίζεται,
1: δηλαδή.
0: Ναι. Okay.
1: Τον ηλίθιο τον περιορίζει στο χώρο του γηπέδου μέχρι εκεί. Τώρα. Η ηθική είναι ατομική του καθενός.
0: Στην Αθήνα γίνεται χαμός με αυτό το θέμα. Το έχουν πρώτο θέμα. Πολύ φοβάμαι ότι γίνει συνήθεια είναι κρίμα. Φαν μου ναι. Και εμείς, αν θα το ξεχνούσα, θα ήταν ατόπιμα δικό μου. Ατόπιμα.
1: Ποιο.
0: Αν δεν συζητούσαμε το θέμα τη δολοφονία κάτω στην Καλυθέα.
1: Έτσι. Κάστε, θα αναφέρει το γεγονός.
0: Κούλης Ελλάδος. Αν ο δολοφόνος είναι ΠΑΟΚ, τότε το κάνουμε πρώτο θέμα. Αλλιώς είναι μια κανονική Πέμπτη. Λέει εδώ ο φίλος ο οποίος βγάζει και την δημοσένης, βγάζει την πικρία του ότι μόνο του ΠΑΟΚ τα μεγαλώνουν τα θέματα, των άλλων τα κάνουν γαργάρα. Έχει εν μέρη δίκιο. Εν μέρη ένα δίκιο το έχει, Ντίνο μου. Έτσι, το ξέρεις και εσύ, γι' αυτό κάνεις τη μούγκα. Λοιπόν, τώρα.
1: Έχει και άλλους σκάφους.
0: Ναι, έχει, ναι. Αλλά δυστυχώς παρατηρείται αυτό το φαινόμενο. Όταν είναι ΠΑΟΚ, να το μεγαλώνουμε λίγο. Να το κάνουμε λίγο μπαμπάτσικο ωραίο, γιατί πουλάει περισσότερο.
1: Καλά, όταν αυτό διαφημίζεσαι.
0: Δεν είστε... αυτό διαφημίζεται κανένας. Ναι. Λοιπόν, ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Μπορεί και μέσα ημέρα να έχουμε ανακοινώσει για τον Ελιστόντο.
1: Χθες μου είπε σήμερα.
0: Εντάξει, σου είπα χθες ότι.
1: Πέμπτη έρχεται.
0: Ναι. Ο Ελιστόντο έχει συμφωνήσει. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να έχουν τελειώσει και η χαρτούρα.
1: Ναι.
0: Ο παίκτης θα είναι στον ΠΑΟΚ 2-1 χρόνια νομίζω.
1: Κοντός.
0: Κοντό παιχτάρα όμω. Ναι. Κι άλλοι κοντοί είχαν έρθει. Μα κάνα μου βγει Κοντρέρας και Κρέσπο.
1: Είδε εχθέ μόλι βάλαν του ψηλού οι.
0: Χθε που χάσανε. Στην επίδεση όμω ναι, του βάλαν. Ναι, δεν του βάλαν στην άμυνα. Στην επίδεση βάλαν του ψηλού. Γιατί άρχισαν να φορτώνουν.
1: Δηλαδή άμα τον πετάξουν.
0: Τα βλέπω όλα.
1: Άμα τον πετάξουν αυτό με τον Μιχαηλίδη να πηδάνε, να μου είναι δύσκολα δάση.
0: Ναι, αυτό όμω παίζει και δεξιμπάκ αν χρειαστεί. Μπορεί να τον βάλει και δεξιμπάκ να ψηλώσει κι άλλο.
1: Ναι.
0: Και να βάλει έναν άλλον στόπερ. Να βάλει τον Χατζηδιάκο ή αυτό που θα πάρει μετά.
1: Το Χατζηδιάκουλα.
0: Ο Χατζηδιάκο η μεταγραφή. Ναι. Είναι σε καλό επίπεδο. Α, ο παίχτης θέλει να έρθει.
1: Αλλά,
0: δεν είναι αρνητικός.
1: Αλλά,
0: ο ΠΑΟΚ πρέπει να συζητήσει με την Κοπεχάγη τι λεφτά θα χρειαστεί.
1: Α, θέλει η Κοπεχάγη λεφτά.
0: Ναι, βέβαια. Χρειαστεί σίγουρα κανένα χαρτί, κάποιο ποσό θα χρειαστεί
1: ναι.
0: η Κοπεχάγη. Ο ΠΑΟΚ θέλει να κλείσει δύο στόπερ για να πάει σε προετοιμασία με τρεις μεγάλους και δύο-τρεις μικρούς.
1: Και γιατί δεν παίρνει ένα δανεικό να πούμε στόπερ και να πάρει το Γιαννούλη με το εκατομμύριο αυτό.
0: Ο Γιάννη, δανεικούς δεν μας βγήκαν καλά πέρσι. Ο Βολιάκο αποχαιρέτησε κι αυτός. Ο Λόβρεν αποχαιρέτησε. Το ξαναλέω, ο ΠΑΟΚ, αν πάρει αυτούς τους δύο, κάνει αναβάθμιση στου στόπερ. Λόβρεν, Βολιάκο, άμα πάρει ο Λιστόντο και Χατζηδιάκο, κάνει αναβάθμιση.
1: Ανεβαίνει.
0: Και ένας φίλος μου σε μήνυμα λέει: Κουλ, καλά τα είπες για αναβάθμιση.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά η αναβάθμιση σε σχέση με τον ανταγωνισμό πώς πάει.
1: Δηλαδή.
0: Εγώ θα το ρωτήσω τον φίλο. Δηλαδή η ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός τι παραπάνω έχουν σε στόπερ.
1: Πήρε ένα στόπερ γέρο, καλό παίκτη ο Παναθηναϊκός.
0: Τον Τεβράης.
1: Ο Τεβράης.
0: Ναι, okay. Και έχει Πάλμερ Μπράουν, Ίγκασον και τον
1: οι άλλοι τρεις Κάτρι. Ο Κάτρις θα παίξει.
0: Ναι, ωραία, okay. Τι παραπάνω
1: άλλοι,
0: δηλαδή.
1: Οι άλλοι είναι με τριούμπες.
0: Εγώ,
1: και ο Ίγκασον γέρος.
0: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τη φοβία κάποιων.
1: Και ο Τουμπάρ γέρος.
0: Είναι οι άλλοι καλοί και οι δικοί μας δεν είναι, δηλαδή είναι παιδιά. Για λίγο κουνήστε το κεφάλι σας. Μην τρελαίνεστε. Δηλαδή η ΑΕΚ α πούμε που θα έχει πάλι το Βίντα. Εντάξει, έχει το δίδυμο το καλό. Ρέλβας και Μουκουντή. Βίντα, ποιον άλλον έχει.
1: Θέλει τέταρτο.
0: Θα πάρει και αυτήν. Τι κάνει δηλαδή ο ανταγωνισμός και δεν κάνει ο ΠΑΟΚ, ας πούμε.
1: Δηλαδή, αν πάει ο τέταρτο ο Χατζηδιάκος.
0: Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ, αν πάρει. Ναι, αν πάρει τέταρτο ο Χατζηδιάκος, είσαι με άσχημα.
1: Άσχημα θα είναι.
0: Αυτό λέω. Και όμως υπήρχε ναι. τύπος που έγραψε.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Σαν διόλε.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
5: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Τώρα συζητάμε για το Σάντα Μαρία και θα δούμε τι θα γίνει μετά Λαχάφ. Ο ΠΑΟΚ έχει κρεμότητες με τον Μεϊτέ, έχει κρεμότητα με τον Οσδόεφ, έχει κρεμότητα με τον Βιάνκο. Για να δει τι θα κάνει.
1: Ο Οσδόεφ λέει δεν.
0: Ο Οσδόεφ φαίνεται ότι δεν θα ανανεώσει. Αυτό φαίνεται για τον Οσδόεφ. Ναι.
1: Και στα χρόνια δεν τα βρίσκει και στα λεφτά.
0: Και στα λεφτά. Δεν θα ανανεώσει φαίνεται ο Οσδόεφ. Πρέπει να γίνει μαγικά για να ανανεώσει ο Οσδόεφ.
1: Ο Καμάρας.
0: Ο Καμαρά μπορεί να έρθει μια πρόταση. Γι' αυτό σου λέω: ακόμα πάω κοιτάζει το θέμα του Σάντα Μαρία μόνο.
1: Ο Καμάρα, εγώ τον κράταγα.
0: Εντάξει, ναι, έτσι θα παίξει ο. Αν παίξει 3-5-2, να τον έχει εκεί στα χαφ μαζί με άλλου, είναι μια χαρά ο Καμάρα.
1: Τον κράταγα.
0: Ναι.
1: Και τον Κωνσταντέλια θα τον πέταγα δεύτερο φόρο.
0: Δεύτερο φόρο τον Κωνσταντέλια. Συμφωνούμε. Ναι. Συμφωνούμε. Αριστερό εξτρέμ, είπαμε: πάω και κάνει πρόταση στον Τάισο κοντά στο μισό εκατομμύριο. Σε θέλουμε με μειωμένο ρόλο. Του Γιαννούλη, εγώ έμαθα ότι είναι χθες από το απόγευμα και μετά είναι εδώ
1: φυσικά. Τάισο, τι λέει γι' αυτό.
0: Περιμένουμε.
1: Περιμένουμε.
0: Αλλά φαίνεται ότι είναι θετικό το κλίμα. Και αυτό το αντιλαμβάνεται. Γουστάρει Βιερίνια, γουστάρει Μάτος. Γουστάρει, ρε παιδί μου. Οκ, okay, μπορεί να έφυγε ο Λουτσέσκου που είναι μέντορας, αλλά και με Βιερίνια Μάτος έχει άριστες σχέσεις ο Μάτος. Ο Τάισον.
1: Το
0: οποίο λένε ότι του έχουν κάνει πρόταση για πόστο στην Ιντερνασιονάλ. Αλλά δεν νομίζω αν θέλει να
1: παίξει. Αυτό ο τρελό θέλει να παίξει μπάλα.
0: Θέλει να παίξει μπάλα.
1: Εγώ θα πήγαινα στην Ιντερνασιονάλ αλλά πάρω το πόστο.
0: Εγώ θα έπαιζα ακόμα ένα χρόνο μπάλα εδώ.
1: Θα πετάξει ο φωνοκύλη σαν και εμένα.
0: Εσύ πετά γιατί κάνει extreme πράγματα.
1: Ναι.
0: Αλλιώ δεν θα έκανε. Όπω έκανα και εγώ extreme, είχα φτάσει 38, 39, 40 και. Έχω τη μία τη βουβολοκύλη την έβγαλα λόγω έκανα αλματερά πράγματα. Έτσι. Και μετά πήγα για να εντυπωσιάσω, έκανα στο μπάσκετ ότι πήγα να κάνω στα 15 και πάει η βουβολοκύλη.
1: Εγώ στα 58 που κάνω βάρη, ναι, δεν κάνω καλά δηλαδή.
0: Άθλια κάνεις.
1: Σοπαρε.
0: Εγώ πήγα να κάνω ό,τι έκανα στα 18 μου, 17 στο μπάσκετ, σπασίματα και τέτοια.
1: Εμείς του άντρα χαλαρώνουν και πρέπει να κρατιέται με βάρη.
0: Ποια βάρη και μάρη και. Λοιπόν, έχουμε τίποτα άλλο από ΠΑΟΚ γιατί δεν τα προλάβαμε.
1: Ιστήρια διαρκεία.
0: Προς το τέλος του μήνα λένε θα δούμε τώρα.
1: Μάλιστα.
0: Ακόμα κάτσε να δούμε πώς θα φύγει η ομάδα τη Δευτέρα στην προετοιμασία.
1: Γιατί?
0: Ποιους θα φέρει, ποιους παίχτες θα βάλει.
1: Πού θα πάτε στην προετοιμασία?
0: Ολλανδία.
1: Θα πας?
0: Λέω να φύγω ένα τρίμερο. Αφού δεν με αφήνει ο Τζαπαύλο, θέλει εκπομπές συνέχεια. Τώρα πρέπει να κάτσω να το λύσουμε αυτό.
1: Αν το πει, θα πάω για, το... για την ομάδα να φάτε καμιά πόρτα όμως.
0: Εγώ δεν τρώω πόρτες.
1: Εσύ δεν τρώω πόρτες για το δικό στο κανάλι.
0: Άμα για πει... όλα δεν τρώω πόρτες. Εγώ τώρα δεν ξέρω.
1: Κάνε τον ιεροκήρυκα του Μετρόπολη να πούμε.
0: Θες να πάω κανένα τριμεράκι Ολλανδία, καθαρό αέρα.
1: Φάμε
0: κανένα κέικ. Κανένα κέικ περίεργο. Σου είχα πει που είχα πάρει ένα κέικ περίεργο. Όχι,
1: εγώ, θέλω να είμαι σε.
0: Και μετά ζαλίστηκα.
1: Δεν θέλω να ζαλίζομαι.
0: Ζαλίζομαι. Λοιπόν, η Ηρακλή Τσιτώντα ανακοίνωσε.
1: Φελό είναι ο Τσιτώντα.
0: Σήμερα μπορεί να ανακοινώσει κανένα Σουρλί, κανένα Θανασιάδη. Θα δούμε.
1: Φελό είναι
0: ο κάθε μέρα ο Ηρακλή ανανεώνει παίχτε. Εγώ αυτό ξέρω.
1: Ο Τσιτώντα πάει για δεύτερο εκεί πέρα. Απαράδεκτο είναι.
0: Πρέπει να βρει γέρο που θε και βάρη, λέει. Σου τη λένε τώρα.
1: Τι σου λέει αυτό.
0: Έτσι σου λένε. Εσεί γιατί δεν παίρνετε Τσιριβέγια, λέει, να κάνει τη διμάρα με Ζαφύρι. Κοντί θα είμαστε αν έχουμε Τσιριβέγια Ζαφύρι. Εκεί θε και ένα πάνω από
1: πόσο
0: ένα 78.
1: Ο...
0: κοντί θα είμαστε με Τσιριβέγια Ζαφύρι.
1: Ο Ζαφύρι πόσο είναι.
0: Εκτό αν παίξουμε.
1: Πιο κοντό από μένα είναι ο Ζαφύρι.
0: Λίγο.
1: Πόσο είναι δηλαδή.
0: 72, 73 εκεί.
1: Ναι.
0: Λίγο, ίσα ίσα.
1: Κάνα 2-3 πόντου.
0: Ναι, λίγο, ναι. Λίγο. Κοντί θα είμαστε. Εκτό αν παίξει 3-5-2. Να ένα ψηλό εδώ. Να του.
1: Αυτό έπαιζε με τον Γουδόνι Σέντερφορ.
0: Γουδόνι Σέντερφορ, 94-95.
1: 4-4-2, δόξα Ρετσικιού.
0: Μπροστά.
1: Σέντερφορ και Γουδόνι, Γουδόνι. Γομάρια.
0: Γομάρια, άσα να πάνε, ναι. Λοιπόν, πάμε διαλυματάκι και πιστεύουμε γραμμέ.
1: Ο Παύλο,
0: ναι.
1: Ο Ανδρώνη, ήταν καλό αθλητή.
0: Θηρίο ανήμερο,
1: και μπάσκετ και μπάλα.
0: Και
1: μπάσκετ και μπάλα.
0: Νάτα. Τώρα κάτι θέλει αυτό. Και εγώ θέλω κάτι, άδειες να φεύγω, αλλά.
1: Θες να φύγεις.
0: Να πω κι άλλα, μα είναι, ναι.
1: Όχι, αλήθεια είναι.
0: Ναι, ρε, το ξέρω, το ξέρω.
1: Το πώς γουδόνι και το γουδί που ήταν. Στη νύχτα που ήταν.
0: Ναι, ρε. Ναι, έτρωγες γουδί από το γουδόνι
1: και. Και ξέρεις δεν που κάνανε προπόνηση αυτή.
0: Ναι.
1: Στο Δελασάλ.
0: Δελασάλ, ε.
1: Στον κήπεδο του Δελασάλ κάνανε προπόνηση. Στο επάνω.
0: Λοιπόν, τώρα θέλω.
1: Με το Φρέν Αλεξάνδρ να πούμε
0: κύριε. Θέλω λίγο την προσοχή σας. Γιατί έρχεται κάτι μεγάλο από την Νόβα. Που θα αλλάξει τα δεδομένα. Μια νέα πρόταση που θα κάνει την καθημερινότητά μας πιο απλή και πιο εύκολη. Έρχεται το Nova More, όμως δεν θα πω περισσότερα τώρα, αλλά μόλις το ανακαλύψετε, σιγά μην το αφήσετε τώρα μεταξύ μας, έτσι, και δεν θα το πάρετε πρέφα εσείς. Επιστρέφουμε μετά τον Παναγιώτη Σωτηρόπουλο.
4: Μια προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
6: Δημήτρη, για πού το βάλες?
7: Πάω κέντρο.
6: Α, στην αγορά για ψώνια?
7: Όχι.
6: Λαδάδικα για φαγητό?
7: Όχι.
6: Παραλία για καφεδάκι?
7: Ούτε.
6: Πού πας στο κέντρο?
7: Οτοβιζιόν για κταίο.
8: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Και τώρα το Flash στο Παγκόσμιο Κύπελο. Μια προσφορά της Novibet.
9: Καλή σας ημέρα. Το Μεξικό ολοκλήρωσε το απόλυτο και χωρίς να δεχθεί γκολ με νίκη 3-0 επί της Τσεχίας στον πρώτο όμιλο. Μεγάλη πρόκριση πανηγύρισε η Νότια Αφρική επικρατώντας 1-0 της Νότιας Κορέας, την οποία άφησε στην τρίτη θέση. Η Ελβετία πήρε τον ντέρμπι πρωτιά του δεύτερου ομίλου με 2-1 επί του Καναδά, με τις δύο ομάδες να προκρίνονται στους 32. Η Βοσνία κέρδισε 3-1 το Κατάρ και θα διεκδικήσει την πρόκριση μέσω των καλύτερων τρίτων. Με σόου του Βινίσιους και επιστροφή του Νεϊμάρη, η Βραζιλία επικράτησε 3-0 τη Σκωτία. Ως δεύτερο στην ισοβαθμία προκρίθηκε το Μαρόκο με ανατροπή 4-2 επί της Αϊτής.
10: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
11: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
10: Ωπαπο! Κοίτα απέναντι! Έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι!
11: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος?
10: Προδότη Νεϊμάρ! Θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
12: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safeguards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
14: Καλή σας ημέρα. Ο ΠΑΟΚ αναχωρεί τη Δευτέρα για την Ολλανδία με σημαντικές ελλείψεις σε άμυνα και κέντρο. Η τεχνική ηγεσία πιέζει για άμεσες μεταγραφικές προσθήκες καθώς οι απουσίες δυσχεραίνουν το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Με την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον Ντέγιαν Λόβρεν, ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την επιστροφή του Αλεσάντρο Βολιάκο στη Τζένοα. Σε δύο εβδομάδες ξεκινά η προετοιμασία του Άρη από τον Μιχάλη Γρηγορίου με τη διοίκηση να εντείνει τις μεταγραφικές διεργασίες. Έχοντας αποκτήσει τον Μπασίρου, η προσοχή στρέφεται στην προσθήκη τουλάχιστον δύο κεντρικών αμυντικών. Παράλληλα με τις προσθήκες των Καϊμπουέ και Τσιντότα, ο Ηρακλής αναζητά ενίσχυση στην Ιταλική αγορά υπό την καθοδήγηση του Βάλτερ Ματσάρη. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι Κιανόλευκοι βρίσκονται σε επαφές με τον ελεύθερο 24χρονο δεξιό μπακ David Μπουά. Στο μπάσκετ ο Άρης στοχεύει στην απόκτηση των Γιαννούλη Λαρετζάκη και Κώστα Αντετοκούμπο, έχοντας ήδη εντάξει στο ρόστερ τον Κεμ Μπίρτς. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
13: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκτόσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
2: Αμέ.
1: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
2: Αμέ.
1: Θα έρθει από μένα.
2: Αμέ.
1: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
2: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Πες μου ρε μάγκη εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
4: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουαντρέι Φαντί στο κιλό μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα χύμα το κιλό μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's 1+1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λορ 10 τεμάχια μόνο 3,49. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
6: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
7: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
9: Στο κδάπτο

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
1: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
2: Και?
1: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
2: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
1: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
3: Happy Go 30. Το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
6: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Κόψε και
7: μοίρασε στα Φεστιβάλ Μονής Λασαριστών. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Τραγούδια, ιστορίες, συγκίνηση, ένταση και τη βαθιά ανάγκη να τραγουδήσουμε όλοι μαζί λίγο πιο δυνατά από ό,τι πρέπει. Με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Προπόληση εισιτηρίων cometogether.live και στο Σάρωθρον στα Λαδάδικα. Ώρα έναρξης 9. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στη Μονή Λαζαριστών.
8: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
9: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
10: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Σας περιμένουμε 26 Ιουνίου στη GA Motors 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών και 29 Ιουνίου στη Viocar Plus 26 Οκτωβρίου 70. Κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
11: Ατλακόλ! Ατλακόλ! Ατλακόλ!
12: Τι έπαθε εσύ αυτός?
11: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ! Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία? Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο?
13: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
11: Ατλακόλ!
12: Ωραίο φαγητό. Υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
14: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
15: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
16: Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί 82 ευρώ!
17: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
18: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των Jackpot στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
19: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται ο χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 1.841.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Caribbean Stud Poker με 178.000 ευρώ, ακολουθεί το Dollar Storm με 115.600 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 110.600 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 404.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλή σας ημέρα.

0: Πας μια βόλτα στο Ρίτζες ή Καζίνο Θεσσαλονίκη για ένα ποτό, για λίγο παιχνίδι, για λίγη διασκέδαση και ξαφνικά βρίσκεσαι με καινούριο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Το πιο σύνηθες να συμβεί, πολύ καλά άκουσες, με αφορμή τα 30 χρόνια λειτουργίας του, το Ρίτζες ή Καζίνο Θεσσαλονίκη κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Μπαίνεις στις κληρώσεις Happy to Go 30, συγκεντρώνοντας δωρεάν δελτία συμμετοχής με την είσοδό σου και κάθε Παρασκευή διεκδικείς ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Όλα αυτά μόνο στο Ρίτζες ή Καζίνο Θεσσαλονίκη. Καλημεράρες, good morning, όπου κι αν είστε εντός εκτός των πυλών. Σκέφτομαι να πάω Ολλανδία ένα τριμέρα εκεί.
1: Πάλι την ουρά σου θα την κουνήσεις.
0: Θέλω να δω τον προπονητή του
1: καινούριου.
0: Θέλω να δω πώς προπονεί, θέλω να δω στάση στόματος, πώς τα λέει,
1: σώματος.
0: Πώς τα λέει, γιατί τα λέει, είναι σημαντικό. Για να βγάλουμε πόρσμο. Για
1: μια τακτική θα διδάξει.
0: Τακτικές ακριβώς.
1: Ή κάνει διτέρματα.
0: Λέω να φύγω την άλλη Παρασκευή. Να
1: μόνο διτέρματα και τέτοια.
0: Πού σου κού να φύγω. Τώρα σε ποιο αεροδρόμιο πρέπει να προσγειωθούμε εκεί, γιατί θα πάω έτσι.
1: Μόνο σου θα πας.
0: Ναι, πάρε το αεροπλάνο
1: και πώς είναι εννοείς, σε τι γλώσσα. Παοξίδικη.
0: Παοξίδικη, ναι. Μάλιστα. Πάω και δεν είμαι καλά. Τώρα δεν ξέρω πού είναι αυτό το Ζαλτμπό με πιο κολλά. Τεμπό είναι, πού είναι, Αϊτχόβεν, πρέπει να τα ψάξουμε αυτά. Εγώ μόνο. Σε φιλαράκια σου Ολλανδία θα σα έρθω. Κανονίστε όσο προλάβω να δω, ναι.
1: Ούτε στο καλοχώρι δεν πάω πάνω σου.
0: Άσερε. Εγώ ξέρω τι θέλω να κάνω.
1: Ναι, για
0: να κάνω, να πάρω, αλλά τώρα δεν μπορώ να το κάνω γιατί είμαι. Να πάρω ένα σάκο, ναι, και να γυρίσω όλο τον κόσμο.
1: Εγώ θέλω ένα σάκο να κάνω δίλεπτα box. Τέτοιο σάκο θέλω.
0: Θέλω ένα
1: αλλά
0: σάκο
1: δεν
0: και
1: ακόμα
0: να ξεκινήσω. Να πάρω λεωφορείο, ναι, να φύγω, να πάω ξέρω εγώ στο Βελιγράδι. Το Βελιγράδι αεροπλάνο να πάω ξέρω εγώ Αζερμπαϊτζάν. Το Αζερμπαϊτζάν να προχωρήσω να πάω Κίνα. Από την Κίνα να πάω στην Κορέα.
1: Εντάξει.
0: Να γυρίσω όλο τον πλανήτη.
1: Λεφτά και προφυλακτικά πάρε μαζί σου.
0: Μπράβο.
1: Μπράβο.
0: Και καλή διάθεση. Έτσι. Αλλά το θέλω πολύ.
1: Λεφτά,
0: αυτό.
1: Δάκης.
0: Λεφτά θέλει, ναι.
1: Λεφτά.
0: Θέλει χρήματα και καλή διάθεση και να μην μασάς. Έτσι. Λοιπόν.
1: Αλλά να σου πω κάτι.
0: Παντού ρε πάμε και μόνοι μας, δεν έχουμε. Και με οτοστό πας, άμα θες.
1: Οτοστό πας, τεμαχίζει.
0: Εντάξει, μπορεί να μπλέξεις, αλλά θα κόψεις τώρα εσύ, θα κοζάρεις. Ποιος, πού μπαίνεις, τι κάνεις. Αλλά έχεις ρίσκο, έχεις συμφωνώ
1: τώρα
0: μαζί.
1: Τώρα βλέπεις αυτό το προπονητή του ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Ότι είναι αδύνατο, ναι. Ψεχίδης μπορεί να είναι.
0: Λες.
1: Δεν ξέρεις.
0: Ήποπτος, ε. Α, πάμε να το δούμε, πάμε να το δούμε.
1: Λοιπόν, θέλω να το δω αυτό να νευριάζει κάποια στιγμή.
0: Κι εγώ.
1: Με αυτά τα μούτρα.
0: Γι' αυτό σου λέω να πάμε να το
1: θέλω
0: δούμε.
1: Θέλω να το δω να νευριάζει, να πούμε.
0: Κι εγώ, κι εγώ. Έχει φαγωθεί ένα, θα διαβάσω ένα μήνυμά του.
1: Διάβασε το.
0: Έχει φαγωθεί.
1: Διάβασε.
0: Και γιατί δεν το διαβάζει και από κάτω, σε παρακαλώ, είσαι σνόμπι. Λοιπόν,
1: σνόμπ.
0: Αντελίνο λέει, έχει φαγωθεί. Λες και παίρνουμε μόνο ένα μήνυμα. Εμείς παίρνουμε 200 μηνύματα.
1: Πες.
0: Δεν υπάρχει ανάθεση ο Μετρόπολης. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι κάποιον το θέλεις, πας και τον παίρνεις. Δεν κάνεις παζάρια. Και φέρνεις παίχτες ούτε δανεικούς. Πρέπει να είναι εδώ για νους μέχρι Δευτέρα που θα φύγουμε. Περιμένω 2-3 μεταγραφές. Αλλιώς θα είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Το διάβασα. Ορίστε, ρε, Αντελίνο, το διάβασα.
1: Ωραία.
0: Okay. Το διάβασα. Ησύχασε, ηρέμησε. Εγώ λέω ότι και του Γιαννούλη θα πάει καλά.
1: Εγώ λέω ότι πάει καλά του Γιαννούλη.
0: Και του Λουστόντο.
1: Στόπερ.
0: Και το Στόπερ και το Χαφ του Σάντα Μαρία θα πάει καλά. Πρέπει να τελειώσουν αυτές οι κινήσεις. Ναι, okay. Και προς το παρόν του Χαφ Μαρτίνεθ έχει μείνει πολύ πίσω. Να ξέρετε.
1: Γιατί?
0: Γιατί θέλουν να δουν τι θα κάνουν με τις υποθέσεις ο ΣΔΟΕΦ και με η ΤΕ. Αυτά θα τελειώσουν αυτή την εβδομάδα όμως.
1: Ναι.
0: Έτσι. Γιατί αν μείνει κάποιος από τους δύο, αλλάζουν τα δεδομένα.
1: Ποιος θα μείνει?
0: Δεν ξέρω. Ο ΜΕΙΤΕ πιο πιθανό. Ο ΜΕΙΤΕ πιο πιθανό.
1: Ο ΜΕΙΤΕ, άμα μείνει, αλλά το Σάντα Μαρία τι το θέλεις. Πρέπει να πάρεις ένα άλλο στυλ χαφ.
0: Ναι.
1: Λέω εγώ με το μυαλό μου τώρα.
0: Λοιπόν, Ντίσεντορφ πρέπει να πας, λέει κουλ. Και από εδώ είναι μια μισή ώρα με τα μάξι. Α, νοικιαζόμενο. Πάμε Ντίσεντορφ. Ωραία, από Ντίσεντορφ. Θα κλείσω εδώ Θεσσαλονίκη Ντίσεντορφ. Πάω να πιω και τις μπύρες με τα παιδιά.
1: Μην τρέχεις με 150 και τέτοια.
0: 180 θα πάω, αφού έχει Autobank εκεί.
1: Πού?
0: Autobank.
1: Πού έχει Autobank.
0: 180 θα πάω ρε εκεί. Και έχει δρόμο.
1: Σε αφήνουν.
0: Λοιπόν, με Ντίσεντορφ θα πάμε και από εκεί με ένα αυτοκινητάκι έρχομαι. Ω, α, ήδη προσφέρθηκαν 5 άτομα αυτού να με πάρουν να πάμε στην προετοιμασία. Ορίστε. Θα πάω την άλλη Παρασκευή. Φύγω εδώ μετά την εκπομπή. Παίρνω αεροπλάνο, πάω Ντίσεντορφ. Με αυτοκινητάκι, πάμε Ζαλτμπόμελ εκεί.
1: Εκεί τα
0: ξέρετε. Δεν
1: φά καμιά πόρτα στην προπόνηση.
0: Ξέρει ότι θα φάω πόρτα, πώ το κόβει.
1: Θα σε πούνε για ποιο μέσο είσαι εδώ.
0: Για την πάρτι μου είμαι εδώ.
1: Α, την πάρτι σου.
0: Ναι, για την πάρτι μου είμαι.
1: Τι για την πάρτι
0: σου. Είμαι, γιατί ήρθα να δω τον
1: πάρτι. Πού θέλω να μεταδώσει το.
0: Πουθενά.
1: Πουθενά, σε αφήνω.
0: Θα βάλω βίντεο για το κανάλι μου, για τέτοια.
1: Α, για το κανάλι μου.
0: Ναι.
1: Την ουρά για το κανάλι.
0: Τώρα, άμα θέλω να κάνω και εδώ δουλειά, το κάνω. Αλλά θα πρέπει να συζητήσουμε πράγματα μετά. Οικονομική και επαγγελματική φύσεω.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Λοιπόν, δείστε το.
1: Ξέρει την ουρά πάλι βλέπω.
0: Φίλε, δεν μπορώ να κάθομαι στάσιμο. Πού με ξέρει. Τώρα. Από ό,τι έμαθα τα διαρκεία, γιατί όντως ο ΠΑΟΚ πάει σε μια νέα εποχή.
1: Αργείτε λίγο στα διαρκεία, κύριε.
0: Τα διαρκεία, επειδή ο ΠΑΟΚ αλλάζει τα πάντα και τα πλακάκια, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, και θα έχουμε και άλλες αλλαγές.
1: Τι πλακάκια αλλάζει, δηλαδή.
0: Αλλάζει τα πάντα, στον τρόπο οργάνωσης.
1: Μάλιστα.
0: Δομής, τα διαρκεία στον ΠΑΟΚ του νιου αέρα Θα είναι 1 με 2 Ιουλίου.
1: Συνήθως Ιούνιο τα βγάζατε.
0: Τέλη Ιουνίου. Τώρα θα βγουν 1-2 Ιουλίου. Αρχές Ιουλίου.
1: Είναι εντεφάντο αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχεις πληροφορία.
0: Πληροφορία.
1: Ή άμα έχεις πληροφορία.
0: Αρχές, πόσο έχουμε τώρα, 25. Σε μια εβδομάδα. Σε μια εβδομάδα βγούμε. Πόσο 25 έχουμε τώρα, το είδες.
1: Κοίταξε. Ναι. Δεν μπορεί να ανοίξει διαρκές χωρίς να κάνει καμία μεταγραφή.
0: Ακριβώς.
1: Να γίνουν τώρα 2-3. Ναι. Αντιεπικοινωνιακό αυτό το πράγμα. Ναι. Τώρα γκρινιάζουν οι Μάο Μάο.
0: Τέλεια. Ναι. Τέλεια. Okay. Εάν. Σε μια εβδομάδα τώρα είδα ότι είναι 25. Την άλλη εβδομάδα τέτοια μέρα θα έχουμε και τα διαρκές. Να γίνουν και 2-3 κινήσεις. Π.χ. άμα γίνει μεταγραφή τώρα Ελουστόντο, Γιαννούλη και Σάντα Μαρία.
1: Χαίρομαι πολύ.
0: Αλλάζει όλο το κλίμα.
1: Άμα δεν κάνει, πάλι είναι το κλίμα.
0: Άμα δεν κάνει, ναι, λοιπόν.
1: Πάμε. Πάμε. Γράμμε, και πεντάσεις.
0: Όχι, όχι, θέλω να δω τι θα μας πούνε.
1: Τι να σε πούνε, πέντε.
0: Ευχαριστώ, Νίκο, που διάβασες άλλα μηνύματα και διάβασες το δικό μου.
1: Πέντε λεπτά τι.
0: Ξέρεις όμως σε πόσο εκτίμηση έχω. Πάμε, καλημέρα. Πόσες γραμμές, ένα λεπτό καθένας. Καλημέρα. Πέντε γραμμές από ένα λεπτό. Έλα, γκροπ.
2: Έλα, Κουλιανέ.
0: Έλα εδώ. Κέραπ, ναι.
2: Έλα, Κουλιανέ, καλημέρα. Πάω κάρα Κορδελιό εδώ.
0: Έλα, ρε Κορδελιό, City. Έλα, ρε Καψούρια.
2: Την πατάμε στα γρήγορα.
0: Ναι.
2: Λες για Σάντα Μαρία και αυτά, κέντρο Γιαννούλη πίσω.
0: Ναι.
2: Κάνα μπροστινό θα πάρουμε, τίποτα κάνα εξτρέμια.
0: Εκεί θέλει προσοχή, ναι. Θα πάρουμε, εννοείται θα πάρουμε.
2: Ένα αυτό, cool.
0: Ναι.
2: Θέλω να με πεις και το άλλο. Πώς γίνεται ο Παναθηναϊκός κάθε μεταγραφική περίοδο να αλλάζει 10-15 παίχτες εκατομμυρίων. Έχουμε Final Fair Play ή όχι.
0: 40 πήρε πέσσε, ρε φίλε.
2: Πώς πέρσι, γίνεται αυτό το κόλπο, πρέπει να το κάνουμε κι εμείς.
0: Πέρσι εμείς δεν πουλήσαμε τον Κωνσταντέλια. Αυτοί πούλασαν τον Ιωαννίδη 28 και άλλα 12 τον Βαγιανίδη, ρε παιδιά. Τα ξεχνάτε αυτά. 40 πήρε πέρσι.
2: Δηλαδή κάνουμε 15 μεταγραφές κάθε μεταγραφική περίοδο, δηλαδή.
0: Ναι, άμα δηλώσεις έσοδα, είχε 40 εκατομμύρια από πωλήσεις. Λογικό να μπορείς να κάνεις.
1: Επόμενη γραμμή, φύγαμε. Θα πάρουμε πολλές.
0: Ναι.
1: Ωραίος, ωραίος. Πάμε,
0: προφανώς ξεχνάνε, μόνο βλέπουν αυτά που παίρνουν, αυτά που δίνουν. Πέρσι δεν πούλησε τον Ιωαννίδη και τον Βογιανίδη.
1: 40 πήρε.
0: Βέβαια, 12 και 28, 25.
1: Ούτε ένα έπιασε ούτε άλλο.
0: Εντάξει, ναι, αλλά πήρε 40 εκατομμύρια και, και ξόδεψε τα 20, 25. Έχει ακόμα κάβα. Καλημέρα, ναι.
2: Καλημέρα.
0: Καλώ ο να.
2: Νίκο Ηλιούπολη, sorry για το δεύτερο συνεχόμενο.
0: Πάμε, ναι. Πάμε, Νίκο.
2: Για το τέλεια σε δευτερόλεπτα.
0: Ακούμε, ναι.
2: Γιατί τον κράζουνε στην Αθήνα.
0: Έλατε.
2: Δηλαδή, είναι καλά που παίζει ο Μπακασέτας και ο Σπυριάρης και είναι ο αναπληρωματικός τους.
0: Ναι.
2: Αυτό να μας απαντήσουνε.
1: Τον βρίζουνε γιατί θεωρούν ότι στην εθνική.
2: Μακάρι όταν θα έρθει η εθνική.
1: Τον βρίζουνε γιατί το θεωρούν αντιεπαγγελματία που παρατάει την εθνική. Γι' αυτό
0: καλά, τον βρίζουνε. Α, έπαιζε κανένα Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, θα σε έλεγα εγώ τώρα από τι θα βρίζουνε.
1: Δεν ξέρω τι κάνανε.
0: Εντάξει. Έχει
2: δίκιο. Μακάρι τον Οκτώβριο που θα έρθει η εθνική στην Τούμπα να πέσει γιούχα. Και εγώ θα πάω απλά και μόνο γιατί θέλω να δω την εθνική Γερμανία.
1: Να γιουχάρεις την εθνική, ρε φίλε, γιατί ο Κωνσταντέλιας την παρατάει. Για ποιο λόγο να το γιουχάρεις.
2: Όχι, να γιουχάρω την εθνική των Αθηνών, Κωστή.
1: Α, γύρισε μες στα παλιά. Επόμενη γραμμή. Τώρα έγινε εθνική των Αθηνών που ο Γκαγκάτσης έδωσε διαιτησία, ε.
0: Πάμε, καλημέρα.
1: Η εθνική των Αθηνών.
0: Ο Γκαγκάτσης εννοείται δεν. Τον Πάουκ φέτος δεν έδωσε ούτε σπόρι. Τζάμπα ερετσινιά. Τζάμπα ερετσινιά, γκαγκάτσιες,
1: ναι.
0: Εντελώς ερετσινιά, ναι. Χωρίς το παραμικρόφελος. Ίσα-ίσα.
1: Έγινε παραμάγαζο.
0: Και τρικλοποδιά είχα.
1: Κάνατε παραμάγαζα εκεί κάτω.
0: Είχα και τρικλοποδιά. Δηλαδή, ο Μάς Παναθηναϊκός Πάοκ δεν γίναμε το δίνει αυτό πέραντι.
1: Ναι.
0: Δώσω και δεν σε λέει κανένας τίποτα.
1: Κατάλαβες, γι' αυτό τώρα η εθνική είναι των Αθηνών.
0: Καλημέρα.
1: Επειδή ο Κωνσταντέλης την είδε Μωυσής.
0: Καλημέρα, έλα, ναι. Φίλε, ναι.
1: Χαίρετε.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα. Μάκης από Γερμανία.
0: Έλα, Μάκη μου.
3: Να σε ρωτήσω κάτι, ρε Νίκο.
0: Ναι.
3: Όταν ακούστηκε για πρώτη φορά του Γιαννούλη στον Ολυμπιακό, ναι. Εσύ ο ίδιος στην εκπομπή σου είπες 4-5 εκατομμύρια για αριστερό μπακ είναι πολλά. Και είναι 32 χρονών. Τώρα που είναι να τον πάρτε, τα 4 δεν είναι πολλά και το κάνετε και 30 χρονών.
0: Τρία είπαμε, ρε φίλε. Γιατί δεν ακούς τα μισά. Γιατί ακούς ό,τι θέλεις. Κάτσε, κάτσε. Τα σ' άκουσα να πεις. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός έδωσε καταρχάς 5,25. 5. Και είπα, εγώ επιλέξει, είναι πάρα πολλά τα 5. Με 3 το συζητάμε. Και 3 δίνει ο ΠΑΟΚ.
3: 32 χρονών. 32 χρονών. Τώρα έγινε 30.
0: 31 είναι. Ούτε 30 ούτε 32. 31. Ναι. Αλλά.
3: Πάρε να ακούσει τι ειδήσει τη Μαράγδα και θα δει πόσο χρόνο.
0: Πάμε, πάμε στον επόμενο. Πάμε στον επόμενο. Δεν με νοιάζει τι είναι η άλλη.
1: Θα ακούς
0: τι λέω εγώ και θα παίρνει εμένα. Εμένα για να κράξει άλλου μέσω εμού. Πλάκα με κάνει, ρε φίλε.
1: Πάμε! Τέλος και 59 να απολαύουμε.
0: Τώρα άναψα, τώρα θέλω πολλούς.
1: Α, τώρα άναψε.
0: Τώρα θέλω 100 απέναντι.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, ναι.
1: Α, τώρα άναψε.
0: Ναι, ναι.
4: Καλημέρα τα παιδιά.
0: Καλώ τα παιδιά μου, καλώ να, ναι.
4: Η Ντίβερς είμαι.
0: Ποιο?
4: Η Ντίβερς,
0: βράδυ. Α, έλα Ντίβερς μου, έλα, έλα, ναι, ναι.
4: Καλά, εσύ, ναι.
0: Καλά είμαι, καλά είμαι, ρε Ντίβερς, ναι. Δεν πήγε πολύ καλά αυτό, ναι.
4: Παιδιά, να πω κάτι. Εγώ πήρα λίγο να απαντήσω στο φίλο μου από την Ελαιόπολη που είπε για το Σπυριάρι. Ναι. Ο Σπυριάρης, φιλαράκι, έχει 4 μήνες που σταμάτησε από την Εθνική.
0: Ο Μάνταλος, δεν ασχολείται κανένας. Δεν ασχολείται όμως κανένας με τον Μάνταλο. Τέλειας πουλάει.
4: Εντάξει. Με τον Μάνταλο γιατί ασχολείται.
0: Εντάξει.
4: Σταμάτησε,
0: αλήθεια λες.
4: Θέλω ο άλλος να πει ό,τι θέλει να πει. Εντάξει, παιδιά.
0: Είπαμε ο καθένας θέλει να τα πει από την πλευρά του όπως θέλει.
1: Να βγει ο Κωνσταντέλιας να πει τους αληθινούς λόγους.
0: Εγώ θα μάθω. Θα μάθω τους αληθινούς λόγους 100% μετά την εκπομπή και θα το πούμε αύριο.
1: Δεν πρόκειται να πεις αμάς τους αληθινούς λόγους.
0: Άμα το πω με παράκαμψη σημαίνει ότι δεν το λέω.
1: Είναι παράκαμψη να το πεις τώρα.
0: Μάλιστα, να είσαι καλά, divers. Τελειώσαμε. Όχι ρε, τώρα θέλω ρε φίλε. Τώρα θα γίνεται χαμό. Άλλο ένα θέλω έτσι για το να κλείσω. Έλα, επειδή άργησα σήμερα. Δεν με έφτασαν οι...
5: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. 1922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On

0: χρόνο μέσω του therakitoday.com.
1: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
0: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1. Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
3: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις σε μπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε. Τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
1: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
4: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-77-1266.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το

0: παγκόσμιες στιγμές. Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα που ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, μπεζάκι. Τέλειο για το σαλόνι μας.
2: Ναι, αλλά ποιο μπεζάκι? Της άμμου, της πούδρας, της βανίλιας?
1: Της Βέχρο φυσικά.
2: Μπερδεύτηκα.
1: Αν μπερδεύτηκες, πάμε στον Καρφόπουλο. Πού θες, στη Σταυρούπολη ή στην Καναμανλή? Στα καταστήματα Καρφόπουλος θα βρεις τεράστια ποικιλία καινοτόμων χρωμάτων Βέχρο. Με υψηλή ποιότητα, αντοχή και πολυπιστοποιημένα προϊόντα. Σε όλα τα μπεζάκια.
2: Φύγαμε.
1: Για το σπίτι, Βέχρο. Για Βέχρο, Καρφόπουλος.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε app, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
11: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
12: Είναι 80 ο καφές των Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
13: Ρε φίλε, πάλι ψάχνεις τρυπάνια στο ίντερνετ? Πήγαινε στη Στερεοτική να τελειώνεις. 50 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Εργαλεία, αναλώσιμα, τα πάντα. Φτιαγμένα για μάστορες με μεράκι. Καζαντζίδη 56, πάνω από το πράκτικερ. Στερεοτική.gr. Αν δεν το βρεις στη Στερεοτική, δεν θα το βρεις πουθενά.
14: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
15: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
16: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
17: Της κακομοίρας.
18: Άκουσε τη δουλειά.
17: Με τον Κωστή Ραπτόπουλο.
18: Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου.
17: Και τον Γρηγόρη Κόκκινο.
18: Έτσι παίρνεις την προστόπιση, Περιστέρα μου, τσοπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, τόπι.
17: Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης.

0: Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολης στους 95,5 FM. Παρέα θα είμαι στο μόνο δίωρο. Θα γίνει κακομοίρας με τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη δήμηση των ήχων, τον κύριο Θανάση Πολίτη στην παραγωγή, την κυρία Λίλα Κουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, Γρηγόρης Κόκκινος και Κωνσταντόπουλος στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 FM. Αν ψάχνετε την πιο εύκολη λύση για να διαγράψετε οριστικά το παλιό σας αυτοκίνητο, η Αδελφή Κωνσταντινίδη είναι η απάντηση. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 18133 και την άδεια κυκλοφορία στα χέρια σας, όλα τα υπόλοιπα γίνονται από αυτούς. Χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς καθυστέρηση, με αξιοπιστία και την καλύτερη τιμή της αγοράς. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς που κάνουν διεργασία απλή και άμεση, αν θέλετε να ξενιάσετε Αδελφή Κωνσταντινίδη. Καλέστε τώρα στο 18133 ή μπείτε στο axa.gr. 9.55 γίνονται το μήνυμά σου στο 54301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς. Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Η σωστή εξωτερική θερμομόνωση σημαίνει προστασία και πραγματική εξοικονόμηση. Γι' αυτό η Vitex προσφέρει ένα ολοκληρωμένο και επιστοποιημένο σύστημα για νέα αλλά και παλιά κτίρια. Εξασφαλίζεται μείωση στην δαπάνη θέρμανσης και κλιματισμού, αντοχή στον χρόνο και δυνατότητα επιδότησης και 85% με τα προγράμματα Εξοικονομώ. Θερμομόνωση στο σπίτι σας με Vitex, από τον ειδικό το χρώμα διακόσμησης και τα δομικά υλικά των Κοσμάγλου, έχοντας περισσότερα από 50 χρόνια εμπειρίας και υψηλή τεχνογνωσία στα καταστήματα Κοσμάγλου, θα βρείτε εμπεριστατωμένη καθοδήγηση για την ιδανική value for money λύση για εσάς. Γιατί πολύ απλά στα καταστήματα Κοσμάγλου η εξέλιξη συνεχίζεται. Σε αυτό το Μουντιάλ παίζεις φουλ επίδεση στα σουβλάκια ή κάνεις πάντα πάσα στη γυρλού. Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν είσαι, για Σαβίκο είσαι. Μπες στη φάση, κατέβασε το Σαβίκο Swap και βρες άπαικτες προσφορές για όλη την παρέα. Ζουμερά 100% ελληνικά κρέατα στην πόρτα σου για να δεις το μάτς, αφού ο Σαβίκος υπάρχει στην Αζωτέλους, στα Λαδάδικα, στο Ανσαλονίκα, τώρα και στην Αθήνα, στην Πραξιτέλους 43. Καλησπέρα Κωστή.
1: Γεια σου Γρηγόρη.
0: Είχαμε χθες.
1: Τι είχαμε?
0: Στο Μουντιάλ.
1: Α.
0: Την τρίτη αγωνιστική.
1: Ναι.
0: Βοσνία Κατάρ 3-1.
1: Ωραία.
0: Ελβετία-Καναδάς 2-1, πρώτη Ελβετία, δεύτερος ο Καναδάς, τρίτη η Βοσνία.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, είχαμε με τα μεσονύχτια παιχνίδια Μαρόκο-Αϊτή 4-2 και Σκωτία-Βραζιλία 0-3. Πρώτη η Βραζιλία, δεύτερο το Μαρόκο. Νότιος Αφρική-Κορέα 1-0. Στην έκπληξη σε εισαγωγικά της Βαδίας και Τσεχία-Μεξικό 0-3. Περνάει το Μεξικό πρώτο με την Νότια Αφρική. Και τώρα η Κορέα, αν θα μπορέσει να κάνει κάτι, θα το δούμε. Η Τσεχία πάντως 0 βαθμούς, απογοήτευση.
1: Ναι.
0: Γενικότερα για το Μουντιάλ.
1: Κάποιοι θα φύγουν, δεν μπορούν να περάσουν όλοι.
0: Ναι. Αλλά είναι κάποιες ομάδες οι οποίες απογοητεύουν πραγματικά. Απογοητεύουν.
1: Εντάξει, κάποιοι θα απογοητεύσουν. Κάποιοι δεν θα παίξουν καλά. Δεν γίνεται. Λοιπόν, άλλο λέγε.
0: Σημερινά παιχνίδια.
1: Μάλιστα.
0: Στις 11. Εκουαδόρ ή σημερινός, αν θέλεις, με τη Γερμανία. Υπάρχει ενδιαφέρον για σένα?
1: Θα το κάνω επαγγελματικά.
0: Το κάνεις επαγγελματικά?
1: Θα το κάνω επαγγελματικά, ναι.
0: Το Εκουαδόρ θέλει τη νίκη.
1: Οι άλλοι είναι αδιάφοροι.
0: Βέβαια, μέχρι τώρα δεν έχει πετύχει γκολ.
1: Ναι.
0: Στα υπόψη αυτών οι οποίοι παίζουν στοίχημα.
1: Ναι, και παίζουν γκολ τέτοια, ναι.
0: Όχι, που παίζουν, γιατί υπήρχε και ένα άλλο παιχνίδι χτες. Σου είχα πει σε ανίποπο το χρόνο ότι να παίξει Μεξικό και όβερ είναι ανέκδοτο. Εντάξει, έβαλε τρίτο γκολ στο 90-4 από τα 6 λεπτά καθυστέρηση. Συμβαίνει και αυτό. Για να μην παρεξηγηθώ. Κουρακάο, ακτή Ελεφανταστού, με μοναδικό ενδιαφέροντα, όχι όμως την ακτή μόνο, αλλά και το Κουρακάο.
1: Θυμάσαι μια καφετέρια Κουρακάο που είχαμε?
0: Βεβαίως.
1: Την πρόλαβες?
0: Καταρχήν θυμάμαι το μπλου Κουρακάο, το κυκλοφόρησε στο ποτό.
1: Βρέα στο ποτό.
0: Petit Palais, Κουρακάο και αυτά εδώ είναι δυνατόν, αν τα θυμάσαι.
1: Θυμάσαι την Κουρακάο?
0: Φυσικά.
1: Πού ήταν, ρε?
0: Δεν σου λέω.
1: Θυμάμαι, αλλά δεν θυμάμαι.
0: Δεν σου λέω.
1: Δεν μου λέει. Πες, δεν θυμάμαι.
0: Αφού θυμάμαι, ρε.
1: Πού ήταν?
0: Υπήρχε.
1: Πού ήταν?
0: Μπορώ να σου πω 100 μαγαζιά, να μην θυμάσαι. Θα να σου κάνω πραγκίτσα. Εύκολο είναι.
1: Ρε, πού ήταν, ποια οδό?
0: Στην Πότσαρη.
1: Ποια?
0: Στην Πότσαρη.
1: Ποια Πότσαρη είναι? Στην Κλεάθους ήταν. Ποια Πότσαρη?
0: Στην Κλεάθους και όσο.
1: Δεν πήγαινε, Μπαγλαμά, αφού πηγαίναμε και δεν ερχόσουν.
0: Είπα εγώ ότι πήγαινε.
1: Δεν πήγαινε.
0: Στο Πετίτ πήγαινα.
1: Στο Πετίτ όλοι οι Φλόροι πήγαινα, ρε, εκεί.
0: Και... εσύ τι σου.
1: Καλά στο Πετίτ. Φλωρομάγαζο ήταν το Πετίτ. Άσε με καλά.
0: Όπα ρε μάγκα.
1: Στο Πετίτ παλέτη.
0: Εσύ πήγαινε δηλαδή στην Κουρακάο γιατί σου να μάγκα.
1: Πράσε τι έκανα εγώ. Στην Πετίτ πήγαινε.
0: Ήταν για φορτωμένου μαγκιά το μαγαζί.
1: Πήγαινε στο Πετίτ παλέ αυτό. Όλοι οι Φλόροι στο Πετίτ παλέ εκεί. Οι φλωρογκόμενε εκεί. Οι μακίτησε, να πούμε εκεί πηγαίναν.
0: Γιατί πήγαιναν εκεί?
1: Ξέρω, πάρτε κανένα αυτόγραφο του Καραγεωργίου που το έπαιζε εγκόμενο όταν ήταν 22 χρονών τότε. Ξέρω εγώ, τον Μπορμπόκη ψάχνετε να πάρετε κανένα αυτόγραφο. Πού να ξέρω γιατί πηγαίνατε, ρε Φλόρι, να πούμε εκεί πέρα.
0: Φλόρι.
1: Φλόρι. Όποιο πήγε στην Πετίτ τη Στέγκη ήταν Φλόρο.
0: Έμπαινε στα Λαλούνα, έτρωγε φάπα με την είσοδο και λέει του άλλου Φλόρου.
1: Ποια Λαλούνα, τι φάπα.
0: Ήταν δικό σου Λαλούνα.
1: Εγώ το κλείσα το Λαλούνα.
0: Το ξέρω.
1: Εγώ το. Το σπάσανε εξαιτία μου.
0: Ο Ποπολάρο είχε. Ποια
1: φωτογραφία σε πολύ να πούμε.
0: Και έπαιζε βελάκια του. Γιατί το μοναδικό μαγαζί που έχει χαλάσει είναι.
1: Και τον κορώνα το χάλασε.
0: Γιατί μου το πες αυτό? Τα tip-top δεν μπορώ να πεις όμως.
1: Όχι, τα tip-top.
0: Ρε, εσύ, περίμενε, έχω μια πορεία.
1: Ναι, για πες.
0: Και συγγνώμη που το ρωτάω δημόσια.
1: Στο χάος πήγαινε, στο χάος.
0: Πώς δεν πήγαινε?
1: Ωραία, εκεί ήταν ωραίο.
0: Ποιος δεν είχε το χάος?
1: Πού να ξέρω ποιος το είχε το χάος? Δεν είναι.
0: Ο Μπάμπης, ρε εσύ.
1: Ποιος Μπάμπης? Ποιος Μπάμπης?
0: Έχει και ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Ο Μπάμπης. Δεν το ξέρω, τον Μπάμπη που είχε ραδιοφωνικό.
0: Δεν μπορεί να μην ξέρει τον Μπάμπη. Και ποιος έπαιζε μουσική?
1: Εσύ έπαιζες.
0: Ο Δάνος έπαιζε.
1: Α, ο Δάνος. Τι κάνει ο Δάνος?
0: Ο Δάνος γράφει για τους Σαμάν. Για τον Κανάκη.
1: Ναι.
0: Τα κείμενα.
1: Τον κρύο του Κανάκη του γράφει ο Δάνος.
0: Είχε. Από πού αυτό το χιούμορ?
1: Έστε καλά. Ο Δάνος ήταν ωραίος.
0: Πάντα έκανε ωραία.
1: Είχε ταλέντο ο Δάνος.
0: Ωραία σποτ.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Λάθος ραδιόφωνο ήταν.
0: Δεν θυμάσαι που έκανε το γιατί μπαμπά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Με τον Καλυβάτση και τον.
1: Ήταν μεγάλο ταλέντο. Είναι καλά. Ο Δάνος.
0: Καλά είναι. Δύο παιδιά έχει.
1: Εντάξει, εντάξει, μπράβο, μπράβο. Το δω χρόνια, ναι.
0: Έχω καιρό να το δω. Έχει μετακομίσει. Μένει ψηλά.
1: Α, θα πήγε πουθενά που πάνε λίγοι, ναι.
0: Όχι, όχι, όχι. Ναι. Δεν πήγε για τους λόγους. Δεν είναι φιάκας. Δεν είναι φιάκας.
1: Αφήσατε την Τούμπα, πάτε στο
0: δεν
1: Τριάδι.
0: Δεν κατά ανάγκη.
1: Αφήσανε την Τούμπα να πάνε στο Πλαγιάρι. Αφήσανε την Τούμπα να πάνε στο Ρετζίκι. Αφήσανε την Τούμπα να πάνε. Πώς το λέει και ο Καζαμπάκας που είναι μια τρελαμάρα να πούμε.
0: Φίλιο.
1: Στο Φίλιο. Άκου μυαλό τώρα. Πάει να μείνω στο Φίλιο.
0: Δεν θα γίνει καμιά στραβή, ναι, να φύγει από την Τούμπα. Τι έχω να το
1: άκου
0: κάνω
1: τώρα. Φύγανε από την Τούμπα να πάνε. Που μένει ο Ζαγοράκης. Σε ποιο τρελόχωρο που μένει εκεί. Σε μια νυφό στην καρδία.
0: Γιατί, τι
1: μιλάμε για τρέλα τώρα. Να αφήσω την Τούμπα, πάω στην καρδία να πούμε.
0: Έχει τις ακαδημίες εκεί.
1: Ποια μπάνα έχει, ρε. Μπε στην πόρσε, πάει στις ακαδημίες. Τι είναι. Δεν μπορεί να πάει, να μάξει πάει στις ακαδημίες. Εντάξει, να πει στην καρδία, άλλο να μείνει να πούμε.
0: Έχει διαδεσμού, τον είδα προχθές.
1: Τι κάνει?
0: Τον είδα, στα μάξι.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Τι κάνει ο τρελός μου, λέει. Ένας δεν με έχει πει τι κάνει ο Κώστας.
1: Λοιπόν, φύγανε από την Τούμπα να πάνε. Πες άλλα μέρη, ρε, που είναι μοναχικά που πάνε όλοι και είναι όπλουτοι να πούμε.
0: Στο νόμο 751.
1: Άντε πάλι, στο νόμο 751 εκεί πέρα. Να μην έχει γείτονα κανένα, να έρθει κανένα.
0: Στο Ρετζίκι.
1: Όλη τρελαμάρα που πα στο Ρετζίκι να κάνει. Δυόμιση ώρες ταξίδι να πάει στο Ρετζίκι να πάει. Στη Γερμανία, στη Στουτγκάρδη πιο γρήγορα να πάει στο Ρετζίκι.
0: Να περιφερειακό. Να ακούς Μετρόπολης για να ακούς αν έχει υποτιμήσει.
1: Χωρίσανε 35-40 χρόνια, ήρθα στη μάνα πίσω. Ξανά δευτεροπαντρέ, ξανά φύγανε αλλού, πήγανε σε άλλες αυτές. Η Τούμπα μένει και εμείς γυρίζουμε. Γύρω-γύρω.
0: Εσύ χωρίζει και μένει στην ίδια.
1: Τι να κάνω, στην ίδια γειτονιά πήγα.
0: Να ξαναχωρίζει και πάλι τίποτα.
1: Πάει σε ένα χιλιόμετρο πιο πάνω θα πάω.
0: Πού ξέρεις?
1: Πού να πάω. Λες να πάω Σόγαμπρο πουθενά. Δεν το έχω κάνει μέχρι στιγμής.
0: Άμα σε ψήσει η Κρίστη μέχρι και στην Αθήνα μπορεί να
1: Κρίστη για άλλα μπορεί να με ψήσει. Να με πάρει στο σπίτι μαζί τη λίγο δύσκολο να πούμε. Θα μπαίνουν οι μαύροι.
0: Μιλά μεγάλε κουβέντε.
1: Τελείωνε κόκκινο.
0: Ο γέρος θα πάει από πες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Ιαπωνία, Σουηδία.
1: Ναι.
0: Καλό παιχνίδι μου φαίνεται αυτό.
1: Πήγε στους ταγαράδες, έφυγε από την Τούμπα. Θα πάω να μείνω ταγαράς. πήγε να μείνει στους ταγαράδες, ο τάγαρος, ο αρχιταγαράς, ο ταγάρι να πούμε.
0: Λοιπόν, αν ρωτήσεις,
1: ναι, άκου τώρα μια
0: ρωτήσεις.
1: Ναι, οι ταγαράδες. Θα φύγω από την Τούμπα στον Ανατολική Στράκης εκεί, στη Φασαρία εκεί.
0: Αν ρωτήσεις,
1: ναι, να πάω να μείνω στους ταγαράδες.
0: Αν ρωτήσεις,
1: ναι, να ρωτήσω, ναι.
0: 9 στους 10 δεν θυμούνται τι ήταν οι ταγαράδες.
1: Τι με νοιάζει ρε, τι ήταν.
0: Τι ήταν οι ταγαράδες.
1: Οι ταγαράδες σίγουρα ταγαράδες θα ήταν. Για να είναι ταγαράδες.
0: Τι ήταν.
1: Ταγάρια ήταν, τι ήταν.
0: Μέρος αποκομιδής σκουπιδιών.
1: Πώς.
0: Εκεί πετούσαν σκουπίδια.
1: Άκου τώρα.
0: Έγινε περιοχή.
1: Οι ταγαράδες.
0: Και έχουν γίνει και ωραία πράγματα στους ταγαράδες.
1: Πάω, έχει χτίσει σπίτι, όλο στους ταγαράδες. Να μαλώσει με τη γυναίκα του το βράδυ και να βγει έξω να το φάνει λύκη. Να γυρίζει γύρω-γύρω από το σπίτι, να έρθει κανένα λύκο με κανένα.
0: Αν σε φάει κανένα, ναι, περίεργο οπαδό, άστο, ναι, καλύτερα.
1: Ενώ, άμα θέλει να με βρει ο οπαδό, δεν με βρίσκει στο σταγαράδι. Να έρθουν καμιά εικοσαριά μηχανά και να με καταστρέψουν.
0: Εσύ να μου ψήσει, πρόσεχε να έρθει σπίτι, γείτονα.
1: Δεν είναι αλυταράδε, δεν ξέρουν νομίζω. Να πάρουν το μηχανάκι 20 αλυταράδε να σε φάνε. Αλλά κάνω, άμα μένει στου ταγαράδε, άμα μένει στη Νεάπολη. Πάνε στα θέματα, μόνο.
0: Την νησία Ολλανδία.
1: Πώ?
0: Την νησία Ολλανδία.
1: Τι ώρα είναι αυτό?
0: 2 η ώρα, δεν βλέπετε.
1: Ναι.
0: Το Ιαπωνία-Σουηδία το βλέπεις.
1: Ναι, ναι. Η Ιαπωνία είναι καλή ομάδα, ναι.
0: Η Σουηδία δεν είναι κακή, αλλά είναι κυκλοδημική.
1: Επίσης είναι ανοιχτή τρύπα.
0: Κυκλοδημική.
1: Εντάξει.
0: Παραγουάη-Αυστραλία.
1: Μάρε κόκκινε, μας έφαγε στη μέρα μέσα με το κολομπουντιάλ να πούμε. Εντάξει, άμα θέλουν θα μπουν να τα δουν, ρε κόκκινε.
0: Και Τουρκία.
1: Ναι, άντε, φτάνει, φτάνει. Εντάξει, ωραία, φτάνει.
0: Λοιπόν.
1: Φτάνει.
0: Πολλοί έχετε πει πράγματα για τον Κωνσταντέλια.
1: Εγώ είπα πρώτος.
0: Σωστέριζε κανείς.
1: Εγώ είπα την αλήθεια. Οι άλλοι λένε ψέματα, να ξέρεις. Ή φοβούνται να πούν την πραγματική αλήθεια.
0: Σε
1: όχι.
0: Σε
1: και το κακό είναι ότι κάτι παοξίδες με IQ, Τζόρνταν και Τρέγια, δηλαδή κάτω από το τέταρτο υπόγειο. Μιλάμε για βόδια τώρα. Μιλάμε για βόδια όρθια. Ο άλλος ο Μουτσούνας, ο Τρέγια, σαν το ληστή του Σεραφείνου, να πούμε. Πήγε άδρε. Σαν τους ληστές του Σεραφείνου με εκείνη τη Μουτσούνα, να πούμε. Να το δεις το βράδυ, τρομάξεις, να πούμε. Σταμάτα, ρε, να πούμε. Και ο άλλος, ο τετραρούθουνος, ο Πόντιος, έχουν επηρεάσει αυτούς τους IQ-ίστες, τους παοξίδες, και όταν θα έρθει στην Τούμπα η Εθνική αρχίζουν να τη βρίζουν, να πούμε. Και θα νομίζω ότι φταίει ο Γιωβάνοβιτς, το παιδί που το κάνει αυτό. Πάντα, πάντα αυτά τα βόδια οι παοξίδες ψάχνουν ένα εχθρό να το καταστρέψουν, να ορμήξουν πάνω του. Ο εχθρός είναι η Καινή Διαθήκη, δεν είναι κανένας εχθρός για το θέμα του Κωνσταντέλια. Βόδι, Τρέγια και βόδι. Τζόρντα και άλλα βόδια που ακολουθείτε, αν είστε, πόσα βόδια να είστε, ξέρω εγώ, τόσα. Έχει και παοξίδες, πανεπιστημίουχους, επιστήμονες που δεν τρώνε τον παπά να
0: πει. Έχει ένα άρθρο.
1: Τι άρθρο, ρε.
0: Από μη οπαδό του ΠΑΟΚ.
1: Ποιο να ρε.
0: Από τον Αντώνη του Καρπετόπουλο.
1: Άστα να μπρε και αυτό το κρύο τώρα. Ο Καρπετόπουλος τώρα. Η ιδέα δεν έχει από μπάλα. Άσε με
0: μέρο
1: το Καρπετόπουλο. Γιατί είπε ποτέ ο Καρπετόπουλος ή Παραπτόπουλος αυτό και εκεί να τον κάνω εγώ αβάντα τώρα τον κοντό να πούμε γι' αυτό.
0: Το κάνω εγώ.
1: Βράτε από εκεί με τον Καρπετόπουλο τώρα. Έχουμε πει χιλιάδες αυτά. Δεν μας βάλατε μία στήλη εδώ πέρα ότι το είπαμε εμείς. Δεν τον Καρπετόπουλο να πούμε. Μα το αναλύσουμε για μπάλα δεν ξέρει τίποτα να πούμε. Απαράταμε και εσύ με τον Καρπετόπουλο να πούμε.
0: Ο γράφει μη... πολύ ωραία πράγματα.
1: Φράσε με, γράφει πολύ ωραία πράγματα για τις γκαζέτες και τις ζαμπέτες πριν 15. Μπορεί ο Καρπετόπουλος να πει γιατί δεν κάνει. Ο... Έχει άντερα να πει στο κανάλι
0: να
1: του.
0: Να πει τι.
1: Το λόγο που δεν παίζει ο Κωνσταντέλιας.
0: Και τι σημασία έχει.
1: Άντε, όλοι γράφετε φιλολογίες να πούμε. Θεωρίες να
0: τι
1: πούμε.
0: Τι αλλάζει.
1: Έχει άντερα να το πει.
0: Ρε, μπράβο.
1: Πες το άμα είναι.
0: Τι αλλάζει.
1: Πάνω στο Κωνσταντέλια να κάνετε θεαματικότητα, πείτε γιατί τον άνθρωπο τελειώνουμε να πούμε. Τσούτσες να πούμε
0: η
1: όλοι.
0: Η ερώτηση είναι άλλη.
1: Άσε με.
0: Θέλουμε το
1: γυναικούλες όλοι δημοσιογράφοι.
0: Θέλουμε.
1: Σταμάτα λίγο ρε. Δημοσιογράφοι. Φοβάστε να σηκωθείτε. Να δείτε τον ίδιο από το φόβο σας να πούμε. SES. Φοβάστε να πείτε τι έχει και τι δεν φόβα. Με κάνει η μήνυση. Σας σε κάνει ρε. Όταν είσαι δημοσιογράφος θα έχεις 400 μηνύσεις μέχρι να πεθάνεις. Τι δημοσιογράφος είσαι. Άμα δεν σε ορμήξουνε ή άμα δεν σε χλεβάζουν, άμα δεν σε πούνε το ένα και το άλλο να πούμε. Δημοσιογράφοι, φοβιτσιάριδες να πούμε. Όχι, αυτό και το παιδί, αυτό και ο Γιωβάνοβιτς και πιστεύουνε κι άλλοι και θα γίνει στην Τούμπα. Θα έρθει η Εθνική να παίξει στην Τούμπα. Εγώ τους είπα κάτω στην ΕΠΟ, μην κάνετε καμία βλακία και έρθετε στην Τούμπα. Θα έρθουν αυτά οι οχταρούθωνοι και θα σας αρχίσουν να σας βρίζουνε. Όπως γινόταν παλιά να πούμε. Ο Κωνσταντέλ, ή θα πεις, ακούρευτες. Ή θα πεις για τον Κωνσταντέλια τι συμβαίνει ή μην το πιάνεις το θέμα.
0: Άλλο.
1: Εγώ εδώ δεν το πιάνω το θέμα,
0: το θέμα.
1: Γιατί μπορεί να γίνει κανένας καυγάς, θα αρχίσουν πάλι να παίρνουν τηλέφωνο. Άλλο λες εσύ τώρα, κάνεις αβάτα το άλλο το ζουμπάρα που με το. Άσε με ρε κόκκινε, μην με νευριάζει μεσημεριάτικα. Και έχω πάλι 2 κιλά ρόδι και έχω φάει το μεσημέρι.
0: Έχω μιλήσει με τον μαζί του. Το ξέρω.
1: Παντός ο καπέτο, σιγά τον παιχταρά τον Καρπετόπουλο. Είπε ο Καρπετόπουλο.
0: Λέω, θέλουμε να βλέπουμε τον Κωνσταντέλια στην Αθήνα.
1: Όχι, δεν θέλουμε.
0: Εσύ δεν θες.
1: Θέλουμε να βλέπουμε παίκτες που γουστάρουν να παίξουν και δεν γουστάρουν με μαλθακούς. Το κατάλαβες.
0: Ρε φίλε.
1: Άσε ρε φίλε τώρα.
0: Έχουνε, έχουνε και... πολλοί παίκτες του ταλέντου που έχει ο Κωνσταντέλια.
1: Κανένας δεν το έχει.
0: Μπράβο. Λοιπόν, είναι ωραίο να τον βλέπεις τον παίκτη να αγωνίζεται.
1: Πολύ μ' αρέσει, ναι.
0: Μπράβο. Ωραία. Αυτό λέω.
1: Άμα δεν θέλει να παίξει αυτό, θα τον κάνω με το ζόρι τον άνθρωπο.
0: Εγώ φυσικά.
1: Ναι, λοιπόν,
0: δεν διαφωνώ με σένα.
1: Με το ζόρι δηλαδή να
0: άλλο πράγμα λέω.
1: Και ο άλλος μπορεί να τραγουδάει, να είναι ο καλύτερος, η καλύτερη φωνή και θα μην θέλει να γίνει τραγουδιστής. Με το ζόρι τον πάρω, να το βάλω στο πάλκο να πούμε.
0: Μία από τις καλύτερες φωνές που έχουν βγει ποτέ. Είναι του Νότου Σφαγιανάκη.
1: Ποιος?
0: Του Νότου Σφαγιανάκη.
1: Φωνάρα.
0: Μπράβο.
1: Δεν κάνει το συνταξιούχο 15 χρόνια. Με το ζόρι τον πάρω από το νησί, από τη σύνταξη να το βάλω μέσα. Τέλειωσε, ναι.
0: Το να λες εσύ ή ο παδός του, καλλιτεχνικά μιλάω,
1: ναι,
0: ότι θέλω να σε δω να τραγουδάς.
1: Ναι. Ο άλλος δεν θέλει.
0: Είναι κακό.
1: Μα δεν θέλει ο άνθρωπος.
0: Είναι κακό.
1: Όχι καθόλου.
0: Έχει αφήσει μια ιστορία, έχει αφήσει ένα έργο τεράστιο με τα τραγούδια που έχει ερμηνεύσει.
1: Ναι και.
0: Φωνάρα.
1: Ναι.
0: Και είναι λογικό να τον αποζητάει ο κόσμος.
1: Φρελογικό είναι και εγώ να θέλω να δω τον Κωνσταντέλια να τριπλάρει τον άλλον με στη Φιλαδέλφια και να τρελαίνομαι.
0: Ούτε προσθέτω παραπάνω.
1: Με το ζόρι τον τραβήξω, να τον βρίσω τον άνθρωπο.
0: Δεν εξετάζω
1: δεν...
0: το γιατί σταμά.
1: Με το ζόρι να πούμε.
0: Αυτό κατάλαβες.
1: Όχι.
0: Δεν μπαίνω λέω στη διαδικασία. Εσύ μπήκες. Και δικαίωμά σου. Και άλλοι μπαίνουν σε άλλα. Εγώ λέω ότι οι ανθρώπους οι οποίοι προσφέρουν και ειλικρινά μας κάνουν τα ματάκια μας να έχουν ποδοσφαιρική ειδονή με αυτό που προσφέρουν στο γήπεδο. Καλό είναι να μπορούμε να τους δούμε.
1: Μπράβο. Εγώ κόκκινε και αυτοί που ακούνε.
0: Λέω κάτι παραπάνω.
1: Είπα το λόγο το πραγματικό. Χωρίς να το χλεβάσω το παιδί.
0: Φυσικά.
1: Και μάλιστα του είπα κιόλας, σε συγχαίρω, γιατί αυτό που πρεσβεύεις το πιστεύεις και το πράττεις. Άρα είσαι σωστός. Δεν είσαι αριστερός που να μου κάνεις.
0: Άλλα λέω και άλλα κάνω.
1: Και άλλα κάνω. Ούτε ακροδεξιός πατριώτης, άλλα λέω άλλα κάνω. Ούτε χριστιανός, άλλα λέω άλλα κάνω. Ούτε ξέρω εγώ. Νεοφιλελές, αλλά λέω αλλά κάνω. Αυτό το πράγμα τώρα να τον ζωγραφίζουν με το ένα, και να το χλεβάζουν, εγώ δεν το θεωρώ σωστό. Και τη ζωή του, πώς θα την κάνει ο καθένας, είναι δικαίωμά του, δεν μπορώ να επέμβω εγώ. Άλλο αν θέλω εγώ.
0: Άπαξ και δεν επηρεάζει τη ζωή των υπολείπων.
1: Με επηρεάζει εμένα τη ζωή μου, άνθρωπος, άμα παίξει μπάλα.
0: Εγώ τι είπα τώρα.
1: Γιατί δεν τον βρίσω.
0: Εγώ τι είπα τώρα.
1: Όχι, ξέρεις, με ενοχλεί. Εγώ που είπα το λόγο το πραγματικό. Και το στηρίζω τον άνθρωπό του. Δηλαδή, αν ήμουν πατέρας του ή αδελφός του ή φίλος του, θα το στηρίζω. Καλά κάνεις, ρε. Άσους να λένε. Αλλά αυτές οι κότες, ενώ δεν τον στηρίζουν σε αυτό που κάνουν, το χλεβάζουν και πίσω από την πλάτη, μουσιογραφίζουν και κάτι βιβλία και αυτά δίθεν ότι πουλάει και κάτι. Και είναι κότες. Δημοσιογραφικές και οπαδικές κότες είναι. Λέω εγώ.
0: Να κάνω κάτι αδόκιμο.
1: Αδόκιμο γιατί να κάνεις, να κάνεις δοκιμασμένο.
0: Αδόκιμο.
1: Ναι.
0: Αδόκιμο γιατί, γιατί θα βρεθούν οι φελοί. Γιατί δυστυχώς δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα σκεφτούν το λόγο που το κάνω και θα σκεφτούν εκ του πονηρού. Ο Γκάλης είναι ο θεός του μπάσκετ.
1: Ήτανε. Ο Διαμαντίδης τον πέρασε.
0: Ναι, βρεσή.
1: Ήτανε.
0: Είναι αυτός ο οποίος έκανε τον μπάσκετ μόδα στην Ελλάδα, έκανε τον κόσμο να αγαπήσει τον μπάσκετ, να ασχοληθεί, να...
1: Ναι, ναι, ναι, και... αλλά ήτανε.
0: Περίμενε.
1: Τώρα ποια είναι άλλη.
0: Έγινε αιτία ένας προπονητής να το σταματήσει.
1: Όχι, πρόεδρος το σταμάτησε. Δεν σταμάτησε προπονητής.
0: Ο προπονητής έγινε αιτία.
1: Στον Άρη.
0: Όχι στον Άρη, στον Παναθηναϊκό.
1: Ο φίλος σου που θα κλείνε το ραδιόφωνο που έβριζε. Ο φίλος σου, ο φελός, ο συγχωρεμένος. Πώς το λέγανε, μωρέ.
0: Έφυγε, ρε.
1: Επειδή έφυγε.
0: Ο Μητρούδης.
1: Δεν ήταν φελός εδώ που θα μας έκανε.
0: Λάθος ήταν αυτό που έκανε.
1: 100 άτομα κάναμε τη δουλειά μας.
0: Λάθος είναι αυτό που έκανε.
1: Α, από εκεί πέρα.
0: Για το λέμε φελό, πέθανε. Λάθος
1: δεν είναι φελός, δηλαδή επειδή
0: πέθανε. Λάθος έκανε.
1: Θα μας έκλεινε το ραδιόφωνο.
0: Λάθος έκανε.
1: Λάθος έκανε. Μας κυνηγούσε εδώ με ελικόπτερα ο Μαρινάκης.
0: Το φελό. Πάτριο του έδωσε να πάνω τώρα, πλάκα
1: μου. Άντε, μπράβο.
0: Δεν
1: μιλάς. Αυτός το σταμάτησε.
0: Να τελειώσει.
1: Ποιος προπονητής το σταμάτησε. Ποιος, τι με κουράσει το κεφάλι.
0: Για το Χατζηπαναγί.
1: Συγγνώμη, δεν καταφέρονται. Οι σουπεράδες που ήταν φίλοι με τον.
0: Ποιος
1: ήταν
0: προπονητής.
1: Με τον Γιαννάκη. Και είχαν
0: προπονητής του Παναθηναϊκού.
1: Και είχαν πλακώσει τον Καλημερίδη, του κάνανε ένα κύκλο και τον πλακώσανε οι σουπεράδες. Τον Πάρη, πώς το λέγανε.
0: Πάρη Καλημερίδη.
1: Ο Γιαννάκης, ο αχώνευτος. Γιατί δεν το χωνεύω εγώ τον Γιαννάκη. Χαζός είμαι που δεν το χωνεύω εγώ τον Γιαννάκη.
0: Το Χατζηπαναγί.
1: Ε.
0: Του τα έχουν μαζεμένα οι οπαδοί του Ηρακλείου, τον έβαλε με τη Βαλένθια.
1: Ποιον του τα έχουν?
0: Το Πατάκι.
1: Πόσο χρόνο ήταν ο Χατζηπαναγής, πότε παίξατε με τη Βαλένθια?
0: Το 1990.
1: Πόσο χρόνο ήταν ο Χατζηπαναγής?
0: 32.
1: Από πού ήταν 32, ρε, πότε είναι γεννημένος?
0: Πόσο είναι, για πες μου.
1: Το 55 είναι γεννημένος.
0: 35
1: χρονών.
0: Ωραία.
1: Δηλαδή έπαιξε ο Ηρακλής στα 100 χρόνια μια φορά στην Αφαλένθια και δεν έπαιξε την Πανάγια. Και τι έγινε? Πήγε ο Χατζηπαναγής να παίξει 3 χρόνια, ρε, μετά σε άλλο. Κάτσε λίγο, ρε.
0: Γιατί παιδεύει.
1: Πήγε ο Χατζηπαναγής μετά από τα 35 μέχρι τα 38 στον Ολυμπιακό να κάτσει 30 γκολ, 40 και 38 ασίστ.
0: Γιατί μπερδεύει.
1: Τι να μπερδέψω, μωρέ, τώρα του Ηρακλήδη.
0: Του το χρεώνουν ότι ήταν
1: του η αίτηση. Του το χρεώνουν στα 35, του το χρεώνουν. Άμα του το κάνουν στα 30, θα ήταν αλλιώ. Στα 35 ο Χατζηπαναγής έπρεπε να σταματήσει την μπάλα. Τι να κάνουμε τώρα. Του το χρεώνουν οι Ηρακλήδη. Το πατά.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
4: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
2: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
4: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
5: Και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάογλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
6: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
5: Κοσμάογλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
7: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0. Κάθε παράξενο VAR. Κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα. Κακή πάσα. Τζαρτζάρισμα. Προβολή. Λαθασμένη κίνηση. Ισοπαλία. Και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
9: Πού πας?
10: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Ζόλιγα 26.
9: Εγώ προτιμώ ρε ο Κάστρο 88, Σταυρούπολη.
10: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
9: Δηλαδή, παντού.
10: Και online.
9: Πέτσα από 88.gr.
11: Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
12: Μπήκατε στο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω 2026. Στον Καλαϊτζόγλου θα βρείτε τα υλικά που επιθυμείτε. Μεγάλη γκάμα δομικών υλικών, σύγχρονες λύσεις ανακαίνησης και όλα όσα χρειάζεστε για να δώσετε νέα ζωή στο χώρο σας. Καλαϊτζόγλου. Χτίζουμε αξία. Ανανεώνουμε το σπίτι σας. Καλαϊτζόγλου. Ταβάκι 42 στη Θέρμη.
13: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310-729-989. Για ποιοτικές απολαύσεις χωρίς ενοχές.
14: Μητέρα.
15: Το
3: κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
14: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
14: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
14: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
15: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
16: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
15: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
16: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
15: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
16: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
15: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
16: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
17: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
18: Time out για Θράκων.
19: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
18: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
19: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
20: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
21: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
20: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
22: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες.
23: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
24: Κόψε και
25: Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών, Δευτέρα 29 Ιουνίου. Τραγούδια, ιστορίες, συγκίνηση, ένταση και τη βαθιά ανάγκη να τραγουδήσουμε όλοι μαζί λίγο πιο δυνατά από ό,τι πρέπει. Με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Προπόληση εισιτηρίων cometogether.live και στο Σάρωθρον στα Λαδάδικα. Ώρα έναρξης 9. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στη Μονή Λαζαριστών.
26: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλαδο πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
27: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
28: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου, οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
29: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
30: Άρα συμφωνούμε για full time.
29: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
31: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
29: μέχρι όσο θέλω εγώ.
31: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
32: Το πρωί είναι εργαλείο. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων και επιλογή ανάμεσα στο νέο οκτατάχυτο αυτόματο ή το νέο χειροκίνητο κυβότιο, δουλεύει σκληρά και αποδοτικά. Το απόγευμα είναι απόδραση. 4x4 έτοιμο για σερφ, mountain bike, enduro με KTM και κάθε off-road πρόκληση. Περισσότερη δύναμη, περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη ελευθερία. Isuzu D-Max. Born to be more. Σε κάθε διαδρομή, σε κάθε πρόκληση.
33: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
34: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
0: When the truth is found to be lies.
1: Της κακομοίρας γίνεται και είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά. Στέργιος Πετκανίτσας, Δελφόνα 101 και Μάρκ Πότσο Αριγωνία. Πηγαίνετε εκεί αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά Immobilizer. Τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαρία ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, γαραζόπορτες, τηλεχειριστήρια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, όλα γίνονται με ένα τηλεφώνημα στο 85 27 27, από το Στέργιο Πετκανίτσα και τους συνεργάτες του. Ενώ αποθηκεύσω το τηλέφωνο, γιατί πολύ απλά, αχρίαστο να είναι, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο, 24 ώρες το 24ωρο, και να δώσετε λύση αν και εφόσον παρουσιαστεί πρόβλημα. 9.55 γίνεται το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς, Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού για εσάς οι οποίοι θέλετε να στέλνετε μηνύματα στη σελίδα μας στο Facebook.
2: Πήγε κόλλησε εκεί δίπλα στο Μαρινάκι και μας το φάρισε, τώρα μας τράγει και δημοσιογράφους τώρα. Είπε ο Καρπετόπουλος και τι έγινε. Τι γκαζέτ σιγά.
1: Σιγά. Μαζί μας και σήμερα οι μπανάνες Dole.
2: Μπανάνες.
1: Οι πιο τέλειες μπανάνες για εσάς, τους φίλους αλλά και την οικογένεια.
2: Και έχεις τώρα στη Θεσσαλονίκη τώρα τα τετραρούθουνα, τετραμούτσουνα, πυθικοειδή μορφής πρωτογωνιακής, ζουγκλοειδή, τη ζούγκλα δηλαδή μεγαλωμένα.
1: Είσαι καθήκης.
2: Σε ζουγκλοειδή κατάσταση.
1: Είσαι καθήκης.
2: Τετραμουτσουνιακό πρέπει να υποστηρίζουμε.
1: Ναι.
2: Το τετραμουτσουνιακό και το τετραρουθυνιακό. Άσε με φίλε τώρα. Με τα ορκοειδή τώρα να πούμε. Τα τραμπουκοειδή. Άσε με τώρα μεσημεριάτικα.
1: Να σου πω ότι η αιτία που σταμάτησε τον μπάσκετ στο Γκάλι θα είναι ο πολίτης.
2: Σκάτσε ρε κόκκινα. Έλατε. Πόσο χρονό σταμάτησε τον μπάσκετ στο Γκάλι? Θα δείτε από το Google.
1: Να λέω ψέματα, δεν θυμάμαι.
2: Θα δει από το, δεν έχει ιδέα. Πόσο χρονών ήταν? Στον Παναθηναϊκό πόσο χρονών πήγε ο Γκάλης? Όταν πλακώσαν στο ξύλο οι σουπεράδες της εποχής εκείνης τότε, σε γουρουνοειδή μορφή κι αυτή, τον, πώς το λένε τον, τον Γκαλιμερίδη, όχι Καλιμερίδη, Γκαλιμερίδη. Ποια ήταν, το 92 θυμάμαι ήταν.
1: Ναι.
2: Το 92 δήλανε και έφυγε ο φίλος ο, πώς το λένε, πες το, ναι.
1: Ο Μητρούδης
2: που εξέθεσε με το βιβλίο, εκείνο το χαζό βιβλίο που έβγαλε και μας φώναξε και το βιβλίο δεν έλεγε τίποτα να πούμε. Το 92 τον έδιωξε. Στο Παναθηναϊκό, αλλά λοιπόν ο Γκάλης πήγε 35 χρονών.
1: Το 92 που σταμάτησε ήταν 33 χρονών.
2: Ποιος ήταν 33 χρονών?
1: Το
2: 57 είναι γεννημένος ο Γκάλης. Ούτε ξέρεις από νούμερα, ούτε ξέρεις από προσθέσεις. Πέρασε στην τάξη μαθηματικά.
1: 35. Ωραία.
2: Τότε 35 χρονών, ήσουν γέρος. Τότε 35 χρονών και 36. Και τι το σταμάτησε το μπάσκετ? Μου σταματήσει το μπάσκετ στα 28, στα 20, στα 35, σταματάς το μπάσκετ.
1: Είναι το τέμο Γκάλης.
2: Ρε αγόρι μου, γέρασε μετά.
1: Τον έδωσε το μεγαλύτερο συμβόλαιο όλων των εποχών ο Γιαννακόπουλος.
2: Και επειδή τον έδωσε, εγώ σαν προπονητής πρέπει να το υποστάω.
1: Τον είχες για κοροϊδό.
2: Ρε κόκκινε.
1: Έκανε ασκητική ζωή ο Γκάλης.
2: Τι ασκητική ζωή έκανε?
1: Ασκητική ζωή.
2: Τι ασκητική ζωή?
1: Ο David Ingram, το θυμάσαι?
2: Το θυμάμαι, ναι, τον.
1: Πολλοί λένε ότι μπορεί να ήταν και 40 χρόνια όταν έπεσε στον Ηρακλή.
2: Ρε κόκκινε.
1: Δεν έχει ξεκαθαρίσει.
2: Είμαι εγώ προπονητής. Σε όλα τα επίπεδα. Μου φέρνουν ένα παίκτη, τον πλήρωσε ο τρελάθηκε ο πρόεδρος και μου το φέρνει 35 χρονών. Στα 25 του, στα 26, στα 27 του, έκανε 30 γκολ, 35, λέμε. Και κονόμαγε ο προπονητής. Της εκάστοτε εποχής που τον είχε. Μπράβο. Και τον φέρνει σε μένα στα 35, τον κουβαλήσω εγώ στην πλάτη μου. Θα τον κουβαλήσω εγώ στην πλάτη μου το όνομά του.
1: Εγώ λέω και σήμερα.
2: Πώς θα γίνει τώρα δηλαδή, σαν προπονητής εγώ τώρα.
1: Σου λένε
2: του σταμάτησε τον Χατζημπαναγή. Ο Χατζημπαναγής, 35 χρόνων, γέρος ήτανε. Μετά όταν τον διώξανε δηλαδή τον Γκάλη, τον Μαύρο, που τον είπε ο Αλέφαντος γέρο, πήγε και έπαιξε άλλα 3 χρόνια μπάλα. Και όταν τον βρήκε αντίπαλο, του άλλαξε τα πετρέλαια. Έβαλε το Μήτογλου να τον φυλάει ο Αλέφαντος. Θεός χωρέστο, αν υπάρχει Θεός. Και τον έκανε σκόνη ο Μαύρος τον Αλέφαντο. Πρώτο σκόνη βγήκε στον Πανιόνιο. Ποιος γέρασε, του λέει: πάρ' το 1-0, πάρ' το 2-0, πάρ' το 3-0. Ο Χατζηπαναγής που σταμάτησε 35 χρόνων, τον πήρε 2 χρόνια Ολυμπιακός. Ο Σκαρτάδος πήγε.
1: Ο Σκαρτάδος ήταν μορφή.
2: Ο Σκαρτάδος πήγε.
1: Καρτάζος 34.
2: Ο Χατζηπαναγής.
1: Πήρε μεταγραφή από τον Ολυμπιακό.
2: Ελληνικά στο να σε ρωτά, δεν χρειάζεται.
1: Πήγε από τον Πάοκ στον Ηρακλή και από τον Ηρακλή στον Ολυμπιακό.
2: Πήγε στον Ολυμπιακό ένα χρόνο. Έπαιξε.
1: Και όσο. Ανέπαιξε.
2: Ανέπαιξε. Ο Χατζηπαναγής 35 χρονών έπαιξε μπάλα μετά.
1: Όχι.
2: Άσε μας καημένε το σταμάτσο Μπατάκης τώρα.
1: Αυτή η εικόνα έχει μείνει.
2: Βρε, τι με νοιάζει εμένα τι λένε οι Μάο Μάο τώρα και οι κομμουνιστές του Ηρακλή και οι Μάο Μάο του Πάο και οι τετραρούδουνοι τώρα. Τι με νοιάζει εμένα
1: δύο
2: τι λένε.
1: Δύο στιγμές έχουν μείνει.
2: Ναι, τι έμεινε.
1: Φίλους του Ηρακλή.
2: Ναι, τι έμεινε.
1: Το τελικό, το ο Άκα, όταν τον έκανε αλλαγή.
2: Ναι.
1: Ο συγχωρεμένος ο Αρκωτήτης στα πέναλτι.
2: Ναι.
1: Που το θεώρησαν τρύπημα.
2: Ναι, ναι.
1: Και μία που δεν τον έβαλε καθόλου, μάλιστα. Έστω 20 λεπτά, έστω 10 λεπτά να παίξει με τη Βαλένθια.
2: Και αν έπαιζε με τη Βαλένθια, τι θα γινόταν. Θα το έπαιρνε Ρεάλ Μαδρίτη στο Χατζηπαναγής σαν 35. Μια χαρά ήταν ο Μπατάκης. Όσο ήταν ο Μπατάκης στον Ηρακλή, μια χαρά ήταν ο Ηρακλής. Τον έβγαλε με πόντιο προπονητή εσύ και πόντιο πρόεδρο. Με δύο πόντιου ήθελε να πάρει κύπελο. Πόντιο ένα σε ένα κεφάλι τετράγωνο.
1: Τι παιχτήκανε κι άλλα.
2: Τι παιχτήκανε κι άλλα. Δηλαδή, τι σα κάνα, σα τρύπησε ο Όφη, δηλαδή το Πασόκ, τι έγινε, να μα πει τι έγινε.
1: Τι έγινε παραμονή του αγώνα.
2: Τι έγινε παραμονή του αγώνα, πες μας.
1: Ζήτησε ένα νέο συμβόλαιο ο Αρχοντίδης.
2: Πόσο πόντιο μπορεί να είσαι.
1: Ζήτησε.
2: Παραμονή του αγώνα.
1: Ζήτησε.
2: Ζήτησε, ναι.
1: Την έδωσε ο.
2: Ο άλλο ο πόντιο.
1: Ο Θοδωρή.
2: Όχι.
1: Όχι.
2: Έκανε
1: αλλαγή.
2: Ναι.
1: Τους καλύτερους παίκτες εκτέλεσης πέναντι στη διαδικασία της παράτασης.
2: Παράτασης. Δηλαδή ο Αρχοντίδης δεν ήθελε να πάρει κύπελο.
1: Εγώ στην κερκίδα δηλαδή, τι να σκεφτώ εκείνη.
2: Ποια κερκίδα ήσουν, ρε κόκκινε. Ποια κερκίδα ήσουν. Ποια κερκίδα ήσουν.
1: Εγώ τι να σκεφτώ εκείνη την ώρα.
2: Ότι με δυο πόντιους δουλειά δεν κάνεις. Αυτό να σκεφτείς εκείνη την ώρα.
1: Το λέω.
2: Θεοδωρίδης και Αρχοντίδης.
1: Αυτό μπορώ να το πω σήμερα. Τότε τις
2: καταλαβαίνω. Δεν είδες τώρα τη μύτη του Αρχοντίδη και το κεφάλι του Θεοδωρίδη που θέλεις εσύ να πάρεις κύπελο. Τώρα εγώ με τον Τζόρνταν θα πάω κάνω δουλειά και με άλλο πόντιο.
1: Έκανε.
2: Ένα τα αποτελέσματα. Με βρίσκουν 20 χρόνια.
1: Αδικό έχω.
2: Κάνω με τον πόντιο δουλειά.
1: Αδικό έχω.
2: Άσε με ρε κόκκινε, σε παρακαλώ πολύ. Πάμε παρακάτω.
1: Το άλλο είναι ότι έχουμε πει κάτι. Το είχα ρωτήσει.
2: Ναι.
1: Δεν μου απαντήσατε και τώρα το αναδεικνύετε όλοι.
2: Ποιο παιδί μου.
1: Κάτι είχα πει για το Ιράν.
2: Το είπες πρώτος.
1: Είχα πει.
2: Το έχεις προβλέψει.
1: Το Ιράν θα ναι. πάει. Παιδιά, ποιοι διαιτητές θα σφυρίξουν, ήταν η πρώτη ώρα που.
2: Σωστό, σε το δίνω.
1: Μήπως δεχτεί σφαγές.
2: Σωστό, σωστό, σωστό.
1: Και όχι μόνο αυτό.
2: Τους κυνηγάνε κιόλας.
1: Ρε φίλε, προσήχθη στο αεροδρόμιο του Σιάτλ
2: ναι.
1: ο Ταρεμί.
2: Ναι.
1: Με αποτέλεσμα η αποστολή του Ιράν
2: ναι.
1: να καθυστερήσει ώρες ατελείωτα.
2: Ναι.
1: Μετά το πρώτο παιχνίδι, επειδή ναι. μένουν στο Μεξικό.
2: Ποιος φταίει γι' αυτό. Η FIFA φταίει.
1: Δεν διαφωνώ.
2: Ποιος είναι ο πρόεδρος της αυτής?
1: Ο Τζιάννη Φαντίνο.
2: Ο Φαντίνο. Τι εθνικότητας είναι?
1: Ιταλός.
2: Στην Ιταλία μένει?
1: Νομίζω όχι.
2: Πού μένει?
1: Ισπανία.
2: Ισπανία, όπου μένει. Είναι τυχερός. Είναι τυχερός. Κάτσε ρε Τσολιαρίδη, εκπομπή έχουμε. Κάτσε. Είναι τυχερός. Είναι τυχερός που δεν κάνω εκπομπή εκεί πέρα. Είναι τυχερός. Και εγώ είμαι τυχερός. Γιατί θα με έκανε μήνυση, αγωγή και τέτοια. Τυχεροί και δύο είμαστε. Θα τον έχω να τον ρωτήσω. Τι είναι αυτό. Και θα πρέπει η παγκόσμια ποδοσφαιρική κοινότητα, εμείς που θέλουμε το καλό του ποδοσφαίρου δίθεν και όχι του κουμαριού.
1: Δηλαδή, ρε φίλε,
2: να σηκωθούμε όλα τα ραδιόφωνα. Ένα λεπτό. Όλα τα ραδιόφωνα. Οι τηλεοράσεις, αυτοί οι καρπετόπουλοι, όλοι αυτοί.
1: Ήρθες δεύτερο.
2: Ναι. Ναι. Να σηκωθούν όλοι και να διαμαρτυρηθούν για το Ιράν.
1: Για την αντιμετώπιση στο ποδόσφαιρο του Ιράν.
2: Να σηκωθούν άμα θέλουν το καλό του ποδοσφαίρου.
1: Όχι. Ναι. Μην μπερδεύετε τον αθλητισμό.
2: Του πολέμου, ναι, ωραία. Ή πείτε το. Θα τα πιο τίμιο.
1: Να αποκλείονται οι ρωσικές ομάδες και οι αθλητές
2: ναι.
1: από οποιαδήποτε δραστηριότητα και οι Ισραηλινοί αντίστοιχα να συμμετέχουν.
2: Όχι.
1: Αυτά είναι αδικίες.
2: Ήταν προτιμότερο να μην τους πούνε να πάνε.
1: Ακριβώς.
2: Παρά αυτό το πράγμα που τους κάνουν. Και κακώς ο κοινοτάρχης εκεί του Ιράν, ποιος είναι.
1: Ο κυβερνήτης.
2: Ο κοινομούμπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομπομ Σηκωθείτε να φύγουμε από εδώ πέρα. Παρατήστε μας ήσυχους. Κατευθείαν. Εγώ αν ήμουν κυβερνήτης, πάρτε το αεροπλάνο με υποδοχές ηρώων στο Ιράν. Μας κάνανε, μας δράνε που δεν παίρνουν ούτως ή άλλως. Δηλαδή, εντάξει, αλλά οι άνθρωποι παίζουν την μπάλα τους. Αυτό θα ήταν.
1: Το μαγλάτο να έχεις εκτίμηση.
2: Καμία.
1: Γιατί.
2: Έτσι.
1: Αν επιτρέπει.
2: Γιατί να τον έχεις εκτίμηση.
1: Φίλε,
2: σαν ποδοσφαιριστή, ναι.
1: Σαν άνθρωπο γενικά. Ναι.
2: Δεν τον ξέρω. Άρα δεν μπορώ να τον έχω σε εκτίμηση, ούτε να μην τον έχω σε εκτίμηση.
1: Είπες καμία, γι' αυτό με τρόμαξε. Λέω κάτι δεν ξέρω.
2: Ναι.
1: Κάτι μου διέφυγε. Λέει κάποιοι το συμβουλίο.
2: Άσε ρε μαχλά.
1: Πήρε σκληρή από.
2: Άσε μαχλά, μαχλά, άσε. Πε μα το λόγο, τι είναι και τι δεν είναι. Άσκεση από πίσω, από τα πίσω λόγια. Άστε το όλοι. Με το πολίτικα κολέκ. Πείστε ρε ένα τι είναι. Ένα Ραπτόπουλο δεν σα πήρε τα σόβρακα, δεν τρέπεστε λίγο ρε. Δεν τρέπεστε λίγο ρε. Πούλιτζερ δημοσιογραφάρε να πούμε με παχυλού μισθού. Να φοβάστε να τρέμει το φιλοκάδι σα, δεν τρέπεστε λίγο ρε. Φοβιτσιάριδε να πούμε.
1: Υπάρχει κάποιο που σε πέρασε.
2: Να ακούσω το όνομά του.
1: Ο πρόεδρος της Βραζιλίας.
2: Τι είπε αυτός?
1: Πλάκα μου κάνει.
2: Τι είπε ο πρόεδρος της Βραζιλίας? Είπε για τον Κωνσταντέλια.
1: Για τον Νεϊμάρ.
2: Γιατί είπε για τον Νεϊμάρ?
1: Είναι ο πρώτος ποδοσφαιριστής που δουλεύει τηλεργασία. Δεν μιλάμε, έχω λιποθυμίσει.
2: Αν αυτός είναι πρόεδρος της χώρας. Ναι.
1: Εγώ δεν λέω αν είναι καλός ή κακός πρόεδρος.
2: Εμείς είμαστε στην Τούμπα και χουρμούζει και λεφάκι γωνία και Ανατολική Τράκη μα κυνηγά θεία και δαίμονες και είμαι εγώ το ίδιο α πούμε. Που με τον πρόεδρο της Βραζίλιας.
1: Αυτός
2: είπε. Με πέρασε ο πρόεδρος της Βραζίλιας.
1: Αυτός
2: είπε. Τι να κάνουμε,
1: πρόεδρος. Τον έβαλε λαϊκή χθες και αποθεώθηκε.
2: Εντάξει.
1: Δείχνει ότι.
2: Κακώς τον επήρανε και τον μαζέψανε.
1: Συμφωνώ.
2: Κακώς τον μαζέψανε.
1: Λάθος επιλογή.
2: Παλέμαχος είναι.
1: Λάθος επιλογή του προπονητή.
2: Ποιος είναι προπονητής? Ο Τσίχλας. Ποιος είναι προπονητής?
1: Ο Κάρλος.
2: Και ο Τσίχλας. Την Τσίχλα ετοιμάζει.
1: Ο Κάρλος. Και το ότι έχει Τσίχλα πειράζει.
2: Δεν με πειράζει. Ναι, με ενοχλεί.
1: Γιατί?
2: Τι είναι, σαν τις αγλές τις γκόμενες, σαν την Ιωαννίδου την χορεύτρια στις ταινίες. Μασάει την Τσίχλα.
1: Εσύ πας και παίζεις box, κάνεις άλλο. Δηλαδή πρέπει να ενοχλείς.
2: Και επειδή με δέρουν τώρα που είμαι γέρος στο box, τι πει σε πειράζει εσένα.
1: Δεν είναι ωραίο το θέμα να βλέπεις ένα γέρο να το δέρουν.
2: Ενώ αν βλέπουν 20 δισεκατομμύρια άνθρωποι τον άλλο μασάει την Τσίχλα στον πάγκο, είναι ωραίο πράγμα να πούμε.
1: Δηλαδή τώρα θες να πεις δηλαδή ότι η μάχη του Mayweather με τον.
2: Ποια μάχη, ρεστημένο μάτσι είναι, ισοπαλία θα έρθει.
1: Η μάχη δύο υπεραθλητών.
2: Ποιοι είναι οι υπεραθλητές?
1: Των δυναμικών αθλημάτων.
2: Παλέμαχη είναι, άστο τώρα.
1: Και.
2: Τι και. Για την κονόμα το κάνουν. Ποια μάχη. Ποια μάχη, ρε. 49 χρονών είναι ο ένας, 46 χρονών είναι ο άλλος. Τι μάχη.
1: 49 και 45.
2: Τι μάχη. Λοιπόν.
1: Το λέει η ψυχή του.
2: Το λέει η ψυχή του, το λέει το πορτοφόλι του. Ξέρεις όταν θα έρθει ισοπαλία το μάτς.
1: Μαγκιά του.
2: Ισοπαλία θα έρθει το μάτς.
1: Και αν δεν έρθει θα χάσεις.
2: Τι θα χάσεις.
1: Ναι.
2: Τι θα χάσεις.
1: Δέχομαι ότι συμβαίνουν παντού,
2: ναι,
1: περίεργα πράγματα.
2: Τι θες να χάσω.
1: Αλλά δηλαδή είναι δεδομένο.
2: Τι να χάσω.
1: Ένας ζευγάρι κάλτσες.
2: Παίζεται το στίχημα.
1: Δεν έχω ιδέα.
2: Δεν έχεις ιδέα. Μάθε λοιπόν. Παίζεται στο στίχημα. Δεν το λέω, δεν έχει ιδέα.
1: Πρέπει να ξέρω.
2: Θα έρθει ισοπαλία το μάτς. Ο Ζαμπίδη στα 45 και ο Mayweather στα 49.
1: Mayweather. Δεν έχει χάσει ποτέ.
2: Αθληταράδες. Τι να πω εγώ. Υπερπροταθλητές. Τώρα το κάνουν για την κονόμα. Να μαζευτούν όλα. Οι Ντεμεκ δάσκαλοι εκεί και όλοι οι αθλητές κτλ. Κόσμος γκόμενες κτλ. Καλά κάνουν. Μάρκετινγκ. Και εδώ κάνετε κάνα τέτοιο.
1: Ερώτηση.
2: Πανέξυπνο. Θα κάνετε κάνα τέτοιο εδώ.
1: Τι
2: ποντιακαστή στη Λεμόνα θα παίζετε.
1: Ερώτηση.
2: Θα παίζετε τα ποντιακά στη Λεμόνα.
1: Ένα μεγάλο παράπονο,
2: ναι,
1: των μουσικόφιλων στην Ελλάδα.
2: Ποιο είναι?
1: Είναι ότι μεγάλα συγκροτήματα,
2: ναι, ναι,
1: αργήσαν πάρα πολύ να έρθουν στην Ελλάδα να δώσουν συναυλίες.
2: Στην Ελλάδα.
1: Ήρθαν, λέτε, στα γεράματα.
2: Ήρθαν, ναι.
1: Λοιπόν, πρέπει να κατηγορήσουμε τα συγκροτήματα που το κάνει για την κονόμα. Εύκολο να το πεις.
2: Κοίταξε, κόκκινε. Να παίζεις. Δημοσιογράφος, παραγωγός, ηθοποιός, τραγουδιστής κτλ. Τον κάνεις και στα 80. Box δεν μπορεί να παίξει τα 50. Δεν παίζει τα 50 box. Δηλαδή σε επίπεδο τέτοιο.
1: Ρε φίλε.
2: Το να παίξει θέατρο στα 70 στην επίδαυρο και να καταπλήξει μπορεί. Θα παίξει box στα 50 δύσκολο
1: για
2: είναι.
1: Για να μην παρεξηγηθώ.
2: Δίλεπτο να κάτσει στο σάκο, δεν κάθεσαι.
1: Για να μην παρεξηγηθώ, γιατί πολλοί περιμένουν στη γωνία και καλά κάνουν.
2: Ναι.
1: Ξέρω ότι έχουν έρθει και πολλά περισσότερα και πριν από 50 χρόνια οι Rolling Stone. Οι Rolling Stone που είναι 80ρηδες τώρα.
2: Ναι. Πριν 80ρηδες οι Rolling Stone τους ακούς.
1: Και χοροπηδάνε σε τα κατζίκια.
2: Ναι, δεν μπορείς, το box δεν είναι το ίδιο.
1: Απαγορεί, δηλαδή είναι κακό το ότι έρχονται και δίνουν συναυλία.
2: Ωχ, δεν καταλαβαίνει. Δεν ξέρεις τι σημαίνει προπόνηση
1: είναι
2: box.
1: Είναι το ίδιο ξέρεις τι σημαίνει
2: προπόνηση box.
1: Αυτό ρωτάω.
2: Ξέρεις τι σημαίνει.
1: Στο τραγούδι που θέλει ενέργεια, θέλει πολλά.
2: Ναι.
1: Είναι το ίδιο 30
2: στο
1: για το
2: τραγούδι,
1: 80.
2: Στο τραγούδι κάνουν τρεις φούμες πριν βγουν.
1: Χοροπηδάνε.
2: Τραβάνε και τρεις μυτιές και χοροπηδάνε. Ας τα πω έτσι και απέξω, απέξω κοντρά.
1: Το πας αλλού έτσι.
2: Το πάω αλλού.
1: Δεν παίζεις.
2: Ναι.
1: Δεν παίζεις. Το πας αλλού.
2: Εμείς με χυμό ρόδι χοροπηδάμε, οι άλλοι κάνουν μυτιές. Δεν είναι το ίδιο. Με χυμορόδι τη βγάζουμε εμείς. Μουξ μουξ. Έχει τίποτα άλλο.
1: Γρηγόρη λέει, ως παλιός τέλεχος της γραφικής και ρεπ, ως γνωστή καλλιτεχνική άποψη, πείτε για τη δήλωση Μητσιά ότι σταματάει εντός ενός έτους διαφορές με Μαρινέλα.
2: Δεν κατάλαβα τι είπε, δεν.
1: Γιατί δεν το ήξερα καταρχήν ότι ο Μανώλης ο Μητσιάς δηλώνει ότι σταματάει.
2: Τι σταματάει, 80 χρονών είναι, τι σταματάει. Τι σταματάει.
1: Ένα-ένα.
2: Σταματάει ο Μητσιάς. Ένας μέτριος τραγουδιστής.
1: Καθόλου μέτριος.
2: Ναι. Κάτι κομμουνιστικά τραγούδια δεκαετία 70. Τι Μητσιάς. Μέτριος τραγουδιστής. Σταματάει ο Μητσιάς.
1: Ένας πολύ ωραίος άνθρωπος. Πολύ καλός καλλιτέχνης. Πολύ καλός. Και αυτό που λέγε, αν είχε διαφορές με τη Μαρινέλα, δεν έχω ακούσει.
2: Σε αυτά
1: είσαι καλός.
2: Διαφορές με τη Μαρινέλα ήταν κομπλεξικός.
1: Δεν γιατί, το ξέρω.
2: Τι να κάνουμε. Το ξέρω γιατί είναι νονά μου η αδερφή της και τα ξέρω με το Μητσιά. Γι' αυτό τον κουστάρω κιόλας να πούμε. Μέτριος τραγουδιστής ο Μητσιάς. Πες με ένα τραγούδι που θυμάσαι. Πες με ένα τραγούδι που θυμάσαι. Ένα τραγούδι που θυμάσαι που σε κάνει να ξεσηκωθείς, να κλάψεις, να θυμηθείς τη φιλινάδα σου, την πατρίδα σου που έφυγε, ξέρω εγώ, και τι Μητσιάς με λες. Επειδή το βγάζει ο Μπούσας δηλαδή εδώ πέρα και είναι παοξής, θα το κάνουμε και τραγουδιστή μεγάλο. Α, παράτε με ρε με το Μητσιά να πούμε. Α, παράτε με που είχε τολμούσε να έχει και διαφορές με τη Μαρινέλα τώρα ο Μητσιάς να πούμε. Μετριότατος τραγουδιστής. Άμα ήταν μπάλα και έπαιζε, ούτε Αστέρας Τρίπολης δεν θα ήταν ο Μητσιάς.
1: Δεν μου λες.
2: Ναι, να σου πω ότι δεν.
1: Η Χαρούλα Αλεξίου.
2: Ε.
1: Είναι μια από τις κορυφαίες φωνές.
2: Είναι από τις κορυφαίες φωνές, βέβαια.
1: Αποφάσισε κάποια στιγμή να σταματήσει γιατί λέει δεν μπορώ.
2: Ναι, η γυναίκα το είπε, ναι.
1: Μπράβο. Ναι. Λοιπόν.
2: Αλλά η Χαρούλα Αλεξίου.
1: Να τελειώσω.
2: Ο Μητσιάς δεν μας λείψει, πες τον. Εκεί στη Χαλκιδική που είναι τώρα.
1: Να τελειώσει.
2: Να τελειώσεις, ναι. Δεν μας λείψει καθόλου, πες τον.
1: Είναι καλό ο καλλιτέχνης να ξέρει πότε σταματάει.
2: Ναι.
1: Ο αθλητής να ξέρει πότε σταματάει.
2: Φράς τη θεωρία τώρα. Πες με ένα τραγούδι του Μητσιά, ρε. Ένα τραγούδι είπε σε ένα έργο που παίζανε εκεί ερωτικού περιεχομένου, να πούμε, με τον Ερίκο Ανδρέου σκηνοθέτη. Άντε ψάξε, βρες ένα τραγούδι.
1: Για μην έπαιζε και ο Κουσγούνης.
2: Ένα τραγούδι. Ο Κουσγούνης δεν έπαιζε. Ερωτικό, σου λέω.
1: Ερωτικά έπαιζε και ο Κουσγούνης.
2: Τσόντα έπαιζε, δεν ήταν ερωτική ταινία.
1: Εγώ το λέω κομψά.
2: Με τον Πάρης, πώς το λέγανε το σκηνοθέτη τον άλλο. Επί Χούντας που τον είχαν φέρει. Δεν ξέρεις τίποτα, ρε κοκκίνε. Τι να μιλήσω μαζί σου τώρα. Άσε με.
1: Υπάρχουν πολλοί με φωνάρες οι οποίοι δεν κάνουν καριέρα.
2: Σταμάτησε ο Μητσιάς και τα. Πάρτε τον εκεί πέρα, κάντε και μια συνέντευξη να τον βγάλει ο Μπούζος να πει τι καλός που είναι ο Κωνσταντέας. Α, παράτε με το Μητσιά.
1: Υπάρχουν,
2: σιγά τον τραγουδιστή.
1: Υπάρχουν φωνάρες, ναι, που δεν, ναι, κάναν την καριέρα που θα έπρεπε να κάνουν.
2: Ναι.
1: Πες μου έναν.
2: Για το Μητσιά έλεγαμε τώρα. Τώρα
1: κάπου, ναι, okay.
2: Σταματάει το τραγουδιστή.
1: Ρώτησε ένας φίλος.
2: Ναι, και είναι θέμα τώρα.
1: Δεν ήταν δικό μου θέμα.
2: Ναι, και τι.
1: Ήταν απορία φίλου.
2: Ό,τι τι δηλαδή.
1: Αν έχουμε γνώμη γι' αυτό.
2: Ποιο.
1: Και ότι σταματάει. Καλά κάνει και σταματάει.
2: Καλά, 80 χρόνια είναι. Δηλαδή, και θα σταματήσει σε δύο χρόνια, μπορεί να σταματήσει διαπαντός, να πούμε. Ο Μητσιάς. Δηλαδή, τώρα, με συγχωρείς, άμα βγούμε στον δρόμο και ακούγεται σε κανένα ραδιόφωνο στα αυτά που ακούγονται του Μητσιά κανένα τραγούδι.
1: Ακούς Πάριο.
2: Πάριο. Τι Πάριο. Συγκρίνεις το Μητσιά με τον Πάριο. Όχι. Φεύγω. Αποχωρώ. Συγκρίνεις το Μητσιά με τον Πάριο, το μεγαλύτερο ερωτικό τραγουδιστή.
1: Άλλο.
2: Που το είπε και ο Μητροπάνος, ο Μπεχταράς, ο μεγάλος, ότι κάθομαι και ακούω τον Πάριο και τρελαίνομαι να πούμε. Σοβαρά μιλάς τώρα. Ο Αντρούκλας, ο Μητροπάνος.
1: Ποιος ήταν ο πιο πετυχημένος δίσκος του Πάριου.
2: Ποιος
1: του ερωτικού τραγουδιστή.
2: Ποιος ήταν ο πιο.
1: Ο πιο πετυχημένος.
2: Χαλανισιώτικο θα ήταν.
1: Χαλανισιώτικο.
2: Ναι, εντάξει.
1: Δύο δίσκοι,
2: ναι,
1: οι οποίοι κάναν από 500.000 δίσκους.
2: Ναι.
1: Ενώ ήταν ερωτικό τραγουδιστή, ήταν ισιώτικα.
2: Ναι, τι να κάνουμε. Έτσι είναι.
1: Δεν είναι πάντα όπλο.
2: Και εγώ κάνω εκπομπές και με βρίζουν και όταν πέταξα το μέλι στο κεφάλι, μου έμαθαν 15 εκατομμύρια κόσμο. Τι ήταν, ποιοτικό ήτανε. Είπα να πει αυτό.
1: Είπα εγώ τι είναι ποιοτικό.
2: Και τώρα εδώ που έβγαλα το αυτό, ούτε ένας δεν έγραψε εδώ. Και τα λοιπά. Το πάνε πρώτο στρατό. Άμα το έκανε κανένα άλλο, θα λέγανε πρώτοι εμείς το κάναμε.
1: Ισχύει.
2: Άσε ρε κόκκινε το παραμύθι, ξέρουμε τι γίνεται.
1: Ισχύει
2: να
1: αυτό.
2: Άσε μας το παραμύθι τώρα. Κάνω εγώ τώρα δημόσια σχέση με τον έναν και με τον άλλον εντός στα 58 που την γλίτωσα κιόλας και δεν πέθανα πριν τρεις μήνες. Θα κάνω εγώ τώρα με τον Μητσιά δημόσια σχέση και με τον άλλον τώρα που είπε γιατί. Άκου τραγούδι τώρα. Άκου. Άκου.
1: Για σένα πιο.
2: Ναι, άκου φάλτσο τώρα. Άκου. Τα φάλτσα του Κωνσταντέλια. Φάλτσα, άκου φάλτσα.
1: Φάλτσα. Είσαι επικίνδυνος.
2: Άσε ρε.
1: Είμαι στο Μανόλο του Μεσιά.
2: Το Μανόλο. Ποιο Μανόλο ρε, εσύ είμαι και ο Μανόλο Χιμένη. Ποιο Μανόλο ρε και εσύ ρε. Κατάπιες το Σαρδάμ και εσύ μεσημεριάτικα να
1: πει. Φωνάξε τη μουσική αστυνομία του.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
2: Ανακοίνωση των βαθμολογιών για τα γενικά και επαγγελματικά λύκεια. Συναγερμό σήμανε το μεσημέρι της 5ης αρχές όταν πυροσβεστικό ελικόπτερο που συμμετείχε στην επιχείρηση κατάβασης πυρκαγιάς στην περιοχή του Μετσόβου κατέπεσε στη λίμνη κατά τη διάρκεια υδροληψίας με αποτέλεσμα να σημειωθεί στη συνέχεια έκρηξη. Οι δύο επιβαίνοντες κατάφεραν να εξέλθουν σώοι, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες διασώθηκαν χωρίς να έχουν υποστεί σοβαρούς τραυματισμούς. Τέλος, σε κατάσταση έκτατης ανάγκης συγκρίθηκε η Βενεζουέλα, έπειτα από τους δύο ισχυρότερους σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξαν χθες τη χώρα. Για περισσότερες ειδήσεις επισκεφτείτε το metrosport.gr. Επόμενη ενημέρωση στις 6.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση.
4: Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Μετρόπολης.

0: Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα, όπα! Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι! Παρόν ήσουνα!
2: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
3: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
2: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
1: Και όταν φεύγεις,
2: απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μύλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
3: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
4: New York College, Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
3: www.nyc.gr.
5: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
6: 30 φιλίδες στους αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
5: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
6: Έπιπλα 30 φιλίδες. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. 30filidesfurnitures.gr.
7: Ατλακόλ! Ατλακόλ! Ατλακόλ!
8: Τι έπαθε εσύ αυτός?
7: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ! Για φανελάκι το χειμώνα και ζιβάγκο το καλοκαίρι. Και από οικονομία? Νομίζεις ότι σου κάνουν το ρεύμα δώρο?
9: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
7: Ατλακόλ! Άντε, προχώρα!
10: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα!
11: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
12: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Belmar και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw-belmar.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη.
13: Να ζήσετε!
14: Άσε εμένα πρώτα.
15: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι, αλλά...

0: Αντριάννα και Βασίλη. Μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια.
1: Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς.
2: Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders.
1: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
3: Πάρτε του το μικρόφωνο.
4: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
1: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 4.
2: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: Επιστρέψαμε, Θανάση Πολίτη, πλέον στη ρύθμιση των ήχων και όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Εκεί διαγράφεται οριστικά και χωρίς κόπο το παλιό σου αυτοκίνητο, εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133. Κρατώ στην άδεια κυκλοφορία στα χέρια σας και όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν οι αδελφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Αν θέλετε οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σας, αδελφοί Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr. 9.55 κενό. Το μήνυμά σου το 54301. Με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς, Μετρόπολης 95,5 στο inbox αθμού σελίδα στο Facebook. Μπορείτε να στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε, οι φίλοι οι οποίοι θέλετε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Αναρωτιέστε πώς μπορείτε να ανανεώσετε την όψη σπιτιού σας και ταυτόχρονα να μειώσετε τις ανάγκες θέρμανσης και κλιματισμού? Με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex σε μεγάλη ποικιλία σε υφές και σε χιλιάδες αποχρώσεις για υψηλή αισθητική αποτέλεσμα και προστασία. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex για ένα σπίτι πιο όμορφο, πιο προστατευμένο και πιο ενεργειακά αποδοτικό. Από πού αλλού, από τον Κοσμάγλου που εδώ και 50 χρόνια έχει αναγάγει το χρώμα τη διακόσμηση και τα δομικά υλικά σε επιστήμη, με υψηλή τεχνογνωσία, εξειδικευμένη γνώση, πρωτοποριακές εφαρμογές και υλικά για να δίνει value for money λύσεις και αξίες στις επιλογές σας. Κοσμάγλου, γιατί πολύ απλά εκεί η εξέλιξη συνεχίζεται. Φέτος όλη η φάση του Μουντιάλ παίζει στο Σαββίκο. Ξεκινάμε το πρωί με άπεκτο μπράνζ για την πρώτη ανάλυση των αγώνων και το βράδυ μαζευόμαστε για το μάτς με τις άπεκτες προσφορές του Σαββίκου για όλη την παρέα. Μεγάλη ποικιλία, 100% ελληνικά κρέατα και γεύση που απλά δεν παίζεται. Μουντιάλ στο Σαββίκο άπεκτο σε 3 σημεία στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα, στην Πραξιτέλου 43 στο κέντρο. Πάλτσος ο Μητσιάς, αυτός που ξεκίνησε από πιθανή μουσική, φωνάξτε τον μπόγια της μουσικής να το συλλάβει τώρα.
1: Ναι, στεραχωρέθηκε πολλοί κόσμος που σταμάτησε ο Μητσιάς το τραγούδι. Όλα τα μπουζουκομάγαζα να πούμε.
0: Καλά, παιδί,
1: πλερέζες βάλανε.
0: Θα σε φτιάξω λίγο.
1: Ναι, φτιάξαμε, ναι.
0: Με ενημερώνει ο φίλος ο Πάνου, λέει, από δυτικά προς ανατολικά, στο ύψος του Ανατολία, μάλλον κάποιος ανόητος πέταξε πιθανόν τσιγάρο και έχουν πάρει φωτιά η θάμνη στη μεσαία Λωρίδα.
1: Εντάξει, απέρασε η πυροσβεστική, όταν σβήσει. Ο Κάφρος, ο Έλληνας, ο Τετραρούθινος και ο Οχταμούτσονος θα πετάξει ο ανάγωγος το τσιγάρο στον δρόμο. Έτσι τον έμαθε η μάνα του, η Πόντια, έτσι τον έμαθε ο μπαμπάς του, ξέρω εγώ, ποια καταγωγή είχε, έτσι τον έμαθε ο παππούς του.
0: Το ρόδι από τις αίρες το έχεις πάρει.
1: Ποιο?
0: Το ρόδι από τις αίρες το έχεις πάρει.
1: Ποιο ρόδι, ρε?
0: Το χυμό ρόδι.
1: Καλά, πρέπει να πάω στις αίρες για να πάρω χυμό ρόδι να μου.
0: Ρώτησα, ρε φίλε.
1: Από εδώ από τον Έτο πήρα ένα, χωρίς ζάχαρη είναι.
0: Με στέλνει μήνυμα ένας φίλος και λέει, αν έρθει ξανά σε αίρες για διαφήμιση, να του δώσω κι άλλο χυμό ρόδι.
1: Δεν θα έρθω σε αίρες για διαφήμιση, θα έρθω γιατί είναι φίλος μου ο προπονητής του Πανσεραϊκού και θα πηγαίνω να υποστηρίζω την ομάδα του φίλου μου. Του αιρώς δεν του χωνεύω, αλλά επειδή είναι φίλος μου ο προπονητής.
0: Ο Μαύρος Πιτ.
1: Ο Μαύρος Πιτ, θέλω. Και ο γιος του είναι φίλος μου, κάνουμε γυμναστική μαζί, έχει το μορφόπεδο. Και πολύ καλό στις ακαδημίες και τα λοιπά. Θα πάω στις αίρες, θα πάρω ρόδι. Να αγοράσω.
0: Να σε ενημερώσω.
1: Ενημέρωσέ με.
0: Ότι μόλις έρθει η μήνυση από το Μυσιά.
1: Ναι.
0: Ποιοι είναι οι πρώτοι δύο μάρτυρες κατηγορίας?
1: Ο Μπούζας ήταν ο ένας, σίγουρα.
0: Όχι. Δεν πρόκειται να τους βρεις.
1: Δύο μάρτυρες.
0: Ο πρώτος θα είμαι εγώ.
1: Ναι.
0: Και ο δεύτερος ποιος μπορεί να
1: είναι? Ποιος να είναι?
0: Εδώ είναι που θα ισοπεδωθείς. Θα ισοπεδωθείς.
1: Ναι, για πέντε σου.
0: Ο Κλειάνθης, ο Βαλαρούς.
1: Γιατί, τι δύο έχει με το Μυσιά αυτός?
0: Θα σε σκίσουμε.
1: Είναι δεξιός, είναι δεξιός ο Μυσιάς.
0: Δεν ξέρω.
1: Άμα είναι δεξιός και παοξής, είναι φίλος του Μιουτού, του Κλειάνθη να πούμε.
0: Ο Κλειάνθης, εντάξει. Τι να κάνει, δηλαδή, συγγνώμη.
1: Αλλά κάντε αριστερά τραγούδια.
0: Καλός γιατρός είναι. Καλός άνθρωπος είναι. Θες δηλαδή να είναι τέλειος? Δεν θα έχει δηλαδή πράγματα που διαφωνούμε?
1: Μου φαίνεται είναι αριστερός ο Μυσιάς. Δεν ξέρω. Κλειάνθη, κοίταξε το λίγο, ρε.
0: Σοβαρά, δεν έχω ιδέα. Αλλά τον Κλειάνθη τον εκτιμώ γενικότερα σαν άνθρωπο, σαν γιατρό. Γιατί μπορεί να λέει αυτά που λέει έτσι για να πειραζόμαστε, αλλά δεν.
1: Το πατέρα μου το ΣΟΑ ήταν όλοι αριστεροί, το ξέρεις. Εντάξει, και τη μάνα μου το σόι. Όλη η αριστερή. Όταν μαζευόταν στην επανομή τα καλοκαίρια, του βάζανε επίτηδε μυτσιά τον πατέρα μου για να του σπάσουν, σπάσουν τα νεύρα, να πούμε. Και του έσπαγε τα κασιτόφωνα, του πέτρε τα κασιτόφωνα.
0: Ενώ με τον άνθρωπο, με τον καλλιτέχνη μυτσιά, έχω βρεθεί αρκετέ φορέ, δεν έχω ιδέα αν ανήκει κάπου.
1: Η λέξη δεν έχω ιδέα είναι συνυφασμένη με την προσωπικότητά σου. Αφού κάνει παρέα με έναν άνθρωπο, δεν τον κάνει ακτινογραφία.
0: Δεν κάναμε παρέα, δουλειά κάναμε.
1: Έω την κέρα δουλειά.
0: Δηλαδή, συγγνώμη. Η Χαρούλη Αλεξίου δεν ξέρω που ανήκει.
1: Ναι.
0: Η Ελευθερία Αρβανιτάκη δεν ξέρω.
1: Αυτές έκανες όλες δουλειά δηλαδή.
0: Δουλειά έκανα.
1: Τι δουλειά έκανες με αυτούς.
0: Τι δουλειά έκανα.
1: Τι δουλειά ακριβώς έκανες.
0: Τα πρόμο τους, συναυλίες.
1: Έκανες εσύ πρόμο.
0: Φυσικά.
1: Και δεν ξέρεις να κάνεις πρόμο εδώ πέρα. Κάνεις τη Χαρούλη Αλεξίου. Τι ξέρεις.
0: Ήταν χαζή αυτή που είχαν.
1: Γιατί το έχασε το πρόμο τώρα και το έκανε τότε, δηλαδή αυτό δεν
0: ήταν πριν από 30 χρόνια.
1: Έκανε πρόμο πριν 30 χρόνια και τώρα τι. Κάνει τον υπάλληλο στον Μπούζο τώρα. Έκανε τη Χαρούλα Αλεξίου πρόμο πριν 30 χρόνια και τώρα έχει διευθυντή τον Μπούζο. Μεγάλη εξέλιξη έκανε στην καριέρα σου, βλέπω. Γιατί με κοιτάς με αυτό το βλέμμα του ηλίθιο, να πούμε, μεσημεριάτικα.
0: Δεν έχω καθρέφτη.
1: Έκανε. Ποιον άλλον έκανε. Ποιον άλλον έκανε πρόμο.
0: Όλους.
1: Την Ελευθερία Αρβανιτάκη.
0: Βεβαίως.
1: Και έχει τον Μπούζο να σου λέει, μιλές για το Ρώσο εδώ πέρα. Μεγάλη εξέλιξη πήρε.
0: Δεν μου λες. Ποιο μελιτζανή χρώμα ποιο έχει, ο Ρατόπουλος ή ο Πράτοβιτς. Τώρα έτσι.
1: Εγώ 8 πίεση με 12 έχω κόκκινη. Δεν έχω...
0: βγάλω το πιεσόμετρο.
1: Βγάλε το πιεσόμετρο.
0: Αν και σαν...
1: 4,40 το χιλιάρι κάνω. Δεν είμαι σαν τον Απλάβο. Τη ψοφίμη να πούμε. Άσε με ίσιο.
0: Πήγε
1: μα χαλάσει ο γιατρός ο φίλος. Δεν τα κατάφερε να πούμε. Ναι.
0: Απέτυχε προσπάθεια.
1: Απέτυχε προσπάθεια να με εξοντώσετε να πούμε. Έκανε πρόμο την Χάρη Αλεξίου το 1994 και το 2024. Το λέγει ο Μπούζος, και τι λες για το Ρώσο τέτοια πράγματα και θα μας κλείσουν το ραδιόφωνο. Και ο Κόκκινος, εγώ είπα κάτι τέτοιο. Ο Φαλακρόφ το είπε.
0: Δεν είπα εγώ ποτέ τέτοιο πράγμα για άλλο.
1: Άντε,
0: σε άλλο.
1: Άσε τώρα το Μητσιάκι πέρα στην ησυχία του και στη σύνταξή του, πάμε στα θέματα τώρα και άστα.
0: Δεν ξέρω αν πήρε σύνταξη.
1: Και αφού παρατάει το τραγούδι, τι δακάρι είναι Κόκκινο. Έσημα δεν είχε ο άνθρωπος, θα πούμε.
0: Καλησπέρα, ήμουν φοιτητής στοιχείο και ένα εστιατόριο έβαζε μυτσιά συνέχεια.
1: Ναι.
0: Είχαμε φρικάρει ενέτη
1: 99-2003. Δεν θα φρικάρεις.
0: Λοιπόν, να ξέρετε, λέει ο Κωνσταντίνας είναι επεκταράς και το θέλουμε όλοι οι φίλαθλοι της ομάδας μας. Πάντως για μένα αθλητής επαγγελματίας δεν είναι. Λέει ο Βασίλης που είναι ΑΕΚ.
1: Τώρα κατάλαβες εσύ, ρε φιλαράκι, ότι δεν είναι επαγγελματίας ο Κωνσταντίνας, ότι κάνει την πλάκα του στο ποδόσφαιρο και δικαίωμά του. Όταν λέω εγώ ότι δεν αντέχει, δεν κάνει, δεν ράνει, δεν βγάζει 90 λεπτά, εγώ χάσω σήμερα, δηλαδή έχω τίποτα με το παλικάρι να πούμε. Που μου είναι ιδιαίτερα συμπαθής.
0: Λέτε για κολοτούμπες αριστερών χριστιανών φιλελέδων, αλλά το δικό σας φλικ-φλακ δύο μέρες δεν.
1: Δηλαδή.
0: Τι έλεγες δραπτό για το Βέλγο Ζέρεμι Ντοκού που έφυγε από την Εθνική για να πάει στη γέννα του παιδιού του.
1: Ότι είναι απαράδεκτος.
0: Και ότι έχει δίκιο εκείνη.
1: Η κοπέλα, η κυρία.
0: Αλλά η Λεκύπ κακώς έβγαλε την ανακοίνωση.
1: Ποια είναι η Λεκύπ?
0: Η εφημερίδα της.
1: Ποια ανακοίνωση έβγαλε?
0: Ότι δεν υιοθετούμε την άποψη της κυρίας.
1: Ναι. Γιατί δεν τη διώχνει?
0: Πολύ έντιμο αυτό που έκανε.
1: Ποιο?
0: Αυτό έδειξε ότι έχει και ελευθερία τύπου.
1: Όχι, δεν είναι ελευθερία τύπου. Είναι ελευθερία τύπου.
0: Να σου πω, αυτό είναι αυθαίρετο που θα πω. Έχω καταλάβει.
1: Αυτό είναι ότι μια extreme απόφαση που παίρνει ο υπάλληλός σου σε αυτή τη δουλειά. Εσύ από το φόβο σου μη χάσεις.
0: Δεν παρακολουθείς.
1: Άκουε εμένα. Και εγώ τα έχω κάνει αυτά.
0: Δεν παρακολουθείς.
1: Δεν είναι. Αυτή εδώ είναι η δημοσιογράφος μπροστά σε μένα, παιδάκι είναι. Βράκου τώρα, ένα λεπτό. Και εγώ τα έχω κάνει. Και εγώ πήρα οι κρέες αυτές. Και εμένα με έβριζε όλη η Ελλάδα. Και το μέσον καλά έκανε και είπε δεν. Πώς το λένε.
0: Δεν
1: υιοθετώ. Γιατί σου λέει μη χάσω κάποια διαφήμιση, ξέρω εγώ, και αυτή η διαφημιστική και με αυτό το τρελό. Εγώ πρόβλημα.
0: Δεν με αφήνει να μιλήσω.
1: Δεν αφήνει. Και αυτή τώρα η δημοσιογράφος, στα δικά μου τα μέτρα και αυτά που έχω κάνει, εγώ παιδάκι είμαι. Είπε τώρα τον τοκού.
0: Οι Γάλλοι έχουν μια νοοτροπία διαφορετική.
1: Αξίζει και την κουλτούρα των Γάλλων, εσύ.
0: Όχι, το έχω καταλάβει πράγματα απλά.
1: Πόσες φορές πήγες στη Γαλλία, ας πούμε, και ποιες κρασί βουλγουνδίας, να πούμε.
0: Δύο φορές έχω πάει στη Γαλλία.
1: Πώς κατάλαβες ότι έχουν κουλτούρα άλλη.
0: Πολύ συγκλονιστικά γεγονότα.
1: Για πες να τα μάθουμε.
0: Το θυμάσαι αυτό που είχε γίνει στο Μπατακλάμ με τους που είχαν καθάρισει κόσμο και κοσμάκι.
1: Ποιος καθάρισε ποιον, ο Μπατακλάμ?
0: Ισλαμιστές τρομοκράτες.
1: Ποιος καθάρισαν?
0: Μία που είχαν πάει στο περιοδικό γιατί είχαν κάνει ένα σκίτσο του Μωάμεθ το οποίο κρίθηκε βέβυλο και πήγαινε και τους καθαρίσανε.
1: Ναι, ναι.
0: Και μία που καθάριζαν κόσμο και κοσμάκι.
1: Ναι.
0: Έχουν άλλη κουλτούρα.
1: Οι Γάλλοι.
0: Ναι.
1: Τι σημασία, και εδώ μπορεί να έρθουν.
0: Έχουν
1: ελευθερία. Και να μα καθαρίσουν. Τι παραπέμπει.
0: Έχουν
1: τι?
0: Ελευθερία λόγου.
1: Ποιο και... έχει ελευθερία λόγου.
0: Στη Γαλλία.
1: Στη Γαλλία.
0: Ναι.
1: Δεν σαν και εμά εδώ.
0: Αυτό έχω κατάλαβει. Μπορεί να
1: εσύ τα αρσενικά από τα μέσα τα καταλαβαίνει.
0: Αυτά τα δύο γεγονότα δεν σε δουν.
1: Τι σχέση έχει ο τρελό που καθάρισε του ανθρώπου εκεί πέρα, δεν το καταλαβαίνω. Ποια είναι η ελευθερία λόγου.
0: Το κάνανε γιατί αισθανόταν του προσβάλλει το Μωάμεθ.
1: Ναι, αφού είναι ξενόμυαλοι οι μουσουλμάνοι. Το μυαλό του δεν μπορεί να λειτουργήσει. Χειρότερα από το δικό σα.
0: Χριστιανού στενόμυαλου δεν έχει δηλαδή. Εκείνο ο ανισόρροπο στη Νέα Ζηλανδία που πήγε και καθάρισε κόσμο δεν ήταν στενόμυαλο.
1: Χειρότεροι είναι οι μουσουλμάνοι από εμά.
0: Δεν είπα εγώ ποιοι είναι οι χειρότεροι.
1: Πιο επικίνδυνοι, ποιο.
0: Έχουν γίνει πράγματα και θάματα.
1: Δεν πήγε κανένα χριστιανό μέσα σε κανένα αεροπλάνο να το σκοτώσει για τον Ιησού Χριστό. Για τον Μάμε βγαίνουν και σκοτώνονται. Είναι προηγούνται του δικογράφου να πούμε. Πάμε παρακάτω. Άλλο. Θα φουμάρει εδώ μέσα τώρα παππού βλαμούμε. Με αυτόν τον καρκίνο που μα φέρει εδώ μέσα. Θε να κλείσουν οι αρτηρίε να μην το παιδί ορφανό. Τι επάγγελμα ρούφ. Με έφερε την πίπα εκείνη με το άρωμα.
0: Μην μιλά για τέτοια πράγματα. Σε παρακαλώ. Τα σημεριάτικα. Λοιπόν, να ανοίξουμε γραμμέ.
1: Όχι, ρε, και 23 να μην ανοίξουμε γραμμέ.
0: Ωραία, τι θε να
1: πει. 23, 7 λεπτά τι να προλάβει να πει ο ανθρωπάκο. Άνοιξε γραμμέ. 2-31-0-90-90 πε την.
0: Μ' αρέσει που έχει σταθερέ απόψει.
1: Πάντα ήταν.
0: Γιατί να ανοίξουμε γραμμές, άνοιξε γραμμές.
1: Έπρεπε λοιπόν, και 15 να τις ανοίξει, 17 και 18 να βγει ο πρώτος, αλλά εσύ με τον χρόνο δεν τα έχεις καλά. Αργά τα πας τα έργα. Πάει σε καλησπέρα τον πρώτο κύριο. Βοδισάντα που μου θες και πίπα μέσα στην εκπομπή να πούμε. Παφ πουφ, παφ πουφ.
0: Κάτι ξέρεις.
1: Ναι. Παφ πουφ.
0: Λοιπόν, το 23-10-30 έχει γραμμές ελεύθερες. Ένας πήρε τηλέφωνο που φωνάζει. Πάμε σε αυτόν. Παρακαλώ.
1: Κέντα θα είναι κι αυτός.
2: Σήμερα
1: ναι, δεν σε λέω. Κέντα θα είναι.
2: Θα καμαρώνω. Σήμερα είσαι σε φόρμα, ρε μάγκες. Σα χαίρομαι, είναι από όλο τον χρόνο. Μπίνω και Γρηγόρη.
1: Φύγε ρε, ένα κέρασμα δεν μας έκανες. Πήρες κληρονομιά, περιουσία να πούμε.
0: Τελικά πώς θα πήρε.
1: Πήρε ένα σπίτι και μετρητά και κάτι λίρες στον άφησε η μάνα του.
0: Α, έμαθες λίρες.
1: Έμαθα κάτι λίρες στον άφησε η μάνα
0: του. Πέφτει η λίρα τώρα όμως.
1: Πώς λέει?
0: Έχει πέσει η λίρα.
1: Α, κάνουμε.
0: Από το χιλιάρικο πήγε κοντά στα 7 και κάτι.
1: Ναι, την παρακολουθείς βλέπω τη λίρα.
0: Φυσικά.
1: Θα πάρεις κόσμο.
0: Όταν πάρω την κάλτσα θέλω να ξέρω πώς
1: θα πάει κάλτσα, δεν έχει τίποτα μέσα.
0: Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Ναι.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, φίλε.
3: Δύο φορές το έχω πει στην εκπομπή σας και σήμερα το πω τρίτη. Ο Κωνσταντέλιας, το ποδόσφαιρο θα σταματήσει σε 5 χρόνια. Το έχετε πάρει χαμπάρι ή δεν το έχετε πάρει.
1: Σε λιγότερο από 5 χρόνια θα το σταματήσει το
0: μπορεί
1: ποδόσφαιρο.
0: Μπορεί να λες πολύ.
1: Σε 3 χρόνια θα το έχει σταματήσει το ποδόσφαιρο. Και να δω τι θα λέει ο τετραμούτσουνος και ο τετραρούθουνος από την άλλη τη μεριά.
3: Ένα χρόνο το έχω πει, αυτό η ιδεολογία και η σκέψη.
1: Έτσι γουστάρει, έτσι κάνει.
3: Δεν
1: απλά οι άλλοι τώρα πάνε να βάλουν σε εχθρότητα την ΕΠΟ επειδή δεν είχαν τα σφυρίγματα με τη διαιτησία. Βρουν αφορμή, θα έρθει στην Τούμπα ή αυτοί να φωνάζουν εναντίον της εθνικής. Η Μάο Μάο.
3: Τα εκατομμύρια του, θα πάρει τα εκατομμύρια του και μετά θα κάτσει με την οικογένειά του.
1: Καλά θα
3: όσο
1: κάνει.
3: Πιο γρήγορα το πάρουν χαμπάρι στον Μάο.
1: Η Μάο Μάο.
3: Άντε για.
1: Παρακαλώ, συμφωνείς ρε. 3 χρόνια του δίνω. 23 είναι.
0: Δεν θέλω εκτός, άρα μπορώ να σου πω.
1: 23, 26 έχει σταματήσει.
0: Εκτός, άρα μπορώ
1: πάμε ρε παρακάτω, πάμε παρακάτω. Πάμε. Έλα φίλε.
0: Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
4: Μάκης από Γερμανία, ο φίλος του Τσιτσόπουλου είμαι, Κωστά.
1: Τσιτσόπουλος με πήρε χθες, 4 Ιουλίου στη Δράμα, ή μια τραγουδιάρα καλή να πούμε. Στις δόξας Δράμα στο γήπεδο.
0: Είναι από φωνή φωνάρα δηλαδή.
1: Από φωνή φωνάρα να πούμε.
4: Εγώ κατεβαίνω το Σάββατο μέχρι ένα τριήμερο και θα τον βρω. Είδα σε λίγα Κώστα, θέλω να σου δώσω συγχαρητήρια. Είσαι ο μοναδικός μάγκας που είπες όλη την αλήθεια, άσχετα άμα την είπες στο κανάλι σου.
1: Πού να την πω, φίλε, με κυνηγάνε εδώ πέρα.
4: Ναι. Και όλοι οι υπόλοιποι το πήραν από σένα. Μόνο στο ράδιό σας πάνε να το φορτώσουν ότι ο Γιωβάνοβιτς στέει. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, τι κάνει νιάο νιάο στα κεραμίδια και ο φίλος προηγουμένως είχε δίκιο. Εγώ το κόβω κανένα 2 χρόνια. Ο ΠΑΟΚ θα έχει ζημιά το Κωνσταντέλια και 100 μήνα προσφορά να έρθει, δεν φεύγει αυτό στο εξωτερικό. Αυτές είναι οι πεποίθησεις σου. Ο άνθρωπος αυτή είναι η ζωή του. Αυτό θέλει, αυτό θα κάνει. Ό,τι θέλει θα κάνει. Δεν μπορεί.
1: Σωστό.
4: Να το κάνουνε. Κατάλαβες. Αλλά έκανε το συμβολιάκι του 1,5 εκατομμύριο, 3-4 χρόνια. Θα πάρει αυτά που είναι να πάρει και μετά θα πει
0: και λίγα είναι. Και λίγα είναι.
4: Και λίγα είναι.
0: Και λίγα είναι αυτό που έκλεισε. Για την αξία που έχει.
4: Γιατί τι έχει παίξει ρε κόκκινε μέχρι τώρα, ο Ζίβκοβιτς αξίζει περισσότερα. Αν ο Κωνσταντέλλας
0: φίλε, περίμενε. Εγώ δεν αμφιβάλλω για αυτό που λες. Ο ένας είναι ηγέτης, πήρε την ομάδα της πλάτης, αλήθεια λες. Ο άλλος έχει ένα ταλέντο ασύλληπτο.
4: Ναι, αλλά δεν θα το δείξει το ταλέντο.
0: Δεν διαφωνούμε.
4: Θα πάρει άχρηστο.
0: Μα αυτό σου είπα, δεν διαφωνούμε.
4: Και θα δεις τη φετινή χρονιά.
0: Λέω για το ταλέντο που έχει και λίγα πήρε. Για το ταλέντο.
4: Ναι, αλλά για να τα πάρεις κοντρά για το ταλέντο που έχεις πρέπει να έχεις και διάρκεια. Αυτός θα δεις πώς τα παιχνίδια θα κάνει φέτος. Θα το παίζει τραυματίας. Όπως ο Γιαννούλης. Ο Γιαννούλης εδώ στο Augsburg, επειδή στο βλέπω, τα μισά παιχνίδια είναι τραυματίας.
1: Ο Γιαννούλης, μας τα κάνει τσουρέκια και ο Γιαννούλης. Έτσι ο Γιαννούλης, αλλιώς ο Γιαννούλης. Άμα τον πάρει ο ΠΑΟ και με κάνει τον τραυματία, θα έχουμε και εκεί καυγάδες να πούμε. Έτσι.
4: Στον κουμπάνο σου να τα πεις που αν τον έπαιρνε ο Ολυμπιακός τα 4 εκατομμύρια ήταν πολλά τα 5, τώρα που θα τον πάρω πάω 3-1, τον κάνανε και 30 χρονών ενώ για τον Ολυμπιακό ήταν 32. Είναι μια χαρά, δεν τρέχει τίποτα. Κατά τα άλλα είναι αντικειμενικό.
0: Μου κάνει εντύπωση που μένει στο Augsburg, δεν το ξέρεις αφού είσαι.
4: Δεν μένω εγώ στο Augsburg, στο Μάρχαϊμ. Στο Μάρχαϊμ μένω, αφού παρακολουθώ.
0: Ωραία, εφόσον παρακολουθείς, δεν το ξέρεις ότι αυτοί δεν κάνουν πίσω ποτέ. Είπαν 5-5 είναι. Δεν διαπραγματεύονται παρακάτω.
4: Όχι,
0: δεν σε βγάζω λάθος. Λέω το δελτίο μπορεί να το κρεμάσουνε. Παρακάτω ο 5 δεν το δίνει.
1: Πάμε μια τελευταία γραμμή να προλάβουμε το ημίωρο. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα.
0: Παρακαλώ.
1: Για πρώτη φορά σήμερα Έλληνας γιατρός χειρούργησε από την Κίνα ασθενή με καρκίνο του προστάτη στην Αθήνα. Για σαν του μάγκα.
0: Ρομποτικά.
1: Και ο άλλος μας έβγαλε. Μας έκανε σαν τον Άλκη να πούμε.
0: Παρακαλώ.
1: Και έχει και μούτρα να λέει. Εγώ φταίω που δεν. Τέλος πάντων.
0: Παρακαλώ.
5: Ναι.
1: Έλα φίλε.
5: Κωστή, είδα. Να άρχισε η Σέρνα να σε βλέπουμε. Είδα κάτι σχόλια. Έλεγαν για τον Κωνσταντέλια για αυτό που πιστεύει. Όλοι και έλεγε το σχόλιο. Όλοι τους κοροϊδεύουμε αυτός, αλλά αυτός επειδή είναι δικό μας δεν του λέμε τίποτα. Τίποτα, σαν να μην είναι τίποτα. Και γιατί να ντραπεί, γιατί δεν λέει την αλήθεια, ότι δεν με αναφύγει εμένα να είμαι στην
1: εθνική. Ο καθένας ό,τι θέλει λέει. Αυτά είναι προσωπικά δεδομένα. Δεν επιβάλλεται να πει κάτι το οποίο δεν θέλει να το πει. Ό,τι θέλει να πει. Ό,τι θέλει θα πει.
0: Δεν είναι θέμα ντροπής, ρε φίλε. Ποιος είπε ότι ντρέπεται.
1: Δεν θέλει.
0: Δεν θέλει να το πει.
1: Δεν θέλει, δεν γουστάρει.
5: Αυτό λέω κι εγώ.
1: Θα ήταν βέβαια τιμιότερο για αυτόν. Για να μην μπερδεύουμε τώρα εθνικές ομάδες και ΕΠΟ και προπονητές.
6: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
7: On Air Media Group.
6: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
8: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
6: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
9: Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
10: Μυρίζει λουκουδιά.
11: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
10: Πού πήγε πάλι.
11: Όπου κι αν πήγε. Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
10: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
11: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
12: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
13: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμένει, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
14: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
13: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310-36-54-36. Nexus Facility και καθάρισες.
15: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.

0: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στα σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός, εκτός ή επιταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Έχει τσουλήθρα με νερό και τρενάκι και τραμπολίνο και φουσκωτά και πισίνα.
5: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους, με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
6: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-5870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
7: Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Powered by Novibet. Καθημερινά στις 10.30, 12.30 και 5.30 στο Μετρόπολης 95,5. Μάθε σε ένα λεπτό ό,τι συμβαίνει μέσα και έξω από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Αποτελέσματα, πρωταγωνιστές, παρασκήνιο και οι στιγμές που γράφουν ιστορία. Γρήγορα, άμεσα, ουσιαστικά. Flash στο παγκόσμιο κύπελο. Όλο το Μουντιάλ σε ένα λεπτό. Με την υποστήριξη της Novibet.
8: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. Με τόσες στοιχηματικές επιλογές, το παιχνίδι είναι στη Novibet. ΕΕΠ 21+. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
10: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
11: Ρε Γιάννη, τι φάση, γιατί φοράς γυαλιά ηλίου μέσα στο στούντιο?
12: Γιατί με τα οπτικά ζωγράφος, Γιώργο μου, το στυλ δεν κρύβεται. Πώς με βλέπεις?
11: Δε σε βλέπω. Τώρα δώστα μου, πλάκα τέλος. Αυτά τα γυαλιά είναι για τους ακροατές μας.
12: Δηλαδή, πάλι θα μείνω στον πάγκο.
11: Πάλι ρε φίλε, λοιπόν ετοιμάσου γιατί καθημερινά χαρίζουμε από ένα ζευγάρι premium γυαλιά ηλίου.
12: Καθημερινά?
11: Βεβαίως, κάθε μέρα ανοίγουμε τις γραμμές μόνο για 10 λεπτά. Συντονιστείτε και καλέστε.
12: Αυτά είναι πάλι ζωγράφισαν τα οπτικά ζωγράφος.
13: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
14: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα.
15: Διψάς για μπάλα με ένα συνένα.
16: Δίψα για.
15: Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συνένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα δίκος κόλλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
17: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
18: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
17: Και νομική προστασία?
18: Προστασία, αλλά νομική.
17: Και η απαλλαγή?
18: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
17: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
18: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
19: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
20: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό.
19: Α.
16: Μοσχάρι Μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
19: Τρελό σερί.
21: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
23: Μην ανησυχείτε. Αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
24: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
25: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
26: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε και έχετε άλλα 20 λεπτά ακριβώς να τηλεφωνείτε στο 2310-6390-955 και ενώ το μήνυμα στο 54-301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς. Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού. Το 2310-90-90-90 είναι δικό σας, μπορείτε να τηλεφωνείτε. Πάμε στο φίλο ο οποίος περιμένει. Οι υπόλοιπες γραμμές είναι ελεύθερες. Παρακαλώ.
1: Γρηγόρη, καλησπέρα.
0: Γεια σου, φίλε μου.
1: Και τον Κώστα, καλησπέρα.
0: Θα μπει όπου να είναι.
1: Α, δεν είναι εκεί.
0: Εδώ τρώει κάτι σαν φιστίκ, τώρα και όπου να θα σκάσει.
1: Φώναξε το λίγο να έρθει μέσα, σε παρακαλώ.
0: Κωστή! Έλα, σε περιμένει ο Τρέγιας. Από κάτω περιμένει, αλλά παίρνει τηλέφωνο, είναι κύριος.
2: Πού είναι ο Κακομούτσο,
1: ναι, από κάτω τι δεν
2: είναι. Δεν, δεν κάνουν τραμπούκια αυτοί, δεν είναι κανονικοί άνθρωποι.
0: Ας το πειράξω λίγο.
2: Ναι.
1: Τώρα τα εντάξει, εμείς δεν περιμένουμε στα πάρκινγκ κρυφά να χτυπήσουμε ύπουλα τώρα ανθρώπους άλλους στο πάρκινγκ τους. Ραπτόπουλα, μην τα λες αυτά, γιατί έχω πράγματα για τη γούνα σου. Λοιπόν, πάμε να συζητήσουμε το θέμα του Κωνσταντέλια, να δούμε λίγο ο κόσμος τι συμπεράσματα να βγάλει. Θέλεις.
2: Τι να βγάλει συμπεράσματα, ο κόσμος ξέρει ότι για άλλους λόγους και όχι αυτούς που επικαλείστε, σταματάει την εθνική.
1: Ποιοι είναι οι λόγοι που σταματάει την εθνική.
2: Όχι προσωπική και οικογενειακή. Μπε στο Ραπτόπουλο στη Βίνα το δει. Εδώ δεν το λέω.
1: Όχι, μα συζήτηση κάνουμε, ρε φίλε.
2: Ναι, μπε στο Ραπτόπουλο στη Βίνα να το δει. Δεν μπορώ εδώ να πω.
1: Ναι. Γιατί είναι δημόσιο αυτό που λέω, δεν είναι κρυφό.
2: Ναι, για πες.
1: Εσύ λες λοιπόν ότι ο Κωνσταντέλια σταματάει το τηλεδιοίκη γιατί είναι για χωγά. Λοιπόν, έτσι λες και είναι δημόσιο αυτό που λες. Δεν είναι κρυφό. Εντάξει.
2: Στο Μετρόπολη δεν έχω πει τίποτα.
1: Ωραία, άλλο αυτό. Το λέω εγώ.
2: Εσύ πε ό,τι θε.
1: Αφού είναι λοιπόν για χωγά όπω λε. Γιατί έχει παίξει ο Αστέρας στην Εθνική.
2: Είναι όλα, είναι θα στα πω εγώ στο... Εδώ τώρα με βρίσκεις αδύναμο γιατί δεν μπορώ να μιλήσω όπως πρέπει, ενώ στο ίντερνετ, άμα θες να κάνουμε ένα debate στο ίντερνετ. Εδώ μη με βγαίνεις τώρα που με... Εδώ μη με βγαίνεις που δεν μπορώ να μιλήσω. Βγες αλλού. Αλλού βγες, εδώ τώρα δεν μπορώ να μιλήσω. Δεν μπορώ να μιλήσω εδώ.
0: Δεν λέει ψέματα.
2: Γιατί... Γιατί άμα είσαι μάγκας, έλα σε debate σε ίντερνετ, όχι εδώ.
1: Που είσαι μάγκας, γιατί δεν μιλάς.
2: Αν είσαι μάγκας, αν είσαι μάγκας, όχι, όχι σε αυτό το μέσο. Όχι σε αυτό το μέσο. Σε άλλο μέσο. Σε άλλο μέσο. Debate, σε άλλο μέσο, όποτε γουστάρεις. Σε κάνω εγώ τετραρούθουνε, σε κάνω εγώ τετραρούθουνε να χοροπηδάς. Ξέρω όλη η Ελλάδα και εσείς τώρα το βγάλετε ανάποδα. Και βρήκε στο Μετρόπολης εδώ που είμαι σε αδυναμία, που δεν μπορώ να μιλήσω όπως πρέπει για πολλούς λόγους. Θα μου κάνεις μαγιά εδώ πέρα. Άμα θες μαγιά, σε άλλο μέρος οπότε θες. Πάμε επόμενη γραμμή.
0: Παρακαλώ.
2: Γήγες τώρα στο Μετρόπολη, ξέρεις ότι εδώ τα πράγματα είναι πιο σφιχτά, ενώ ότι εκεί είναι πιο ανοιχτά και με κάνεις μαγιές εδώ πέρα. Πάμε.
0: Ναι.
3: Γρηγόρη.
2: Πάμε, φύγε από εδώ. Σταμάτα. Δευτερολογήσει, Γρηγόρη.
0: Παρακαλώ.
4: Έλα, ρε.
0: Έλα.
4: Έλα, ποιος είσαι, ρε.
0: Έχεις απορία ποιος είμαι.
4: Από την Άξο παίρνω, ρε.
2: Από πού παίρνει?
4: Από την Άξο.
2: Να Άξο, να Άξο.
4: Να έρθω. Ρε φίλε, δημιουργείς τώρα ένα θέμα για να έχεις ακροματικότητα και λειτουργία και τα λοιπά και σ' ακούω που και που και λέτε εκεί πέρα, λέτε αυτά που θέλετε να τα πείτε, τα λέτε έτσι. Όλα οκ. Okay. Βγάλετε λεφτά, κάντε ό,τι θέλετε.
2: Τι θες να κάνουμε, ρε φίλε. Να χρωστάμε, να χρωστάμε στους μάστερες, θέλεις εσύ να μην βγάλουμε λεφτά, δηλαδή. Και εσύ κάθεσαι στην Άξο, δηλαδή. Και σε πειράζει που βγάζουμε εμείς λεφτά εδώ πέρα, να πούμε.
4: Εσύ είσαι μάγκας, ρε φίλε.
2: Και τι να κάνω, δηλαδή, να ξεγίνω μάγκας για να χαρίσει εσύ, να πούμε.
4: Από το Τριανό και από το Τρέγια και το Μέγια είναι οι ομάδες που πάμε και υποστηρίζουμε εμείς 500 χιλιόμετρα. Και εσύ είσαι δίπλα και κάνεις ήδη.
2: Και τι να κάνω, ρε Ρακοτάκο που πας 500 χιλιόμετρα. Έχεις την τρέλα σου, εσύ πρέπει να, να σου δώσω κανένα δίπλωμα να πούμε. Φιλαθλολογίας να πούμε.
4: Το παιδί δεν θέλει να παίξει μπάλα. Και είναι ένας Κωνσταντέλιας. Καλός Χριστός και τα λοιπά. Και ποιος είναι ο Κωνσταντέλιας, ρε φίλε.
2: Ο μεγαλύτερος παικταράς. Τα τελευταία. Τι λέει, ρε φίλε, σοβαρά μιλάς. Τι είναι ο Κωνσταντέλιας, τι είναι ο Κάτσε είναι. Τι είναι ο Μπακασέτας είναι. Τι είναι ο μεγαλύτερος παιχταράς τα τελευταία 50 χρόνια που πέρασε από την Ελλάδα. Καλύτερος από Δαμάζο, καλύτερος από Κούδα, από Χατζηπαναγή Κοντεύη. Ποιος είναι ο Κωνσταντέλιας, μάθες τώρα.
4: Και σου λέει, ναι, και σου λέει, δεν θέλω να παίξω. Δεν υπάρχουν παιδιά να πάνε στην Εθνική να γκαζώσουνε. Αυτό είναι το θέμα σου, ρε Ραπτόπουλε. Μας έχει ζαλίσει τα τέτοια να πούμε.
2: Φύγε, ρε φίλε, που έχει και τέτοια. Απαράτα μας που έχει και τέτοια στην Άξο. Σε Μπελχανά να πούμε. Σε πείραξε να βγάζουμε λεφτά εμείς εδώ, τεμπέλαρε. 500 χιλιόμετρα κάνεις. Σιγά, τεμπέλχανα να πούμε. Άντε από εκεί πέρα να πούμε όλοι. Βγήκε ο Τρέγας, κάνει μαγκές εδώ. Που δεν μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα να πούμε. Άντε μπράβο. Πέφτει Πέλεκης να πούμε και. Πάνε, ο Πονηρός βγήκε εδώ. Πάνε στο άλλο το μέσο σου, φτιάξω εγώ την γραβάτα. Τετραμούτσουνε να πούμε. Κορεάτη. Κορεάτη.
0: Κορεάτη.
2: Έχετε τρελαθεί. Φτιάξαμε στην Ελλάδα μια είδηση πρώτο αυτό. Τρελαθεί κατ' όλοι. Όλοι τετραρούδουνε, όλοι τετραμούτσουνε, σας πείραξε. Πού να το αναδείξετε από κανένα μέσο εδώ δεξιά και αριστερά. Άμα δεν κάνουμε το δικό μας το μέσο, δεν το αναδεικνύει κανένας. Άντε βγείτε από εδώ πέρα, μωρέ όλοι. Πάμε επόμενη γραμμή.
0: Ναι.
3: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, παιδιά, και στους δύο. Θα ήθελα να μιλήσω λίγο, συγγνώμη, Γρηγόρη, με τον Κωστή.
0: Τι συγγνώμη, στείλει... με ποιον δεν μιλάς.
3: Κωστή σου έχω στείλει...
2: Φοβάστε την αλήθεια να πούμε, δειλή. Έχετε πλάσει με το μυαλό σας, τον οπαδισμό σας, τον φανατισμό σας, την τρέλα σας να πούμε. Δεν μπορείτε να δείτε την αλήθεια, κομπλεξάρες να πούμε. Θεσσαλονικής, βορειοελλαδίτες, κομπλεξικοί να πούμε. Αρχικομπλάρες να πούμε. Τα κόμπλεξα σας είναι πιο μεγάλα από τον μπόι σας να πούμε. Πήγες λέει, βάρεσες λέει, στον καράζ. Ενώ εσύ, λευτεριά στους οπαδούς, κάνεις παρέα. Εγώ πήγα μόνος μου. Δεν πήγα με άλλους, δεν έκανα φάω. Τον Άλκη. Άντε μπράβο.
3: Για συνέχεια. Ξέρω ότι πολλές φορές κράζεις κάποιους πασοκόγερους που τους λες, οι οποίοι έχουν προκαλέσει θέματα. Σου έχω στείλει ένα μήνυμα στο Instagram, στο οποίο ένας τέτοιος πασοκόγερος μου δημιούργησε μεγάλο θέμα στο Δήμο Ευόσμιου Κορδελιού. Και δεν ξέρω αν θα ήθελες να κάνεις κάποια αναφορά. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δεν τους νοιάζει το τι περνάς και το τι γίνεται. Θέλουν απλά να κάνουν το κομμάτι τους. Και νομίζω
2: τρελαθήκανε, ρε! Τους πείραξε, ρε!
3: Δεν μιλάω για τον Κωνσταντέλια Κωστή, μιλάω για ζήτημα κοινωνικό. Και ξέρω ότι πολλές φορές έχεις αναφερθεί σε διάφορα ζητήματα πέρα από την μπάλα.
2: Κοίταξε τώρα, μου στέλνουν καμιά 5.000 μηνύματα μπράβο και άλλοι 2.000 βρίζουνε. Στείλε μου
3: το
2: τώρα που θα ηρεμήσει λίγο η κατάσταση ξανά. Ναι. Δεν μπορώ να τα προλάβω όλα, γίνεται χαμός εδώ μέσα.
3: Το καταλαβαίνω πολύ, απλά. Δυστυχώς, παιδιά, στην κατάσταση που ζούμε υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που επειδή έχουν τα μέσα και τα έξω, είτε σε κυβερνήσεις είτε σε δήμους, καταγγέλνουν άλλους και προσπαθούν να τους κάνουν ζημιά.
2: Ανθρώπινο είδος. Ανθρώπινο είδος. Ναι.
3: Αν θα δεις το μήνυμά μου, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Στείλ το ξανά μετά καμιά μέρα, όταν θα κοπάσει αυτή εδώ η γιαχβελογία, να πούμε, και θα τελειώσει η ιστορία. Θα ηρεμήσει λίγο Σαββατοκύριακο, να πάνε λίγο να βράξουν τα κεφάλια του σε καμιά θάλασσα. Στείλ το μου Σαββατοκύριακο.
3: Καταλαβαίνω.
2: Σάββατο προς Κυριακή ξαναστείλ το μου, θα είναι πιο ήρεμα. Θα προλάβω να τα δω. Έγινε.
0: Θα βρέχει τις κάλτσες του σε καμιά θάλασσα.
2: Πώς?
0: Θα βρέχει τις κάλτσες του σε καμιά θάλασσα.
2: Εσύ το κοροϊδεύεις αυτό.
0: Σε πειράζω.
2: Δηλαδή, αν δεις έναν άνθρωπο να περπατάει με τις κάλτσες στη θάλασσα, θα σου φανεί παράξενο εσένα.
0: Δεν είναι.
2: Όχι, δεν είναι. Οι άλλοι γιατί φοράνε μπλούζες και μπαίνουν μέσα στη θάλασσα? Δεν έχεις δει ανθρώπους με μπλούζες και καπέλο στη θάλασσα?
0: Έχει διαφορά.
2: Γιατί έχει διαφορά? Κάλτσα είναι μία, μπλούζα είναι η άλλη.
0: Έχει διαφορά.
2: Γιατί, παιδί μου, γιατί?
0: Μεγάλη. Γιατί τα μωρά τα φοράνε μπλουζάκια αδιάβροχα?
2: Δεν τα φοράνε καλτσάκια δηλαδή, τερλικάκια δεν τα φοράνε?
0: Γιατί τα φοράνε παιδιλάκια και σιγάκια?
2: Είδες, να, παιδιλάκια, καλτσάκια.
0: Για τον ήλιο.
2: Για τον ήλιο, ναι.
0: Εντάξει, άλλο οι κάλτσες και άλλο τα μπλουζάκια. Μπορεί να έχει κάποιο δερματολογικό πρόβλημα και για να μην έχει πάθει ζημιά από τον ήλιο.
2: Και εγώ φοβάμαι, μην πάθω μυκητηρίαση να πούμε.
0: Μυκητίαση.
2: Ναι, εντάξει.
0: Μην κάνει το βαλαρούσο που θα βάλει πέτρα και θα πέσει στην πισίνα. Ρε. Μην το κάνει τέτοια πράγματα.
2: Εν τω μεταξύ, κατάλαβα τώρα ο Βαλαρούτσο γιατί συμπαθεί τον Μισιά. Είχε βάλει στην Αλφα Αθηνών βουλευτή με τη Νέα Δημοκρατία και είναι και παοξή.
0: Λάθος κάνεις.
2: Εγώ κάνω λάθος.
0: Αριστερός είναι ο Μανώλης Μισιάς.
2: Ήτανε λέει.
0: Αριστερός
2: και τον υποστηρίζει ο Βαλαρούτσο. Για να το στείλω σε ένα γιατρό να δω μήπως ο Βαλαρούτσος έχει πάρει τίποτα. Αριστερός και το στηρίζει ο Βαλαρούτσος. Ετρεπά ποσίμπλ. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
5: Μπορώ να μιλήσω?
2: Βεβαίως.
5: Θέλω λίγο να σχολιάσω ένα πράγμα, ρε παιδιά, και δυστυχώς θα πω αλήθειες γιατί δεν πρέπει να ακούγονται, αλλά ας τα πούμε. Λοιπόν, για τον Κωνσταντέλια που λες ότι είναι ο καλύτερος παίκτης των
2: τελευταίων. Τα τελευταία 50 χρόνια, ναι.
5: Λοιπόν, πάμε. Το παιδί πέρα από το ότι είναι συμπαθέστατο και φαίνεται καλός χαρακτήρας.
2: Σαν ταλέντο, λέω, ε!
5: Ναι, δείχνει να ξέρει και. Α, τώρα πας να μου το φτιάξεις. Δείχνει να ξέρει και την παλίτσα. Όπως λες πάντα, είτε στη δικιά σου δουλειά, είτε σε όλες τις δουλειές, ακόμα και στους ποδοσφαιριστές και παντού. Μετράνε τα νούμερα. Θα σου πω εγώ κάποιους παίκτες που δεν κάνουν τόσο μεγάλη καριέρα. Αλλά το Σωτηράκι τον Ίνι, που τον είδαμε να πάει β' εθνική. Τον θυμάσαι καθόλου?
2: Πώς δεν τον θυμάμαι? Τον καταστρέψανε με τα βάρη και με το πλέγμα.
5: Λοιπόν, τον καταστρέψανε, να μιλήσουμε τώρα ρεαλιστικά. Ο Σωτήρης ο Νίνης, που εγώ σου το πω, είμαι Ολυμπιακός, δεν είμαι Παναθηναϊκός και τους μισώ τους Παναθηναϊκούς. Αλλά ο Σωτήρης ο Νίνης στην ηλικία του Κωνσταντέλια έκανε μύθια σε σχέση με το τι κάνει ο Κωνσταντέλια.
2: Δεν νομίζω.
5: Άκουσα με το τι κάνει στην πραγματικότητα η προσφορά του. Όχι ότι είδαμε ένα τσαλιμάκι και έλεγε και ο Πεντρωτός που βγαίνει μετά είναι ο νέος Γιαμάλ και μπορεί ο Κωνσταντέλιας ο αστείος. Ο αστείος με βάση δύναμη και τέτοια να παίξει Μπαρτσελόνα και, και τον παπά πουλούσανε.
2: Ο Κωνσταντέλιας, αν ήταν αθλητής, πήγαινε σε υψηλότατο επίπεδο.
5: Ρε, άσε τα αν, ρε. Εσύ ξέρω, δεν σ' αρέσουν τα αν.
2: Δεν μ' αρέσουν τα αν, αλλά.
5: Για να ακούω. Ναι. Με τα άμα είναι πολύ. Πάμε τώρα. Ο Φορτούνης ο Ντεμπέλης του Ολυμπιακού. Ο Φορτούνης ο Ντεμπέλης. Τα νούμερα
2: του είναι πολύ. Ναι.
5: Περπατούσε. Έβγαζε κάθετες και σκόραρε παραπάνω.
2: Σωστό.
5: Δεν εγώ, σου λέω, είναι συμπαθέστατος και στυλάκι τέτοιο. Αλλά επειδή είχα να ακούσει στο ραδιόφωνο εκεί τώρα 3 χρόνια, τον κάνανε τον Κωνσταντέλια να λέω: ο Γιαμάλ είναι ο Μέση, είναι ότι στέκεται παντού και Αγγλία να πάει με το ταλέντο του. Ρε, πόσοι υπάρχουν τέτοιοι εσύ που παρακολουθείς παγκόσμια μπάλα. Σαν τον Κωνσταντέλια στην Ισπανία υπάρχουν 30, ρε, να μιλήσουμε ρεαλιστικά, που να ξέρουν μπάλα. 30. Η Μπαρτσελόνα μπορεί να έχει 15. Ισχύει αυτό ή όχι?
0: Όχι.
5: Όχι.
0: Όχι.
5: Για πες μου, ρε φίλε, γιατί τι παραπάνω έχει ο Κωνσταντέλιας από όλους αυτούς τους υπερπαίκτες, τους Ισπανούς, τους Γάλλους, τους Φίτσες.
2: Του δώσε ο Θεός του Κωνσταντέλια. Αν υπάρχει, αν κάτσουμε να πιστέψουμε στο Θεό, αν πιστέψουμε στο Θεό, θα πούμε το εξής. Αν θες το παίρνεις και. Έδωσε ο Θεός τον Κωνσταντέλια αυτό το ταλέντο, με αυτή την θρύμη, με αυτή την πίστη που έχει, για να τον δοκιμάσει.
5: Βρε, να σε πω εδώ, Βραζιλιανάκια. Άμε, γιατί γουστάρεις φούλα από.
2: Τα είδα τα Βραζιλιανάκια με τον Πακετά δεκάρι. Άμα πάρω τον Κωνσταντέλια στην Εθνική Βραζιλία δεκάρι στη θέση του Πακετά, θα μου κάνει πιο πολλά πράγματα.
5: Ωραία,
2: τον Πακετά με τον Κωνσταντέλια το συγκρίνουμε για μπάλα.
5: Μου λες ότι ο Κωνσταντέλιας δεν είχε τον γκολ, που είναι δεδομένο ότι δεν το έχει το παιδί, που πήγαν να μου τον κάνουν πέρυσι σκόρερ, επειδή έβαλε 7 γκολ. Πάμε, λέμε ότι βλέπει γήπεδο και μοιράζει κάθετες. Πες μου τα καλύτερα νούμερα του Κωνσταντέλια σε κάθετες. Πόσες έβγαλε πέρυσι, που ήταν η καλύτερη του χρονιά. Εδώ, πες μου λίγο.
2: Άμα μπλέξουμε με τα νούμερα, θα βγεις δικαιωμένος. Άμα μπλέξουμε με τη φύση του ποδοσφαίρου, θα βγω εγώ δικαιωμένος. Και οι δύο έχουμε τα δίκια μας. Να σε καλά. Και οι δύο έχουμε από την πλευρά μας το δίκιο. Που εγώ είμαι με τα νούμερα και με τις πράξεις. Αλλά επειδή εδώ υπάρχει μια ιδιόμορφη περίπτωση ενός πολύ μεγάλου ταλέντου σε συνδυασμό με τα πιστεύω του και τα θέλω του και παλεύει το θέλω και το πιστεύω με το ταλέντο σε ένα πυγμαχικό αγώνα άνισο, το οποίο πραγματικά μπορούμε να ξοδέψουμε ώρες εκπομπών. Καλησπέρα.
6: Ναι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
6: Θα πάρεις ένα τηλέφωνο τον Μίχο και θα τον ευχαριστήσεις.
2: Ποιο γιατί Μίχο?
6: Ο Βαγγέλης. Κάνε κουμπί κάτω.
2: Μπερδεύτηκα. Νόμιζα με τον Πέτρο τον Μίχο. Γιατί να τον ευχαριστήσεις? Τι είπα?
6: Γιατί είναι ο μόνος, ο Μάγκα. Δεν σας γουστάρω και τους δύο, αλλά το λέω. Είναι ο μόνος που είπε σήμερα ότι εσύ είσαι ο μοναδικός που εδώ και 1,5 μήνα έχεις πει για αυτό το θέμα.
2: Τον ευχαριστώ γιατί από δικούς μου δεν το περίμενα. Εδώ με βρίζουν οι δικοί μου, γενικά παντού.
6: Λοιπόν, είπε ότι δεν δηλώνεις, λέει, δημοσιογράφος, δηλώνεις διαχειριστής. Και είπε ο άνθρωπος ότι είσαι ο μοναδικός ο οποίος το έχεις πει πρώτος 1,5 μήνα τώρα. Μάλιστα, το καταλαβες.
2: Τον ευχαριστώ πολύ, θα τον πάρω να τον ευχαριστήσω γιατί κανένα από το συνάφι δεν είπε.
6: Πάλι κάτω σε σώζουνε.
2: Η Αθήνα είναι ακομπλεξάριστη. Θα περιμένω να με δικαιώσουν εδώ πέρα. Εδώ πάμε, θάψουν ζωντανό να πούμε. Εδώ. Τρελώσε. Σε ευχαριστώ, φίλε. Σε ευχαριστώ.
0: Παρακαλώ.
7: Ναι.
2: Καλησπέρα, Βιλέ.
7: Καλησπέρα, παιδιά. Δεν παίρνω σχεδόν ποτέ τηλέφωνο. Έχω πάρει άλλη μια φορά πριν 10 χρόνια, να θυμίσω, στο σκορεμένο τον γελαστό για τον Σειραία, που τον έψαχνε. Εντάξει, για αυτό το θέμα που αναφέρεστε, υπάρχει νοήμων άνθρωπος που πραγματικά πιστεύει αυτό που έγραψε ο Κωνσταντέλιας? Δεν έχω σχέση με...
2: Ξέρεις πόσοι ανοήμονες άνθρωποι, σαν τον Τρέγια, τον Τετρακέφαλο και τον άλλο τον Τζόρνταν και κάτι παοξίδες, το ότι το έχουν πιστέψει αυτό που είπε ο Κωνσταντέλιας? Επειδή είναι φανατικοί θερμοκέφαλοι. Θερμοκέφαλοι. Θερμοκέφαλοι.
7: Μπήκα στο site σου, στο πώς το είπες, Γραφτόπουλος TV, να δω τι, γιατί και πώς. Δεν με ενδιαφέρει κιόλας σιγά το θέμα, έτσι.
2: Ναι.
7: Αλλά πραγματικά τώρα, δηλαδή, ότι έχω ένα παιδί στο σπίτι και έρχεται και ένα άλλο μετά από 2 μήνες, 3, άρα καλό είναι να απέχω. Δεν ξέρω, δηλαδή. Αλήθεια τώρα. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, δηλαδή? Θέλω να μου εξηγήσεις. Μάλλον εσύ την ξέρω την εξήγηση που θα μου δώσεις. Είναι ο φανατισμός των φιλάθλων. Είναι...
2: Πώς σε κάνει κακό άλλος? Γιατί.
7: Καταρχάς, όταν.
2: Το να φτάνει τώρα ο συνάδελφός σου να σε καταγγέλει στον αέρα σε άλλο ραδιόφωνο και να λέει να του κάνουν μήνυση. Μιλάμε τρομερό πράγμα. Επειδή είπες την αλήθεια, σε κάνουν μήνυση. Μιλάμε τώρα για τετραρούθουνους.
7: Εντάξει, επειδή το πρόλαβα και το άκουσα, ναι, δεν ήταν αντρίκι αυτό, τέλος
2: πάντων. Τι αντρίκι να είναι, μωρέ, πού να βρείτε το αντριλίκι να πούμε? Παντελονάτι τώρα και τσουβαλάτι να πούμε.
7: Ναι, ότι δεν μπορώ να πω για αυτό το θέμα εδώ.
2: Δεν μπορώ. Έχεις κόλλο να το πεις, ρε Τρέγια, στον αέρα ζει. Πού να πεις? Δεν το λες. Το λέει ο άλλος, σε πειράζει να πούμε. Ναι.
7: Εντάξει, τα κάνουμε. Εγώ ένα από τα πιο ωραία πράγματα που άκουσα. Σε αυτές τις εκπομπές που σας χαζεύω έτσι και μ' αρέσει, γιατί κάνω το διάλειμμα μου το μεσημέρι και τα σχετικά, ήταν χθες ή προχθές που βγήκε ένα παλικάρι, τώρα δεν θυμάμαι μικρός μεγάλος τι ήταν, και αν ήταν από εδώ, μπορεί να ήταν από αλλού κάπου, που είπε για μένα, λέει, από τα ασήμαντα ο ΠΑΟΚ είναι το πιο σημαντικό.
2: Ναι, ναι, αυτό το θυμάμαι, ναι.
7: Αυτό ίσως θα πρέπει να το ξαναδιαβάσουν πάρα πολλοί άνθρωποι. Δεν μιλάω για τον ΠΑΟΚ, δεν έχω σχέση με τον ΠΑΟΚ, έτσι. Αλλά πραγματικά αυτό που είπε το παιδί μου φάνηκε τόσο εμπεριστατωμένο, τόσο έξυπνο. Και εδώ τώρα κάθονται, σκοτώνονται, παίρνουν, κάνουν, όχι, γιατί είπες αυτό, γιατί είπες εκείνο, γιατί είπες το άλλο. Λίγο πιο ήρεμα, ρε παιδιά, δηλαδή δεν είναι οι ζωές μας αυτό το πράγμα. Καλό είναι να χαζεύεις ένα μπάσκετ, ένα ποδόσφαιρο, δεν ξέρω εγώ τι και τα λοιπά. Και εγώ είμαι 57, έτσι.
2: Σε 57, φίλε, έχεις βάλει μυαλό. Ο άλλος είναι θερμοκέφαλος, να πούμε.
7: Εντάξει, πάντα είχα μυαλό, να σου πω την αλήθεια, και έχω και μια ιδιαίτερη σχέση με αυτό το κομμάτι, το κακό της, του οπαδισμού. Έχω πάθει, δηλαδή, όχι εγώ προσωπικά.
2: Ο οπαδισμός παράγει μίσος.
7: Εννοείται, φυσικά. Φυσικά, φυσικά. Τώρα, αλλά πραγματικά, δηλαδή, μου έκανε τόσο εντύπωση που, δηλαδή, διάβαζα χαζεύοντας το ίντερνετ σε κάτι διαλύματα που κάνα το κομπιούτερ και τα λοιπά, ότι όχι, ο Γιοβάνοβιτς δεν αυτό και...
2: Ναι, πάνε το Γιοβάνοβιτς τώρα.
7: Γιατί ποιος Γιοβάνοβιτς, ρε παιδιά, τώρα,
2: δηλαδή... Ο Λουτσέσκου που έβαζε το Μούρκ, γιατί δεν έφυγε ο Κωνσταντέλια?
0: Τον Ιβανούσες,
2: ναι. Ναι.
0: Αντί για δεκάρι για τη θέση του Κωνσταντέλια.
7: Δηλαδή, ένα παίκτη, και μόνο που θα θεωρήσει ή θα θεωρήσουν κάποιοι ότι δεν θέλω να πάω. Πρόσεχε, δεν μιλάμε για μια ομάδα, γιατί μαλώνω με την ομάδα ή είμαι, ξέρω εγώ, χωλωμένος με τη διοίκηση που λέγαμε παλιά, πιτσιρίκια κτλ. Δεν πάω στην εθνική γιατί κάτι δεν μ' αρέσει με τον προπονητή. Ποιος είσαι, ρε φίλε? Οποιοσδήποτε έτσι το πει αυτό. Δεν λέμε να σε προσβάλλει ο προπονητής. Εδώ ο Αταμάν, ας πούμε.
2: Και στο φινάλε, αν πιστεύουν τον Κωνσταντέλια. Μισό λεπτό. Και στο φινάλε, αν πιστεύουν τον Κωνσταντέλια. Κάτσε να σου πω. Αν πιστεύουν στον Κωνσταντέλια, ο Κωνσταντέλια δεν είπε για τον προπονητή. Είπε για δικό του θέμα. Άρα, αν ακολουθήσουν.
0: Οικογενειακή λόγη.
2: Άρα λοιπόν, αυτοί λένε άλλο.
7: Το είπα αυτό, ότι για μένα είναι. Δεν μπορεί να ισχύει τέτοιο πράγμα, δεν μπορεί να το πιστεύει ένας το παιδί. Μπορεί να έκανε καλά, δεν μπορεί να βγει να πει, δεν ξέρω τους λόγους. Εσύ είπες ότι έχεις ένα λόγο, δεν...
2: Εδώ είναι λίγο αυστηρά τα ραδιοτηλεοπτικά και τέτοια, είναι λίγο δύσκολα εδώ, γι' αυτό το λόγο το λέω. Και ο άλλος πήρε εδώ που ξέρετε, εδώ είμαι ευάλωτος, αλλά εκεί...
7: μου φαίνεται αστείο δηλαδή. Και αν ίσχυε κάτι τέτοιο, θα ήταν τρισχυρότερο για το χαρακτήρα ενός ανθρώπου, έτσι. Δεν πάω στην Εθνική γιατί δεν μ' αρέσει ο προπονητής ή γιατί δεν με έχει προσβάλει.
0: Δεν είπε τέτοιο πράγμα, είπε για οικογενειακούς λόγους. Περιμένω δεύτερο παιδί του Σεπτέμβριου.
2: Τρίχες, άλλος είναι ο λόγος και το ξέρουμε.
8: Εκατόν 5,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
1: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
2: Καραολί και Δημητρίου 8 στον Εύωσμο. 23 10 75 73 78.
3: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 23 10 327 618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
4: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
7: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
6: www.nyc.gr.
8: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
9: Βρωμό, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
8: What?
10: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Σίφκοβιτς σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Στους εντάξει λέμε ναι. Στις πλάκες και τα πάρτι λέμε ναι. Στους σκύλους και τις γάτες λέμε ναι. Στη δράση λέμε ναι. Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση. Όχι λέμε στους άσχετους. Όχι στους ξενέρωτους. Όχι στους κυριλέ. Με άλλα λόγια, αγαπήστε τη ζωή και τη φύση, τα ελληνικά βουνά, τα δάση και τις θάλασσες, τα ζώα και προπαντός τους ανθρώπους. Ιδίως τους ζεστούς, ντόμπρους, δοτικούς συνανθρώπους μας. Το νου σας, σ' όσους είναι υπερβολικά ερωτευμένοι με τον εαυτό τους, με το χρήμα, με την εξουσία.

0: ένα άλλο στοιχείο για να δούμε αν είναι ακριβές ή όχι. Η Ελλάδα αυτή την ώρα είναι μέσα στις 10-12 χώρες παγκοσμίως που είναι στην ψηλή κλίμακα του τουρισμού.
1: Πολύ ωραία είναι όλα αυτά. Εάν καταφέρουν να πείσουν τον ελληνικό λαό ότι αυτά υπάρχουν τα λεφτά και κάπου αυτός ο κακός πρωθυπουργός τον οποίο έχουν σήμερα δεν θέλει, γιατί άκουσα τον κύριο Τσουκαλά σήμερα το πρωί να λέει δεν θέλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης να μειώσει την ακρίβεια. Ρε παιδιά, όλα του τα έχουν πει του Κυριάκου, αλλά για βλάκα δεν τον έχει κατηγορήσει κανείς. Είναι δυνατόν ένας πρωθυπουργός να θέλει να είναι ψηλά ο πληθωρισμός? Βεβαίως και δεν θέλει.
2: Είχαμε πει το 23 θέλουμε να φτάσουμε στα 1500 ευρώ μέσο μισθό. Το κάναμε ένα χρόνο πριν την κάλπη. Είχαμε πει ότι θα ανεβάσουμε τον βασικό μισθό στα 950 ευρώ. Είμαστε 920. Θα φτάσουμε στα 950. Και θα φτάσουμε και παραπάνω.
3: Φτάσατε, αλλά ο πληθωρισμός.
2: Είχαμε πει μείωση ανεργίας.
3: Κύριε Υπουργέ,
4: τις τρώνε
3: τις αυξήσεις.
2: Ο πληθωρισμός είναι μικρότερος από την αύξηση των μισθών. Υπάρχει πληθωρισμός. Υπάρχει ακρίβεια. Δυσκολεύεται κάποιος κόσμος. Αλλά δεν σημαίνει ότι όποιος βλέπει τους δείκτες και δεν ξέρει να διαβάζει τους δείκτες δεν αντιλαμβάνεται ότι η αύξηση μισθών υπερβαίνει την ακρίβεια και τον πληθωρισμό.
5: Μητσοτάκη! Μητσοτάκη!
1: Πολύ ωραία είναι όλα αυτά.
0: Την περασμένη δεκαετία οι Έλληνες φορολογούμενοι πλήρωναν τις τράπεζες για να μείνουν όρθιοι.
3: Ναι.
0: Αυτό σταμάτησε, διότι με τη Νέα Δημοκρατία οι τράπεζες ορθοπόδησαν.
3: Κάποια στιγμή θα πρέπει και οι τράπεζες να αρχίσουν να κάνουν αυτό που πρέπει.
0: Όχι, έτσι, ορθοπόδησαν. Για να μην... Ήρθαν και ξένοι και Έλληνες και επένδυσαν στις τράπεζες. Το ότι οι τράπεζες είναι κερδοφόρες είναι ένα μήνυμα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό ότι ανεβαίνει η οικονομία.
3: Ναι.
0: Έτσι δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας, γιατί σημαίνει ότι είμαστε φιλοεπενδυτικοί.
3: Αλλά πρέπει να
0: εισπράξουμε
3: και το μέρισμα για τα λεφτά που δώσαμε στις τράπεζες.
0: Εκείνο το οποίο.

0: Κυρίες και σπινίδες, κύριε αγαπητοί φίλοι του Μετρόπολης 95,5, πολύ καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σύντροφε.
0: Καλώς ήρθατε, ώρα για Καμόρα με Πασχάλη Καμόρα πίσω από το μικρόφωνο.
2: Έλαβε φόρα.
0: Εξ απεναντίας, ο άνθρωπος των 12 Ολυμπιάδων, των 10 Μουντιάλ, των 8 Υπήρων και των 9 Θαλασσών, ο ένας και μοναδικός... Μανιά! Το βουνό της λαθροϊχοληψίας είναι παντού μαζί μας. Είναι παντού μαζί μας και πού θα λέγατε θα μπορούσε να πάει αλλού να κάνει ηχοληψία. Έτσι. Εδώ στο Μητρόπολης, πουθενά άλλο. Όχι αποκλειστικά σε μένα έρχεται τιμή Σένεκεν. Έτσι. Γιατί είμαστε τιμή Σένεκεν εδώ από ό,τι βλέπω. Τώρα κοντά στον ένα είναι και ο δεύτερος, μπορεί να γίνει και ο τρίτος και το καταξής. Λοιπόν, να υπενθυμιστούμε μαζί τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55, κοινό το μήνυμά σας το 54301.
1: FM
0: Power, έτσι. 100%. Στο Facebook, στην επίσημη σειρά του σταθμού Μετρόπολης 95,5.
3: Χιλιάδες τα μηνύματα στο Messenger.
0: Έτσι που και εκατομμύρια. Και φυσικά, ώρα για καμόρα, παπάκι, gmail.com.
1: Σας ακούω και σας ηχαίνομαι. Γεια.
0: Στα mail πάντως πέφτει μεγάλο γλέντι. Πραγματικά δηλαδή. Είναι αυτά. Στα mail, παιδί μου, που μου στέλνουν, Λευτέρη, είναι πράγματα τα οποία δεν μπορούν να υποθούν, αλλά μπορούν να γραφτούν. Και όταν γράφονται, μερικά αξίες δεν βγάζουν και έννοιες, αλλά δεν έχει σημασία. Ο τρόπος μόνο που κάθεσαι και το σκέφτεσαι και το δουλεύεις είναι αρκετός, κυρίες και κύριοι. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη σας, γιατί υπάρχουν και κάποια βαριά mail τα οποία φυσικά και δεν πρόκειται να αναγνωστούν. Σας έχω απαντήσει ούτως ή άλλως. Έτσι δεν είναι κάτι τυχαίο. Λοιπόν, έχουμε αρκετά μηνύματα και από χτες, αλλά και τώρα πάλι βλέπω 3-4 μηνύματα. Να πω κάτι για τον Κωνσταντέλια. Γιατί από την άποψή μου την ξέρετε. Τώρα, εγώ περιμένω λίγο να καταλαγιάσει. Θες απ' έξω, σας είπα κάποια πράγματα. Το τι βλέπω εγώ, ξέρετε. Διαβάζω διαφορετικά τα επεισόδια. Εγώ πάλι, πέραν των προσωπικών του θεμάτων που μπορεί να έχει αυτά, δεν ενδιαφέρουν κανέναν, πέραν του ιδίου. Εγώ ξέρετε πως τα βάζω, δηλαδή, πάντοτε, λόγω της κακυποψίας που με διακατέχει. Θα το επαναλάβω και σήμερα, μπας και γίνει πιο κατανοητό. Με καλύτερο τρόπο δηλαδή, φαντάζομαι, Λευτέρη, αλλά δεν ξέρω αν θα γίνει πάλι κατανοητό.
1: Μα ακριβώς κάπως έτσι.
0: Εγώ θεωρώ ότι είναι τεχνητό το ζήτημα. Δεν θεωρώ ότι ο Κωνσταντέλιας ξαφνικά με το που τελείωσε, είπαμε να σβήσει και να πέσει η σκόνη από την υπόθεση Λουτσέσκου και με το ερχομό του καινούργιου προπονητή, ξαφνικά αποφάσισε να δημοσιοποιήσει την όποια σκέψη του κτλ. Εγώ το αφήνω αυτό στην διακριτική ευκαιρία του κάθε ανθρώπου να πιστεύει ότι αυτός βρίσκεται πάνω από την εθνική. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
1: Αν πάρω... Μπορεί να με δεις στο έτσι, μπορεί να με δεις στο αλλιώς.
0: Θα δούμε και την υπόθεση του Κωνσταντέλια σαν απόφαση, αλλά θα δούμε τώρα αυτό που σας λέω εγώ, το παρασκηνιακό. Γιατί εμένα αυτά μ' αρέσουν, να σας πω την αλήθεια, γιατί θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ το κάνει κατ' επανάληψη και εσείς δείχνετε να μην μαθαίνετε. Η σιωπή δεν έχει να κάνει με κάτι συγκεκριμένο. Έχει να κάνει ότι... Η επανάληψη λέει είναι μήτυρ μαθήσεως. Έτσι μας έχουν μάθει και νομίζω εσείς μάλλον είστε ανεκπαίδευτοι μαθήσεως. Θα σας εξηγήσω όμως αμέσως τώρα τι θέλω να εννοήσω. Λοιπόν, Λευτέρη, σκάει μύτη λοιπόν η είδηση ότι δεν θέλει να παίξει στην εθνική κτλ. Βλέπεις ότι πάει να αλλάξει όλο το κλίμα. Ξαφνικά ο κόσμος αρχίζει και ασχολείται με τον ΠΑΟΚ, ενώ εκεί υπήρχε μία απογοήτευση στον κόσμο, μία απομόνωση της ομάδος. Για όλα τα τεκτενόμενα τα οποία υπήρχαν, για την κακή συμπεριφορά, για αυτό το πράγμα το οποίο πήγαινε και ερχόταν εδώ και αρκετό καιρό για τον Λουτσέσκου κτλ. Και τώρα σου λέει να ανατρέψουμε το κλίμα, να το διορθώσουμε, να κάνουμε τον κόσμο να ξαναρθεί επάνω, χρησιμοποιώντας ποιόνα, τον άνθρωπο με τη μεγαλύτερη διαδραστικότητα αυτή τη στιγμή, τον ΠΑΟΚ, τον Κωνσταντέλια. Έχουμε δείγματα γραφής. Έχουμε. Και το περσινό και το προπερσινό, το οποίο το δημιούργησε ο ίδιος ο ΠΑΟΚ ο Σαββίδης και το διόρθωσε προς θέρψη δική του αν θυμάστε καλά, βεβαίως, βεβαίως, μετά την έλευση Μιστακίδη και τα λοιπά. Έτσι είχαμε το Ζαφύρι, την Εθνική, αυτά οι ιστορίες. Ο Σαββίδης τουλάχιστον αγαπάει την Εθνική Ελλάδος. Δεν ξέρω αν την αγαπάνε και οι ποδοσφαιριστές της. Είτε παίζουν, ναι, είτε παίζουν είτε δεν παίζουν. Είπαμε θα πάμε, μετά θα πάμε σε κοινό. Λοιπόν, εγώ δεν θέλω να παρασύρεστε, εγώ δεν παρασύρομαι, γι' αυτό και βλέπω. Εγώ τώρα παρακολουθώ, διαβάζω, δεν διαβάζω πλέον γιατί έχει φτάσει σε σημείο αηδίας αυτά που γράφονται. Λοιπόν, και λέω τώρα, θα πάω να φτιάξουν και περιμένω τον Ιβάν Σαββίδη να κάνει δήλωση και να πει Γιάννη ξανασκέψου το, γύρνα στην Εθνική γιατί η Εθνική είναι πάνω από όλους και από όλα. Το περιμένω και αυτό να το δω.
1: Και θα γίνει παραπέρος.
0: Μπορεί να είναι καμένο σενάριο, αλλά εγώ αυτό πιστεύω. Επειδή έγινε και πέρσι, έγινε και πρόπερσι, ο ίδιος άνθρωπος δηλαδή που τον όθησε να φύγει, που τον είπε πάνε, αν είναι υπαρκτά όλα αυτά που μας έχουν πει οι δημοσιογράφοι, έτσι εγώ θα πάω σε αυτό το μοτίβο. Θα πω ότι εντάξει, πήρε τηλέφωνο, εντάξει, αν έχει πάει ένας ποδοσφαιριστής σε ένα αεροδρόμιο ή πηγαίνει σε ένα αεροδρόμιο και τον σταματάει και τον γυρνάει πίσω, θεωρώ, με συγχωρείτε, εντάξει, λίγη δόση αλήθειας μπορεί να έχει. Αλλά αν δεν έχει, είναι χειρότερα. Εγώ λέω ότι έχει, τον γύρισε πίσω. Ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ. Και φαντάζομαι και ο ιδιοκτήτης λοιπόν να κάνει την ίδια κίνηση εδώ, να του πει: ξέρεις αυτό εδώ. Γιατί, παιδιά, το να μην παίξει στην Εθνική τέλη Σεπτεμβρίου για το Nation League είναι μετά από τρεις μήνες. Παιδιά, δόξα τω Θεώ, έχουν κάνει όλοι. Παιδιά κάνανε και άλλοι στην Εθνική την ώρα που παίζανε. Έτσι. Γι' αυτό σας λέω ότι δεν θεωρώ ότι είναι κάτι σοβαρό αυτή τη στιγμή. Ίσως και να χρησιμοποιείται για μία ακόμη φορά ο Κωνσταντέλιας. Και αυτού του είδους το επικοινωνιακό παιχνίδι που υπάρχει. Εγώ αυτό πιστεύω. Και δεν ξέρω εσάς πώς σας φαίνεται. Εμένα αυτό μου φαίνεται, γι' αυτό και λέω ότι δεν βλέπω εγώ κάτι με εμπτό στην όλη υπόθεση. Απλά αυτό τώρα είναι έτσι, γιατί εγώ βλέπω ότι περισσότερες υποχρεώσεις έχει με τον ΠΑΟΚ παρά με την Εθνική. Στην Εθνική θα παίξεις 2-3 φορές, ρε φίλε, το χρόνο. Παρατάω την Εθνική. Αυτό είναι, σας είπα, το πιο σοβαρό κομμάτι για έναν ποδοσφαιριστή, ο οποίος κοσμεί τα ελληνικά γήπεδα. Μέχρι εκεί όμως. Από εκεί και πέρα, το αν έχει αξία ή όχι, δεν το αποδεικνύουν αυτού του είδους συμπεριφορές. Όταν ένας ποδοσφαιριστής έχει προσωπικότητα, προσέξτε λίγο, δεν προβαίνει σε τέτοιου είδους δηλώσεις. Δηλαδή, δεν υπάρχει ποδοσφαιριστής στον κόσμο, μεγάλος ποδοσφαιριστής στον κόσμο ή τουλάχιστον ταλαντούχος ποδοσφαιριστής στον κόσμο, που θα πει, ξέρεις, η γυναίκα μου γυρνάει το δεύτερο παιδί και δεν θα συμμετέχω στην Εθνική. Στην Εθνική, πλάκα κάνεις. Κάνε το και στον ΠΑΟΚ να σε παραδεχτώ. Να σου πω ότι φοράς παντελόνια. Αλλά στον ΠΑΟΚ παίρνεις και λεφτά. Δεν φοράς το εθνόσημο. Ο ΠΑΟΚ μπορεί να πάρει περισσότερα λεφτά από το εθνόσημο παρά να πάρει από τον ΠΑΟΚ σκέτο. Γιατί στο εθνόσημο θα σε δει και ο κάθε φίλαθλος που υπάρχει παντού. Και ο κάθε επικραμμένος. Να το πω και έτσι. Αυτά όμως είναι στοιχεία τα οποία θα πρέπει να κάθεστε να μιλάτε πάνω σε σοβαρά γεγονότα και όχι δεν φταίει ο Γιωβάνοβης που δεν παίζει γιατί παίζει ο Μπακάσετ. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά που λέτε τώρα. Δηλαδή δεν παίζει, φεύγει από την Εθνική γιατί δεν παίζει. Εγώ πιστεύω ότι γελάνε αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟΚ. Ότι μπορούν να έχουν θέματα με τα θρησκευτικά τους και αυτά εδώ είναι όλα γεγονότα. Αυτά τα ξέραμε. Έχουμε πει 150 φορές και τι λέει. Εγώ πιστεύω ότι ο Κωνσταντέλης μπορεί να μην θέλει να φύγει από, από τον ΠΑΟΚ. Περισσότερο αυτό μου κάθεται με αυτό το πράγμα. Εγώ τα βάζω όλα μέσα, έτσι. Βάζω όλες τις σκέψεις που μπορούν να υπάρξουν. Μπορεί η οικογένειά του να μην θέλει να φύγει ο Κωνσταντέλης από τον ΠΑΟΚ. Να είναι εδώ, στη Θεσσαλονίκη. Λέει πρώτος στο χωριό, παρά δεύτερος ή πουθενάς, όπου και αλλού και αν πας. Δεν είμαστε, ας πούμε, στη φιλοδοξία του όπου γης και πατρίς, πάω εκεί να οικονομήσω, αλλά να παίξω και μπάλα σε ένα ανώτερο επίπεδο. Θα πρέπει να αποδεικνύεις, όχι στον ΠΑΟΚ, με τον Πανσεραϊκό και με το Εγάλεο. Θα κάνεις μεγάλα παιχνίδια. Τι ο χοχόξινος. Λοιπόν, θα πάει να κάνεις μεγάλα παιχνίδια. Θα πάει να φας τις κλωτσιές και τις μάπες σου. Ο μεγάλος ποδοσφαιριστής, έτσι γίνεται.
1: ΠΑΟΚΙΣ.
0: Ναι. Τώρα εσείς οι ιερόσιλοι που συγκρίνετε τον Κούδαμα τον Κωνσταντέλια, το μόνο που μπορώ να πω για εσάς ότι θα πρέπει. Κρίμα. Τίποτα άλλο. Η λέξη κρίμα νομίζω είναι σας ανήκει. Η φωτογραφία που δεν υπάρχει όμοιά της. Νομίζω, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη ακόμα, είναι η φωτογραφία του Άνθιμου Καψή με τον Γιώργο Κούδα. Του κυρίου Παππού είναι η φωτογραφία. Αυτό το πράγμα για να χτιστεί δεν υπόθηκε ποτέ από τον Κούδα. Δεν παίζω στην Εθνική. Εφόσον θέλετε να το συγκρίνετε με το ΤΕΜ, θα πρέπει να παραδειγματίζεστε και από τα ΤΕΜ. και από τους παίκτες οι οποίοι έχουν αξία, είναι φιλόδοξοι κτλ. Έχουν περάσει πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές με πάρα πολύ μεγάλο ταλέντο, το οποίο το δείχνανε στο ελληνικό ποδόσφαιρο όταν ήταν μόνοι τους και ήταν η όαση. Ο Κωνσταντέλιας έχει ευτυχήσει, και ο κάθε Κωνσταντέλιας που είναι στον ΠΑΟΚ, να έχει μια πλειάδα ποδοσφαιριστών οι οποίοι κάνουν πάρα πολύ δουλειά. Δηλαδή, δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι και ακρογωνιαίοι λήθοι στην ομάδα είναι ο αρχηγός, ίσως και ο καλύτερος παίκτης του ΠΑΟΚ, και ο Τάισον. Βγάλ το σε παρακαλώ αυτούς τους δύο, φέρε όποιους θέλεις να φέρεις με τα σημερινά δεδομένα και να δούμε τι θα κάνεις.
4: Δεν κατάλαβα το πνεύμα σας.
0: Θα πρέπει να διακριθείς, φίλε, μόνος σου. Πρώτα να είσαι εσύ και μετά οι υπόλοιποι. Κουραφέξαλα, εγώ δεν μπορώ ούτε να βλέπω, ούτε να ακούω, ούτε να διαβάζω. Δεν με ενδιαφέρει γιατί τι λέει ο καθένας. Εγώ τι βλέπω, λέω. Ότι ο ποδοσφαιριστής πρέπει να πάρει την κατάσταση. Πόσο χρόνο είναι, 23? Πρέπει να πάρει την κατάσταση. Δεν είναι ταλέντο. Είναι ένας ολοκληρωμένος ποδοσφαιριστής. Ένας 23χρονος σήμερα είναι ένας ολοκληρωμένος ποδοσφαιριστής. Εγώ βλέπω ότι ο καλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής, και το έχω πει και άλλη φορά, το ξαναπώ, για μένα είναι ο Τζόλης. Σε επίπεδο, σε οποιοδήποτε επίπεδο. Θα βγει ο Τζόλης και θα πει δεν παίζω στην εθνική. Ή θα μπει κάποιος ποδοσφαιριστής, δεν παίζω στην εθνική γιατί έχω προσωπικά προβλήματα. Γιατί θεωρώ ότι είναι προσωπικό πρόβλημα αυτό. Γιατί σε όλες τις άλλες εκδηλώσεις μου θα είμαι κανονικά. Θα παίζω κανονικά στον ΠΑΟΚ, αυτά εδώ, εκεί δεν έχουμε γεννητούρια. Όταν απευθύνεις ένα κοινό στο οποίο θα σε κρίνει και άσχημα, θα σε κρίνει και υπερθετικά καλά, ίσως και να μην ταξίζεις και περισσότερο από ότι μπορεί να πάρει ένας κοινός ποδοσφαιριστής, θα πρέπει να το σεβαστείς. Γι' αυτό και λέω, εάν η προσωπικότητα και ο ίδιος ο Κωνσταντέλιας δεν το αντιλαμβάνεται, δεν περιμένω εγώ από την οικογένειά του να το αντιληφθούν. Γιατί προφανώς είναι στο ίδιο μήκος κύματος. Δεν ξέρω αν υπήρχε πατέρας ο οποίος θα το πει: εντάξει, Γιάννη, συμφωνώ. Βγάλε ανακοίνωση. Να βγάλει ανακοίνωση χωρίς την άδεια του ΠΑΟΚ. Ερώτηση. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ δεν ήξερε για την ανακοίνωση. Πιστεύει κανένας από εσάς ότι ο Κωνσταντέλιας την έκανε μόνος του την ανακοίνωση? Αν το πιστεύετε, έχει καλώς. Εγώ πιστεύω το Σαββίδη. Μόνο αν μιλήσει ο Σαββίδης θα πω ότι υπάρχει αλήθεια. Και επειδή ο Σαββίδης είναι ίσως και ο πιο λογικός όλων, πολύ φοβάμαι, όχι πολύ φοβάμαι, μακάρι να του πει γύρνα κανονικά, αν το, δεν ξέρω παιδιά, να σας πω κάτι. Ή εγώ πιστεύω άλλα πράγματα που πραγματικά υπάρχουν, αλλιώς δεν εξηγείται, γιατί δεν υπάρχει λογική, ρε φίλε, να γυρίσει και να πεις για την εθνική. Αν έχεις πρόβλημα με τον προπονητή, γιατί εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι, ότι προσπαθούν να πούνε, ας πούμε, ότι ο Γιωβάνοβης. Ο Γιωβάνοβης, θυμάστε που όλοι εσείς που βρίζετε σήμερα, ας πούμε, τον Γιωβάνοβης και τον ανεβοκατεβάζετε καραβέλα κτλ., ήταν ο ιδανικός άνθρωπος γιατί παίζει με τους νέους και κάνει και θα φτιάξει καρέτσα, αυτό, ιστορίες κτλ. Και το ένα και το άλλο. Και θα βάλουμε τον Τζόλι, θα βάλουμε τον Κωνσταντέλια, θα πάρουμε και τον Ζαφίρι στον ΠΑΟΚ, θα γίνουμε μισή εθνική Ελλάδος, αυτά εδώ. Και επειδή δεν παίζει ο Κωνσταντέλιας, θα πέσουμε στον Πινελίκη. Παιδιά, εσείς δεν αγαπάτε την εθνική. Εθνική Ελλάδος, που εγώ σας έχω πει και άλλη φορά ότι για μένα η εθνική Ελλάδος είναι χ από το 2004. Σας τα είπα και χθες. Αλλά το εθνόσημο, για να σε σεβαστεί και για να σε σέβεται ο κόσμος, Γιάννη Κωνσταντέλια, το λέω σε σένα, για να σε σεβαστεί ο κόσμος, δεν το πετάς. Εσύ πας να πετάξεις από επάνω σου το εθνόσημο. Η εθνική είναι η μητέρα όλων. Η εθνική Ελλάδος είναι η μάνα όλων. Δεν μπορεί να μην δέχεσαι να παίξεις στην εθνική Ελλάδος. Η εθνική Ελλάδος είναι πάνω και από σωματείο. Σωματείο παίρνεις τα λεφτά σου, γιατί κάνεις εθνική, προβάλλεις τη χώρα σου, το εθνόσημό σου. Και ό,τι μπορεί να συνεπάγεται πίσω από αυτό. Δεν ξέρω τι συμβουλάτορες έχει ο Κωνσταντέλιας. Είναι λυπηρό αν οι συμβουλάτορες του έχουν κάνει αυτό το πράγμα. Εγώ όμως θέλω προσωπικά να πιστεύω ότι είναι ένα επικοινωνιακό τρίκ του ΠΑΟΚ. Για ακόμα μια χρονιά. Γιατί είναι η τρίτη φορά που χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο πρόσωπο. Για όλον αυτόν τον τόρο τον οποίο υπάρχει και ξέρω εγώ, ήφκει το γάλα. Σιγά τα λάχανα. Εγώ σας είπα, θα το σεβόμουν αν έλεγε ότι εγώ, κοιτάξτε, και στο σωματείο του το ίδιο. Τολμάς, το κάνεις στην εθνική εκ του ασφαλούς. Τολμάς να το κάνεις στον ΠΑΟΚ, να πεις ότι παιδιά, ξέρετε, στον ΠΑΟΚ, δηλαδή εκείνη την περίοδο, ας πούμε, που θα παίξεις με την Εθνική, στον ΠΑΟΚ θα παίζεις κανονικά. Θα παίζεις κανονικά. Γιατί δεν μπορείς να σταματήσεις από εκεί. Απλά πράγματα. Γι' αυτό σας λέω, τζάμπα, μην δημιουργείτε από το πουθενά θέματα. Δεν μπορεί, εγώ, δεν χωράει ο νους μου, ρε παιδί μου, ότι μπορεί ξαφνικά να ξύπνησε το πρωί και να είπε, α, συγγνώμη Λευτέρη, θα βγάλω ανακοίνωση, με γύρισαν τάντερα, θα βγάλω ανακοίνωση, θα ξαναπαίξω στην Εθνική. Το πιστεύει κανένας από εσάς, ρε, αυτό?
1: Όνειρο, βλέπω τι κάνω.
0: Μόνο εσείς βλέπετε όνειρα. Υπάρχει άνθρωπος που πιστεύει ότι ο Κωνσταντέλιας ξύπνησε σήμερα το πρωί και είπε, κινείτο λαμούζικα, πασάτο λαυκές, θα δεν ξαναπαίζω στην Εθνική. Ούτε μία στο δισεκατομμύριο. Να έρθουμε στα συγκαλά μας. Να δούμε την πραγματικότητα, γιατί από αυτό το πρόσωπο ο ΠΑΟΚ προσδοκά να πάρει πάρα πολλά λεφτά, αλλά δεν κινείται φίλο. Αν κόψεις, και έχετε δει ποια παιχνίδια είναι εκείνη την εβδομάδα, δεν είπαμε χθες, είναι με Γερμανία, με Ολλανδία και με αυτά εδώ, όπου θα σε δει όλοι οι φίλοι. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ προσδοκά ωφέλη από τον Κωνσταντέλια. Έτσι έχουμε μάθει. Και έτσι ξέρουμε όλοι. Εάν δεν παίζεις, φίλε, στην Εθνική που θα φαίνεσαι, γιατί εκεί κάνεις και τη διαφορά, όπως τους βλέπουμε σήμερα στο Μουντιάλ και βλέπουμε και ανακαλύπτουμε ποδοσφαιριστές που έλεγες, αυτό γιατί δεν μπορούμε να τον πάρουμε, ρε φίλε, και παίρνουμε κάτι και σάτια. Είναι ανοιχτή η αγορά πλέον. Διάπλατο. Έχει ανοίξει τα πόδια της η αγορά τώρα. Είναι μπάτη σκύλα, λες, όποιος θέλει να μπει, όποιος έχει το μεγαλύτερο χρηματικό ποσό, παίρνει κιόλας. Αυτό είναι παράδειγμα για τα νέα τα παιδιά και πιστεύω και θέλω να πιστεύω ότι το πιστεύετε κι εσείς κατά βάθος, άσχετα αν δεν το παραδέχεστε. Και φυσικά δεν περιποιεί τιμής από έναν ποδοσφαιριστή της αξίας του Κωνσταντέλια να συμπεριφέρεται κατά τρόπο τέτοιο, όχι μόνο στην Εθνική, δεν το συζητάω καν αυτό, είναι, για μένα είναι συζητητή, και στον προπονητή, δεν σέβεται και τον ίδιο τον προπονητή που είχε. Δηλαδή τώρα, όταν θα ξαναγυρίσει στην Εθνική και θα τον βάλει ο Γιωβάνοβιτς, θα βγει ένας άλλος ποδοσφαιριστής και θα κάνει το ίδιο. Ότι ξέρω εγώ δεν μπορώ κτλ. Γιατί παιδιά, εγώ σας είπα, μην βάζετε τα προσωπικά. Τα προσωπικά μπορεί να είναι η αιτιολογία. Η αφορμή μπορεί να μην είναι αυτό. Και σας είπα, και το κλείνω εδώ, προσωπική μου άποψη είναι ότι είναι ένα επικοινωνιακό τρίκ. Ο Κωνσταντέλιας θα ξαναπαίξει στην Εθνική. Και αν δεν το συνετήσει η ίδια του οικογένεια, ο ίδιος του πατέρας, προφανώς ο ίδιος του θα είπε, άντε τώρα. Ξέρω εγώ, Γιάννη, ανακοίνωσε. Γιατί εγώ, δηλαδή στον ΠΑΟΚ, έτσι. Να μου πεις καμιά άλλη ομάδα για να κάνει και εντύπωση. Εντάξει, στον ΠΑΟΚ, χωρίς να ξέρει ο ΠΑΟΚ να.
5: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
6: On Air Media Group.
5: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
6: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social. Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
5: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα Χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
7: Μια μουσική πορεία που απέδειξε πως όταν οι φωνές ενώνονται μπορούν να ακουστούν δυνατά. Κοινή Πνητή Live, Κυριακή 28 Ιουνίου στη Μονή Λεζαριστών. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή, αποκλειστικά στο goldmall.gr.
8: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
9: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
8: Τρελόσερι.
10: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Οι Βόλο επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Δευτέρα 27 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. 3 χρόνια μετά την sold out εμφάνισή τους, έρχονται ξανά και υπόσχονται μια μαγική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη. Ζήστε από κοντά τις ερμηνείες των Ιταλών τενόρων με τη συνοδεία της Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης. 27 Ιουλίου η Ιλβόλο στο Θέατρο Γης. Εισιτήρια more.com.
12: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ ξανά μαζί σας και συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 955 και ενώ το μήνυμά σας στο 54301. Στο Facebook στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και ωραία καμόρα παπάκι gmail.com. Για να το συνεχίσω λίγο τώρα, Λευτέρη μου, γιατί εντάξει, είναι αρκετά μηνύματα σας αρκετά. Βλέπω ότι ψιλοσυμφωνείτε, αλλά δεν θέλετε να το παραδεχτείτε. Για να σας πω, πέραν των σωματιακών επιλογών που έχουμε όλοι μας, έτσι, κατά ψέματα, πρώτα γνωρίσαμε τις ομάδες και μετά γνωρίσαμε τις εθνικές, να τα λέμε και όλα αυτά. Αλλά ο παίκτης ο οποίος καλούνταν στην εθνική ήταν και δακτυλοδεικτούμενος. Μέχρι που είχε έρθει η εποχή Σοφιανίδη, τη δεκαετία του 90, ότι όποιος ποδοσφαιριστής έπαιζε σε κάποια ομάδα και ήταν αρεστός, τον έπαιρναν στην εθνική. Από εκεί άρχισε να χαλάει και λίγο να μπαχαντελεύει, ώσπου ήρθε ο Ρεχάγκελ και τα βάλε σε μια τάξη. Σωστά. Λοιπόν, από εκεί και μετά βλέπετε ότι το πρόβλημα ήταν διοικητικό, όχι τόσο πολύ ποδοσφαιρικό, διοικητικό. Όπως και σήμερα. Μέχρι τώρα έχουμε το δικό μας άνθρωπο, βλέπε καγκάτσι στην εθνική. Αυτά δεν λέγατε? Ότι ο δικός μας άνθρωπος, τα προνόμια, ιστορίες, αυτό, θέσεις εργασίας μέσα στην ΕΠΟ. Γιατί αν το πάρεις όλο αυτό το κομμάτι θα καταλάβεις και που καταλήγει και γιατί γίνονται ό,τι γίνονται. Δηλαδή θα υπάρξει ένας άνθρωπος και θα γυρίσει και θα πει ότι, ας πούμε, στην εθνική, ξέρετε, δεν θέλω να πάω στην εθνική, ωραία. Μπορεί όμως η δήλωση αυτή δεν σημαίνει ότι είναι και επίσημη προς την εθνική. Μπορεί όμως ο Γιωβάνοβιτς να τον καλέσει. Αν δεν πάει, τιμωρείται, δεν τιμωρείται? Γιατί να μπει σε μια τέτοια κόντρα η ΕΠΟ? Τι κάνει η ΕΠΟ? Την παλαβή. Λέει, εντάξει, okay, θα το δούμε, θα το κάνουμε, θα το ράνουμε. Γι' αυτό και σας λέω ότι, επειδή εγώ θέλω να πιστεύω ότι είναι ένα επικοινωνιακό τρίκ καλοκαιριού, ενίοτε κάθε καλοκαίρι ο Κωνσταντέλιας παίζει, για να το επαναλάβω, γι' αυτό περιμένω από το Σαββίδη να διορθώσει το λάθος. Και δίκιο να έχει, είναι λάθος. Η δημοσιοποίηση και ο τρόπος που έγινε, εγώ δεν τον βλέπω φυσιολογικό.
1: Δεν το συζητώ.
0: Γι' αυτό και θα έπρεπε κατά κάποια στιγμή ήδη να έχει παρέμβει ο Σαββίδης σε αυτό το πράγμα. Αν κάποιος μπορεί να το γυρίσει κατά κάποιο τρόπο, γιατί να σας πω κάτι, δεν περιποιεί τιμής ένα νέο παιδί να γυρίζει και να λέει δεν ξαναπαίζω στην εθνική. Γιατί η πρόφαση είναι, ας πούμε, ότι θα γεννήσει και θα κάνει κτλ. Κτλ. Αυτό το πράγμα, παιδιά, πρέπει να το καταλάβετε, ότι η εθνική είναι πάνω από όλους και από όλα. Είναι το εθνόσημο, είναι η χώρα σου. Χωρίς αυτήν δεν υπάρχει, είσαι ένα τίποτα. Και ο Κωνσταντέλης θα πρέπει να το ξαναδεί αυτό το πράγμα. Πέραν των θρησκευτικών του πεπιθήσεων. Το αν είναι μάρτυρας, το αν είναι μουσουλμάνος, το αν είναι. Πώς λένε αυτούς τους Θιβετιανούς, αυτούς του Θιβέτ. Μπορεί να το δει καθένας, μπορεί να τη θέλει. Μπορεί να είναι 12 ηθεϊστής, ας πούμε. Έτσι, μπορεί να είναι Εβραίος, ξέρω εγώ. Μπορεί να είναι οτιδήποτε άλλο. Αυτά βρήκατε να γράψετε και να πείτε. Δηλαδή, αντί να κρίνετε το σκηνικό όλο αυτό εδώ, καθίσατε και μπήκατε στη διαδικασία ότι ξέρεις αυτό, κοσμίο, αυτό, το ένα, το άλλο. Ανούσια πράγματα. Απλά για να δικαιολογήσετε. Έχει δίκιο, λέει. Τι έχει δίκιο? Να αρνείσαι το εθνόσημο και έχεις δίκιο. Οι αρνητές έχετε γίνει, ρε φίλε, πώς το λένε, νομιμότητα. Σκεφτείτε τώρα εσείς την επόμενη παρτίδα, ο Παυλίδης που μπορεί να μην σας κάνει γκέλ, ή ο Τζόλης να μην σας κάνει γκέλ, ή ο Καρέτσας να μην σας κάνει γκέλ, ή ο Ζαφύρης να γυρίσει και να πει εκείνη την ώρα έχω συγκαλεί στα μπούτια μου, δεν μπορώ να παίξω.
1: Δεν υπάρχει, φίλε.
0: Δεν υπάρχει, δεν μπορεί να γίνεται αυτό το πράγμα, φίλε. Και δημόσια, άστοχο και κατακριτέο από ένα νορμάλ σκεπτικό, όποιο και να είναι το πρόβλημά του. Αν έχεις κάποιο πρόβλημα με την εθνική, πας και το λύνεις με τον προπονητή σου. Και το ξέρεις εσύ και ο προπονητής σου. Αν έχεις κάποιο πρόβλημα με την ομάδα, το λύνεις με την ομάδα σου και το ξέρεις εσύ. Αν δημοσιοποιείς τη σκέψη σου, εμένα μου φαντάζει λίγο πονηρούλικο αυτό. Γι' αυτό και σας είπα ότι δεν είναι κανένας, ο Κωνσταντέλας δεν είναι το μεγάλο όνομα στον κόσμο που μπορεί να καλύψει τα πάντα. Υπάρχει ο ΠΑΟΚ. Γι' αυτό και σας λέω ότι εγώ δεν πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ δεν το ήξερε ή ότι δεν το έχει υιοθετήσει. Δεν θέλω να πιστεύω ότι το έχει νουθετήσει. Γι' αυτό πιστεύω ότι είναι ένα επικοινωνιακό τρίκ. Και μέχρι εκεί. Γι' αυτό περιμένω ο Σαββίδης να πάρει θέση σε αυτό το πράγμα, γιατί έχει δείξει ότι είναι υπέρμαχος εθνικής, παλαιότερα δηλαδή με δηλώσεις του και με αυτά εδώ, και περιμένουν να το δω και στην πράξη αυτό πράγμα, να συνετίσει τον Κωνσταντέλια και να του πει: κάνε μου όλα καλά, ωραία, εμείς είμαστε εδώ, η οικογένεια του ΠΑΟΚ, να σε βοηθήσουμε, ξέρετε, αυτά τα σουμουτού.
1: Με πολύ απλά τα πράγματα.
0: Να μην το πω στα ρώσικα και έχουμε άλλα θέματα και αναγούλες, ας πούμε. Κατάλαβες. Εγώ αυτό πιστεύω. Είναι η προσωπική μου άποψη. Λοιπόν. Τα μηνύματα που διαβάζονται, έτσι. Καλησπέρα στον Best. Υπάρχει περίπτωση να έχει κυρώσει ο Κωνσταντέλιας με αυτή την απόφαση, για παράδειγμα, ένα χρόνο τιμωρία και αποχή από το σύλλογό του. Από το σύλλογό του. Όχι, ρε φίλε, ο σύλλογος το στηρίζει. Τι λες τώρα. Εσείς πιστεύετε ότι τα έκανε χωρίς γνώση του ΠΑΟΚ? Κατώτακατο. Εγώ δεν θέλω να πιστέψω το αντίθετο, δηλαδή ότι πίσω από αυτό κρύβει το ΠΑΟΚ. Αυτό είναι το χειρότερο, ξέρετε, σενάριο. Αλλά πέραν τούτου, δεν πιστεύω ότι θα φτάσουν στα άκρα σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί πιστεύω ότι ο Κωνσταντέλιας μπορεί να το είπε τώρα, γιατί αισθάνεται κάπως έτσι, αλλά στις προπονήσεις τον βλέπω ότι πετάει, άρα δεν πιστεύω ότι έχει και κάποια ιδιαίτερη στεναχώρια. Θεωρώ ότι θα λήξει το θέμα και θα είναι κανονικά στην εθνική που θα το χρειάζεται για μια εβδομάδα που έχουμε τα Nation League και δεν συμμαζεύεται. Τώρα πια Γερμανία και πια Ολλανδία. Δεν τους βλέπω αυτούς. Τους βλέπω λίγο στο ευρωπαϊκό, αλλά με μισό μάτι. Άμα το δει ολόκληρο, ένα τρέμουλο το έχεις εδώ που τα λέμε. Λοιπόν, καλησπέρα στον Ντόλι. Πασχάλη, καλά τα λες, αλλά η εθνική έχει σταυρό στο σήμα της. Εντάξει, και μου. Τώρα αυτό να σας πω κάτι, ρε παιδιά. Εντάξει, επειδή είναι σεβαστό αυτό. Έχουν θέμα. Έχουν θέμα με το σταυρό. Ελευθέρη, μην το κάνεις. Ανάλογα σε ποια διαβάθμιση είσαι κιόλας, έτσι. Έχουν θέμα και με τον εθνικό ύμνο, γιατί δεν πιστεύουν. Δεν ξέρω αν ξέρετε πρώτα απ' όλα. Γιατί τώρα εγώ δεν θέλω να κάνω και τον έξυπνο. Εγώ σας έχω πει κιόλας ότι στο χωριό μεγάλωσα. Ο καλύτερος μου φίλος ήταν μάρτυρας του Ιεχωβά. Αλλά σεβασμός. Εάν δεν θες να παίξεις λόγω της θρησκείας σου, δεν έπρεπε να πας. Όχι τι θυμήθηκες τώρα τη θρησκεία. Άρα αφήστε το θέμα της θρησκείας όλοι. Έτσι, γιατί αν είχε πρόβλημα και τον είπανε, ας πούμε, και τα λοιπά και τα λοιπά, εντάξει, okay. Όπως είναι αρνητές του όπλου. Έτσι, ο δικός μου πήγε στις φυλακές Κασάνδρας. Έκανε διπλή, τότε εκείνη τα χρόνια, έτσι. Έκανε διπλή θητεία. Αυτές ήταν σε εισαγωγικά. Σήμερα νομίζω ότι δεν γίνεται τίποτα. Έτσι, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Μπορεί να τους έχουν βοηθητικούς, μπορεί 1002. Αλλά αν έχει όντως πρόβλημα με το σταυρό, με το εθνόσημο γενικώς κτλ., καλό είναι να πει ότι δεν πάω στην εθνική λόγω της θρησκείας μου. Αυτό είναι το τίμιο. Έτσι, εγώ θεωρώ ότι είναι το τίμιο. Ότι έχουν θέματα οι μάρτυρες και με το σταυρό και με τη θρησκεία, αυτό είναι γνωστό. Όπως θεωρούν ότι δεν έχει σταυρωθεί ο Χριστός. Αυτά τις λεπτομέρειες δεν τις ξέρετε. Έτσι, ότι δεν είναι σταυρωμένο στο σταυρό κτλ. Σε ένα περιστήλιο τον βρήκανε, καρφωμένο. Αυτά υπάρχουν. Υπάρχουν κάποιες τέτοιες περιπτώσεις, τις οποίες δεν είναι, παιδιά, ποδοσφαιρικό θέμα. Εδώ μιλάμε για τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος λέει ότι ξαφνικά εγώ, φίλε, δεν γουστάρω να πάω. Γιατί δεν γουστάρεις? Γιατί είναι ο Γιωβάνοβιτς. Πες το ότι έχω πρόβλημα, ρε φίλε. Δεν το λες όμως. Ένας μεγάλος ποδοσφαιριστής δεν το λέει. Μια μεγάλη προσωπικότητα. Ένας παίκτης που έχει αξιοπρέπεια δεν μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Και εγώ δεν μπορώ να μιλάω σαν πατέρας στο παιδί μου, στο Γιάννη τον Κωνσταντέλια. Αυτό είναι θέμα, δουλειά της οικογένειάς του. Η οικογένεια του ΠΑΟΚ. Δεν μπορεί να είναι αμέτωχη σε αυτό το πράγμα και να επέτρεψε τη δήλωση. Και μην πει κανένας ότι το έκανε μόνος του και μετά το μάθε ο ΠΑΟΚ. Θα το μάζευαν άρον-άρον. Εγώ θέλω να είμαι απέναντί σας ξεκάθαρος. Δεν θέλω ούτε γαλιφιές, ούτε μαλαγανιές, ούτε τίποτα. Αν θες να αποδείξεις ότι έχεις κάνει λάθος, το μαζεύεις. Αν δεν μπορείς να το κάνεις για λόγους τακτικής, γιατί έχεις εκτεθεί στο Πανελλήνιο, έγινε ο ντόρος, ξεχάσαμε τον Λουτσέσκου, ξεχάσαμε όλες αυτές τις μεταγραφές, θα μας παρουσιάσουν τον νέο Μπρούνο Πετσάι, τον Ελοστού, το οποίο δεν θέλει κανένας. Αυτά, σε αυτά, ο ΠΑΟΚ είναι μάνα. Έτσι, 6-7 δημοσιόγραφοι, το σύστημα, τα site, αυτά θα σε παρουσιάζουν, ξαφνικά θα δεις. Μπέκεμπάουερ θα τον δεις.
2: Εγώ έτσι πιστεύω.
0: Με συγχωρείς τώρα. Και το πρόβλημα, σας είπα, για μένα θα πρέπει να το λύσει ο Ιβάν Σαββίδης. Αν μαζευτήκαν εκεί πέρα καμπόσοι εκεί και έχουν συνενέσει και συμφωνήσει αυτό εδώ και αυτό, σας λέω ότι εμένα το μυαλό μου πάει εκεί. Τέλος πάντων, το κλείνω το κομμάτι. Τόλι, θεωρώ αυτό το πράγμα. Έτσι. Καλησπέρα στον κύριο Νίκο. Στον ΠΑΟΚ εδώ ενίοτε, όταν δεν ικανοποιείς τα γούστα τους, δεν διαβάζω το μήνυμά σου, αλλά θα διαβάσω το κομμάτι. Με στεναχωρεί που βγαίνει κόσμος και γράφει όχι στην Εθνική Αθηνών. Ειλικρινά με στεναχωρεί όπως κάθε λογικό άνθρωπο. Ο ΠΑΟΚ ευτύχησε να έχει και τον Ζαφίρη σαν δεύτερο παίχτη. Έχει δύο παίχτες οι οποίοι παίζουν στον ΠΑΟΚ και συμπλήρωσε και τον Τσιφτσί. Έτσι. Δηλαδή έχεις 3 στα 11. Έχεις τον Παυλίδη στην Μπενφίκα, τον Τζόλι έξω, τον Γιαννούλη έξω. Λοιπόν, η Εθνική Αθηνών δεν την καταλαβαίνω. Η Εθνική Ελλάδος, ναι. Εδώ όμως, τα παλαιότερα χρόνια, κύριε Νίκο, που εσείς δεν ακούγατε ίσως ραδιόφωνο ή δεν καταλαβαίνατε τι γινόταν στη Θεσσαλονίκη, εμείς μεγαλώσαμε με αυτά. Εθνική Αθηνών, γιατί δεν έπαιρναν τους δικούς μας παίκτες και έπαιρναν της Αθήνας τους.
3: Tragic.
0: Γιατί οι δικοί μας ήταν καλύτεροι. Ξέρετε, ο καθένας από εμάς έχει 10-15 πρωταθλήματα, τα οποία δεν τα λέμε όμως έξω για να μην τα μάθουν και άλλοι. Πάντοτε ήμασταν οι αδικημένοι. Εδώ, το έχουμε αυτό το πράγμα. Είναι βιωματικό πλέον. Έτσι, είναι στο DNA μας. Μας αρέσει. Γιατί μας δίνουν περισσότερο σημασία σαν θύματα παρά σαν θύτες. Δεν αντέχουμε εμείς τον πρωταθλητισμό. Εγώ βλέπω όταν κάνει μια ομάδα πρωταθλητισμό, όπως είναι η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός, ακόμα και ο Παναθηναϊκός όταν έκανε, δεν καταλάβαινε τίποτα από τις επιθέσεις που δεχότανε. Για αδικίες, για. Ο ΠΑΟΚ μόλις δέχεται μια επίθεση, έχει ένα ολόκληρο σύστημα να μπουν, όχι μόνο ο ΠΑΟΚ, και τώρα και οι άλλες ομάδες, να μας κάνουν το άσπρο μαύρο. Δεν υπάρχει λόγος, ρε φίλε. Εδώ είναι η δύναμη του ισχυρού. Ο πιο ισχυρός επικρατεί.
3: Βαστάτη τουρκιτάλογα!
0: Το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό. Πώς θα γίνει, εκτός αν είναι λαγοκέφαλος. Άλλο αυτό. Είναι ο νόμος της ζούγκλας. Δεν καταλαβαίνω. Εμείς δεν είμαστε τα ζώα της ζούγκλας. Αυτό δεν γίνεται. Δηλαδή άμα πάνε περισσότεροι παίκτες, ας πούμε, της Θεσσαλονίκης, θα λένε Εθνική Θεσσαλονίκης. Εφόσον είναι η Εθνική, αν την αγαπάνε τόσο πολύ, γιατί δεν την κάνουν μόνιμα. Έτσι στην εθνική τους κάτω. Και θέλουν να την πηγαίνουν από εδώ, από εκεί, να την περνάει, να πάει όλος ο κόσμος να τη βλέπει. Πήγε στην Κρήτη, πήγε από εδώ, πήγε από εκεί. Θεία σου θα μου πεις, γιατί κανονικά για μένα πρέπει να έχεις ένα γήπεδο. Εντάξει, οκ. Okay. Μέχρι εκεί. Δεν θα έπρεπε αυτό τώρα να μπει στο λογικό κάθε ανθρώπου που κάθεται και γράφει αυτές τις συναρτησίες. Όχι στην Εθνική Αθηνών, μακριά από την Εθνική Ελλάδος, γιατί παίζει ο Μπακασέτ. Τι είναι αυτά, ρε. Τι είναι αυτό το πράγμα που κάνει, τι ανθρωποφαγία είναι αυτή, ρε. Τι μπορεί να κερδίσει κάποιος. Σας ρωτάω, πέστε μου, τι μπορεί να κερδίσει κάποιος από αυτό το πράγμα. Ακτός από το να κατευνάσει το μένος το οποίο έχει. Έχει για την Αθήνα, αλλά όλοι παρακαλάτε και το πιπί σας έτσι κάνει για να πάτε στην Αθήνα. Σας έχω πει και άλλη φορά, ρωτήστε όλους τους βετεράνους του ΠΑΟΚ που ταξίδευσαν στην Αθήνα αν έχουν μισό παράπονο, όχι ένα, μισό παράπονο. Και ρωτήστε αυτούς που πήγανε και ήρθανε και τώρα εδώ, είναι στο τζαμπατζιλέ. Άντε μην πάμε αλλού την κουβέντα τώρα. Γι' αυτό σας λέω, επειδή η Εθνική, εγώ σας είπα ότι άσχετα την πεποίθηση του κανός, είναι η μητέρα όλων. Η Ελλάδα είναι η μητέρα όλων. Αν αισθάνεστε ότι δεν μπορείτε να προσφέρετε, είναι προτιμότερο να πείτε «Δεν θέλω να παίζω στην Εθνική Ελλάδος». Είναι προτιμότερο από το να λες ότι, ξέρεις, δεν θέλω γιατί έχω μια δουλειά. Έχουμε δει ποδοσφαιριστές Γιάννη Κωνσταντέλια, τον ΠΑΟΚ, να έχει πεθάνει η μάνα τους ή ο πατέρας τους και να παίζουν την ίδια μέρα μπάλα ή την επόμενη μέρα μπάλα. Ή την επόμενη μέρα θα πηγαίνανε στην κηδεία. Εάν δεν το γνωρίζεις, μπορείς να ρωτήσεις εκεί πέρα αυτούς που σε συμβουλεύουν. Να πάω να βρεις τον Παύλο τον Γκαρσία. Ναι, άσε τώρα. Να πάω να βρεις τον Παύλο τον Γκαρσία και να του πεις θα έλεγες ποτέ όχι στην Εθνική Ουρουγουάης, ρε φίλα. Αν δεν σε έπαιρνε, ξέρω εγώ, ο Αγκύρε, ο Μαγκύρε, ξέρετε τέλος πάντων ποιος είναι προπονητής. Δεν θυμάμαι το όνομα τώρα, θα το θυμηθώ στην πορεία βέβαια. Να πάτε να βρείτε αυτούς τους ποδοσφαιριστές, να πάνε τους τα πείτε. Ένα χεράκι. Παιδιά, είσαι επαγγελματίας. Είσαι ένας ποδοσφαιριστής, ένα ταλέντο, το οποίο, εάν συνεχίσεις έτσι, έχω την εντύπωση ότι περισσότερες κόντρες θα έχεις παρά υποστηρικτές. Σήμερα σε υποστηρίζουν γιατί χαίρονται να σε βλέπουν στο γήπεδο. Γιατί δεν υπάρχει Έλληνας ποδοσφαιριστής. Σκεφτείτε ότι αμυγός εντεκάδα δεν κάνεις. Αμυγός εντεκάδα από το ελληνικό πρωτάθλημα δεν κάνεις. Και μιλάτε εσείς για ποδόσφαιρο. Οκ, το συμφωνούμε. Και αυτό και χαίρεται. Σου λέω, βλέπουν κανέναν Έλληνα, χαίρεται. Ξέρει μπάλα, τον χειροκροτάς. Ποδοσφαιριστές που δεν θα περνούσαν ούτε έξω από την Τούμπα, τους έχετε μέσα στο Τούμπα. Παράδειγμα. Το Χαριλάο. Το Χαριλάο δεν έχει ούτε έναν Έλληνα. Και εμείς πριν 2-3 χρόνια έναν Έλληνα είχαμε στην εντεκάδα. Και αυτός μπορεί να ήταν και αλλαγή. Μπιέλσα, ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Γρηγόρη. Α, πάω στον Μπιέλσα, εγώ τον πω δεν παίζει. Τι δεν παίζει. Καταρχήν δεν θα μπορούσε να το πει. Είναι τρελός άλλος. Θα σε πιάσει από το λαρίκι και θα σε βάλει κάτω. Θα σε κάνει πρώτα να σεβαστεί το εθνόσημο και μετά την ομάδα. Έχετε μια τάση απατριδοσύνης. Τουλάχιστον για το ποδόσφαιρο. Μπορείτε να πιστεύετε ό,τι θέλετε. Δικαίωμά σας, εγώ σας το έχω πει 150 φορές. Και μία 151. Δεν μπορείς, Γιάννη Κωνσταντέλια, να αρνείσαι την Εθνική Ελλάδος. Εάν την αρνείσαι για θρησκευτικούς λόγους, είναι προτιμότερο να μην το δημοσιοποιήσεις και να πεις: εγώ δεν θέλω να ξαναπαίξω στην Εθνική. Θα το σεβαστεί όλος ο κόσμος. Για τις ιδιαιτερότητες τις οποίες θα μπορείς να προβάλλεις. Σε συνεννόηση πάντοτε με το σωματείο το οποίο υπηρετείς. Με ένα μεγάλη μου απορία είναι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Δεν είναι μόνο ο Κωνσταντέλιας. Ο Κωνσταντέλιας δεν είναι ούτε πάνω από τον ΠΑΟΚ. Άρα η ανακοίνωση δεν βγήκε από αυτό, να θεωρώ εγώ. Ούτε ο ΠΑΟΚ είναι πάνω από την Εθνική. Τα έχουμε ισοπεδώσει όλα. Μπορεί να μπει ο καθένας από παντού και να κάνει ό,τι θέλει. Να γράψει ό,τι θέλει, να πει ό,τι θέλει. Αστοιχείωτα όμως. Γιατί ο καθένας έχει τη δικιά του ερμηνεία. Θα μου πεις και εσύ έχεις τη δικιά σου ερμηνεία. Εγώ σας είπα ότι η ερμηνεία για μένα δεν είναι του Κωνσταντέλια. Είναι πρόβλημα για μένα εάν το περιβάλλον του Κωνσταντέλια έχει υιοθετήσει την κίνηση Κωνσταντέλια, προφανώς. Όπως και ο ΠΑΟΚ είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό. Σε αυτά δεν μπήκατε εσείς. Εσείς μπήκατε στο τύπο Κωνσταντέλια. Τάχα μου ότι ξέρω εγώ δεν παίζει στην Εθνική. Εγώ πιστεύω ότι θα ξαναπαίξει στην Εθνική, έτσι. Εγώ πιστεύω είναι ένα τερτύπι. Θέλω να πιστεύω. Γιατί παιδιά κάναν όλοι. Γιάννη Κωνσταντέλια έχει σχέση και άλλο παιδάκι, δεν είναι σένα. Αλλά το θέμα της Εθνικής είναι άλλο, ο ΠΑΟΚ είναι άλλο, τα θρησκευτικά είναι άλλο. Τα έχουμε μπερδέψει όλα για να μπορούμε να πιαστούμε από κάπου να δικαιολογήσουμε γιατί δεν παίζει και παίζει ο Μπακασέτας.
4: Να λέμε τα σίκα σίκα και τα σκάφη σκάφη.
0: Έχετε πάρει τη σκάφη και πλένετε και προσπαθείτε να ξεπληθείτε κι εσείς μαζί. Και πιστεύω ότι είναι λάθος. Ένας λογικός άνθρωπος όπως λέγει ο κύριος Νίκος δεν και στεναχωριέται. Και δεν είναι πρέπον από ένα νέο ποδοσφαιριστή να βγαίνει στην πιο ταλαντούχα ηλικία. Είναι ολοκληρωμένος ποδοσφαιριστής. Δεν είναι ταλαντούχος, είναι ολοκληρωμένος ποδοσφαιριστής. Και να λέει δεν παίζει στην Εθνική. Να το πει ένας, να το πει ο Μπακασέτας, άντε μια και πιάσαμε τον Μπακασέτα, που για μένα είναι ένα χρήσιμο εργαλείο ο Μπακασέτα, όσο και αν θέλετε το πιστεύετε. Λοιπόν, να πει εντάξει, είναι 30-30 φεύγα. Εδώ βλέπαμε άλλους που παίζανε στην Εθνική χωρίς να υπάρχει λόγος. Υπήρχε λόγος για αυτούς όμως. Όπως και υπάρχει λίγο και σήμερα λόγος για τον συγκεκριμένο. Γι' αυτό πρέπει λίγο να το ξαναδείτε κατ' εμέ. Και σαν οικογένεια Κωνσταντέλια και πρωτίστως οικογένεια του ΠΑΟΚ. Δεν μπορεί να εκτίθεται ο ΠΑΟΚ σε αυτό το πράγμα. Και αυτά τα προσωπικά και ξέρω εγώ ότι είναι η απόφασή του και πρέπει να. Δείτε όλο το payroll, έτσι, όλο το σύστημα του ΠΑΟΚ να σεβαστούν την απόφαση του Κωνσταντέλια. Όπαρα φίλε. Όποιο paste, μιλάτε όλοι. Και μιλάτε. Δηλαδή δεν το γράφετε μόνο και μιλάτε. Άρα από εκεί καταλαβαίνεις και πονηρεύεσαι. Τι να σεβαστούμε, γιατί το δημοσιοποιείς, ρε φίλε. Για ποιο λόγο το δημοσιοποιείς. Πέστε μου ένας λόγο που υπάρχει που δημοσιοποιεί αυτό το πράγμα ο Κωνσταντέλιας. Ποιος ήταν ο λόγος, αφού σου δεν θες να πας. Πάρε τηλέφωνο στον Καγκάτση και πες να μην με ξανακαλέσει ο Γιωβάνοβης, δεν θέλω να έρθουμε στην Εθνική. Ο λόγος της δημοσιοποίησης ποιος είναι. Θα πει κάποιος. Έτσι, θα μπορεί να εξετάσει και αυτό το κομμάτι. Γιατί όλα γίνονται για κάποιο σκοπό. Για κάποιο λόγο γίνονται όλα. Κακά τα ψέματα. Τώρα, τι θα βγει, θα το δούμε. Ναι, καλησπέρα στον Γιώργο. Ο Γκαγκάτσης λέει, ως τι πήρε θέση για τον Κωνσταντέλια. Πρόεδρος ΕΠΟ είναι, όχι στον ΠΑΟΚ. Πού είναι την ανθρωποφαγία. Απαγορεύεται να κάνουμε κριτική. Προφανώς, όταν δεν έχεις να αντικρούσεις κάτι. Θεωρώ ότι θα μπαίνει σε κάποιο είδους τέτοιου δικαιολογίες που στόχο έχουν να αποσυμφορήσουν την κατάσταση. Εγώ πιστεύω ότι ο Γκαγκάτσης τώρα έχει φάει ένα κιουστράπι, όλο δικό του ήταν αυτό. Λέει τώρα τι γίνεται εδώ πέρα. Τώρα εγώ ήμουν και στον ΠΑΟΚ, άρα πρέπει να πάρω θέση και για τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή να, κάνω, να έχω και το καλό πρόσωπο προς τα Θεσσαλονίκης μεριά. Γιατί το αποκλάς, εγώ δεν το αποκλάω πάντως. Να το σκέφτηκε αυτό το πράγμα. Εμένα τα ζητήματα, για μένα τα βασικά ζητήματα, σας είπα ποιο είναι, είναι δύο. Είναι η οικογένεια Κωνσταντίνα και πάνω απ' όλα η οικογένεια ΠΑΟΚ. Που επέτρεψαν να, αυτή την ανακοίνωση. Γιατί εγώ δεν πιστεύω και όπως δεν πιστεύω κανένας νοήμων άνθρωπος από εμάς που μας ακούτε, μας, με το συν και με το πλην, που διαβάζετε, που πηγαίνει στο γήπεδο, ο Κωνσταντίνας δεν έχει τη δύναμη να το βγάλει από μόνος του χωρίς να ρωτήσει τον ΠΑΟΚ κτλ. Κτλ. Τόσο, καταρχήν προσβάλλεις και τον ίδιο τον προπονητή. Το θεσμό, είπαμε και άλλη φορά, το έχουμε πει εμείς εδώ και για τα πολιτικά μας που ασχολούμαστε και τα κοινωνικά μας, μπορεί να μην γουστάρουμε τα πρόσωπα, τους θεσμούς πρέπει να τους σεβόμαστε για να μας σεβαστούν. Νόμος, απαράβατος, φυσικός νόμος, Γιώργο. Με το θέμα Κωνσταντέλια βρήκαν ευκαιρία κάποιοι ανύπαρκτοι από το payroll να μειώσουν την εθνική και να δημιουργήσουν κλίμα ενάντια στην ομάδα. Όταν θα έρθει στην Τούμπα για το παιχνίδι τον Σεπτέμβριο να βρίζουν τους παίκτες. Αυτά λένε από χθες οι ανύπαρκτοι που κάποιοι τους δίνουν και αξία μάλιστα. Και άρθρα γράφτηκαν που μειώνουν την εθνική και εξυμνούν τον Κωνσταντέλια, μάλιστα. Πολύ ωραίο το ζήτημα αυτό. Γιατί η εθνική θα παίξει στην Τούμπα. Γιατί τα ελληνάκια του ΠΑΟΚ να είναι στην εθνική. Εάν ισχύσει αυτό, μην δεις και κανένα Ζαφίρη να τραυματίζεται πριν τους αγώνες και να μην συμμετέχει αυτός. Και γιατί να τραυματιστεί, επειδή δεν θέλω να παίξω. Και να τον πεις, μπορείς να τον πεις τίποτα. Αν αρχίσει αυτό, παιδιά, και γίνει ντόμινο, τότε η οικογένεια της εθνικής, να μην σας πω σαν τι θα φαντάζει με ένα φωτάκι απ' έξω. Έτσι, φανταστείτε. Λοιπόν, το Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, πρωταγωνιστεί πάνω από 4 δεκαετίες στην ιδιωτική τριτοβάθμια εκπαίδευση, διαθέτοντας δυναμική τεχνογνωσία και συνεργασίες με κορυφαία διεθνή πανεπιστήμια. Τα πανεπιστημιακά προγράμματα...
5: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
2: Ball Day. Κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day. Η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
3: Μαμά! Έχει τσουλήθρα με νερό.
4: Και τρενάκι. Και τραμπολίνο. Και φουσκωτά και πισίνα.
5: Το πιο δροσερό καλοκαίρι της πόλης είναι στο γήπεδο του Μακεδονικού. Μακεδονικό Summer Water and Fun Park. Για τα παιδιά αλλά και για τους μεγάλους. Με water slides, φουσκωτά, τρενάκι και ασφαλείς πισίνες.
2: Από 6 Ιουνίου καθημερινά στα γήπεδα του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Έλα να παίξεις, να γελάσεις, να κάνεις το πάρτι σου και να ζήσεις το καλοκαίρι. Πληροφορίες στο 2310-58-7870 ή στο site μας στο μακεδονικός.gr.
6: Αυτό το καλοκαίρι το goldmall.gr σε πάει συναυλίες με προσφορά. Ιουλία Καλυμάνη live. Η πιο αυθεντική λαϊκή φωνή της νέας γενιάς κάνει στάση Θεσσαλονίκη. Η αγαπημένη ερμηνεύτρια υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη διασκέδαση και συνέστημα. Ιουλία Καλυμάνη live. Τετάρτη 1 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
7: Ρε Γιάννη, τι φάση, γιατί φοράς γυαλιά ηλίου μέσα στο στούντιο?
8: Γιατί με τα οπτικά ζωγράφος, Γιώργο μου, το στυλ δεν κρύβεται. Πώς με βλέπεις?
7: Δεν σε βλέπω. Τώρα δώστα μου, πλάκα τέλος. Αυτά τα γυαλιά είναι για τους ακροατές μας.
8: Δηλαδή, πάλι θα μείνω στον πάγκο.
7: Πάλι ρε φίλε, λοιπόν ετοιμάσου γιατί καθημερινά χαρίζουμε από ένα ζευγάρι premium γυαλιά ηλίου.
8: Καθημερινά?
7: Βεβαίως, κάθε μέρα ανοίγουμε τις γραμμές μόνο για 10 λεπτά. Συντονιστείτε και καλέστε.
8: Αυτά είναι πάλι ζωγράφισαν τα οπτικά ζωγράφος.
9: Η ώρα είναι λίγο μετά τις 10. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Θυμισκή 14.

εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και συνεχίζουμε και βεβαίως θα επικοινωνήσουμε τώρα κυρίες και κύριοι περισσότερο από ό,τι φαντάζεστε. Λοιπόν, 9.55 κενό το μήνυμά σας στο 54.301 στο Facebook στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5 και ωραία γαμόρα παπάκι gmail.com και φυσικά θα ανοίξουμε και τα σγραμμάς κάτω τα σγραφάς που σημαίνει το 2310 90 90 90. Είναι στη διακριτική σας ευχέρεια για να επικοινωνήσετε αν θέλετε βέβαια. Την καλησπέρα μου στο Μιχάλη, λέει: δεν μου αρέσει που δεν παίζει ο Κωνσταντέλια στην εθνική, αλλά πιστεύω επίσης ότι υπάρχουν πολλοί παίκτες που δεν θέλουν να παίξουν. Απλά δεν το λένε για ευνόητους λόγους. Κολώνουν. Γιατί υπάρχει κράξιμο. Εξάλλου, ότι δεν θέλουν να παίζουν, το βλέπεις και από την απόδοσή τους ή όχι. Δεν πιστεύω ότι είναι αυτό. Παιδιά, όποιος και να είναι ο προπονητής, τώρα εγώ έχω την ένστασή μου, όποιος και να είναι ο προπονητής σου. Κακά τα ψέματα πρέπει να επιδεικνύεις κάτι. Τώρα, αν έχουν κάνει λάθος το Γιωβάνοβιτς, άλλα έλεγαν. Και αποθεωνόταν ο Γιωβάνοβιτς, παιδιά, στα δύο πρώτα παιχνίδια, αν θυμάμαι καλά, φιλικά ήταν, τι ήταν. Ή τέτοιο, πώς το λένε, τη σειρά, είχε κάτι πεντάρες, ρίχαμε κάτι τριάρες, ρίχαμε κάτι τέτοιο. Δηλαδή, για το Θεό, ρε παιδί. Έτσι, για το Θεό. Δεν καταλαβαίνω. Μιχάλη, νομίζω ότι δεν συμφωνώ σε αυτό. Εάν οι ποδοσφαιριστές, είναι καλύτερα να μην πας. Εγώ αυτό θεωρώ ότι να μην πας. Τι να κάτσεις να κάνεις, ας πούμε, και να ράνεις. Τέλος πάντων. Καλησπέρα και στο Σωτήρη, καλησπέρα και στον Θωμάτο Μπομπόναρη, στον Δημήτρη, τον Φώτο Μπαμφώτη. Καλησπέρα στα παιδιά, σε όλους αυτούς που επικοινωνούν. Τον Κωνσταντίνο τον Άγκο, ο οποίος λέει: από την ημέρα που ήρθαμε, λέει, στο αεροδρόμιο Μακεδονία και στο ΚΤΕΛ, απογοήτευση. Μια πόλη, μαφία, κλέφτες, ζητιάνοι, καθόλου καλά. Και οι περισσότεροι μιλούν ξένες γλώσσες. Κρίμα. Την άλλη φορά δεν θα μπορέσει ούτε να προσγειωθείς εδώ πέρα, Κωνσταντίνο. Ο Άκης Μισαηλίδης λέει: Πασχάλη, η απόφαση του Γιαννάκη είναι ντροπιαστική για κάθε νοήμον άνθρωπο. Καμία δικαιολογία απολύτως. Συμφωνώ στο σενάριο πιθανής δολοπλοκίας. Κοίταξε, είναι το πιο κοντινό για μένα. Έτσι, για να το πάρω χαλαρά. Για να το πάρω χαλαρά είναι το πιο βολικό για μένα. Καλησπέρα στον Νούλη. Καλησπέρα, Νούλη. Να είσαι καλά. Στον Ανδρέα τον Μιχαηλίδη. Στο τέλος θα παίξει γιατί τα μάτς είναι στην Τούμπα. Με αυτό λέμε, ρε Ανδρέα. Ότι δεν είναι, δηλαδή δεν είναι άμα θα παίξει την Τούμπα ή όχι. Δεν είναι καν προσυζήτηση, φίλε. Ή δεν πας καθόλου και το τελειώνεις λόγω της θρησκείας σου και όλα αυτά τα οποία συνεπάγεται. Γιατί έχω ένα μήνυμα με Σερένα Γουίλιαμς. Έτσι, η οποία όταν ασπάστηκε μια άλλη θρησκεία, σταμάτησε και από την εθνική κτλ. Λοιπόν, Πασχάλη, ένα σχόλιο, λέει ο Θεόδωρος Μουτσόπουλος, στην αρχή της εκπομπής στο σημείο που έλεγε ότι η Ελλάδα είναι μέσα στις 12 χώρες με υψηλό τουρισμό. Αν συνεχίσουμε να φεύγουμε με αυτούς τους ρυθμούς από τη χώρα, ο τουρισμός θα ανέβει κι άλλο. Μια και όλο που ερχόμαστε το καλοκαίρι να δούμε και τους κόσμους. Κοίταξε, μπορεί να έχεις, πώς το λένε, τουρισμό, δεν έχει τζιράρισμα όμως.

0: Εντάξει. Γιατί αυτή, ξέρετε, είναι all inclusive. Δεν είναι ούτε έξω στη μαγαζιά, ούτε υπάρχει τίποτα. Να τέρουμε κάνα φουσίν μετάφραση. Καλησπέρα από το στο Στέλιο. Γεια σου, Στέλιο, στη Λεμεσό. Πασχάλη, 1,5 ευρώ σήμερα στη Νορβηγία. Οι τιμές στη φωτό είναι κορώνες Νορβηγίας. Καλά, εντάξει, okay. Στην Ελλάδα εδώ καλά κρατεί, φίλε. Δεν κατεβαίνει τίποτα. Έχει κατέβει στα τάρταρα το βαρέλι. Ο Μητσοτάκης εδώ πανάκριβος. 41%. Δεν θα μιλήσει κανένας. Ποιος θα μιλήσει. Λοιπόν, πάμε. Πάμε. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, Πασχάλη.
0: Καλησπέρα.
1: Νικόλας, λοιπόν, όταν πώς να υπάρχει αγάπη προς το έθνος, προς την πατρίδα, μ' ακούς?
0: Ναι, βεβαίως.
1: Ναι, πώς να υπάρχει αγάπη προς το έθνος, προς την πατρίδα, όταν η επίσημη πατρίδα, το επίσημο έθνος, με επικεφαλής τον πρωθυπουργό της χώρας.
0: Μην μπερδεύεις το ποδόσφαιρο με τον πρωθυπουργό της χώρας.
1: Μισόλεπτο.
0: Τι να με μισόλεπτο, άσχετο είναι αυτό που λες.
1: Θα καταλάβεις που θέλω να πάω.
0: Πάσε από άλλο δρόμο, πας, βρε Νικόλα μου. Δεν έχει καμία σχέση το. Τώρα εντάξει.
1: Να διευκρινίσω. Μισό λεπτό να κάνω διευκρίνηση. Δεν θα αργήσω πολύ. Όταν ο πρωθυπουργός της χώρας θέλει, επιδιώκει τη μείωση του πληθυσμού, μ' ακούς?
0: Ρε εσύ, Νικόλα. Λοιπόν, καλό βράδυ, σε ευχαριστώ πολύ. Μάλλον δεν καταλαβαίνεις τι σου λέμε. Δεν γίνεται, ρε φίλε, να μιλάω και να κάψεις και μου λες εμένα τώρα επιδιώκει τώρα το πήρε χαμπάρι ότι επιδιώκει. Εδώ λέμε ότι γίνονται. Είναι πράγματα που αφορούν εμάς. Ας τον πρωθυπουργό, ρε. Ο πρωθυπουργός είναι σήμερα και αύριο μπορεί να μην είναι. Μαφιόζικες τακτικές, αυτά δεν τα βλέπετε, αφού τα επικροτείτε αυτά τα πράγματα. Δεν τους ψηφίζετε. Σας πείραξαν τώρα αυτά. Εδώ είναι ένα παιδί. Μέσα σαν τα κρύα τα νερά και κάποιος και μου λέει σαν τι άλλο. Παρακαλώ. Ορίστε.
2: Ναι, εγώ είμαι Πασχάλη.
0: Ναι, εσείς είστε, κυρία μου.
2: Λοιπόν, έχεις απόλυτο δίκιο που μίλησες για το ότι μερικοί λένε ότι είναι Εθνική Αθηνών. Εθνική Αθηνών δεν είναι, ήταν παλιά. Τώρα είναι οι περισσότεροι παίκτες απ' έξω και είναι και από όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, αλλά θέλω να σου πω το εξής. Τη δεκαετία του 50 με 60, ο μόνος παίκτης που ήταν από τη Βόρεια Ελλάδα και έπαιξε στην Εθνική Ελλάδα ήταν κάποιος Γιώργος Μουρατίδης, που ήταν σέντρε χαφ τότε στον ΠΑΟΚ. Αυτά τα λέω να τα μαθαίνουν και νεότεροι.
0: Ναι.
2: Ήταν ο μοναδικός παίκτης που για μια δεκαετία.
0: Κουρουκίδης.
2: Ο Κουρουκίδης ήταν πολύ αργότερα.
0: Αργότερα.
2: Σου είπα και 50 με 60.
0: Α, καλά, τότε δεν υπήρχε τίποτα.
2: Κουρουκίδης Παπαδάκης. Άλλη γενιά. Αυτός που σου λέω είναι η πιο πίσω. Γιώργος Μουρατίδης. Στο τέλος έπαιξε στην ΑΕΚ και πριν από μερικά χρόνια έφυγε από τη ζωή ο άνθρωπος. Λοιπόν. Αυτό ήταν ο μόνο ο οποίο έπαιζε τότε στην Εθνική Ελλάδα. Πάντα από τον ΠΑΟΚ, μόνο αυτόν καλούσανε. Θυμάμαι που διάβαζα στην εφημερίδα.
0: Άρα ήταν και ο καλύτερο παίκτη τότε.
2: Ο καλύτερο παίκτη, ναι. Μάλιστα, να σου αναφέρω κάτι που σε ένα μάτι κυπέλου με τον Άρη που παίζαμε στο γήπεδο του Συντριβανίου. Ήταν λοιπόν αυτό, έπεσε σέντρεφόρ. Λοιπόν, σέντρεμπακ. Σέντρεχαφ, μάλλον. Λοιπόν, και ο Άρης κέρδισε πρώτο ημίχρονο 2-0. Στο δεύτερο ημίχρονο κατεβαίνει σε σέντρεφόρ. Ισοφαρίζουμε 2-2 και στην παράταση βάζει άλλα 2 γκολ 4 και κερδίσαμε στο Κύπρο. Ήταν ένα μάτς κυπέλου και κέρδισε πάω. Ήταν πολύ μεγάλος παίκτης τότε. Αλλά τώρα δεν υπάρχει αυτό το θέμα σου.
0: Ναι. Okay.
2: Τώρα για τον Κωνσταντέλια ήθελα να πω ότι δεν ξέρω, μήπως ξεκινάς από μια βάση ότι δεν φαίνεται από την ανακοίνωσή του ότι φεύγει από την Εθνική Ελλάδα.
0: Όπα. Βάλε μια ανωτελεία. Εγώ δεν εξετάζω. Γιατρέ. Δεν εξετάζω καθόλου εγώ το τι γράφει. Εγώ εξετάζω το πώς ένας παίκτης σαν τον Κωνσταντέλια που είναι σεμνός, έτσι, κορίτσι θα το λέγαμε, σε συμπεριφορά, ξαφνικά να δημοσιοποιεί χωρίς την έγκριση του ΠΑΟΚ τέτοιο είδους ανακοίνωση.
2: Πάντως, από ό,τι άκουσα εγώ πάλι από τα διάφορα λόγια που λένε, η ΕΠΟ ήταν ενήμερη για αυτό το πράγμα εδώ και πολύ καιρό.
0: Για ποιο λόγο δημοσιοποιείται τώρα αυτό, λέω. Εγώ αυτό μου κάνει εντύπωση, πώς το επέτρεψε ο ΠΑΟΚ.
2: Δεν ήταν η ΕΠΟ, δηλαδή χθεσινή προς χθεσινή.
0: Δεν ξέρω, εγώ δεν έθετο ότι ήξερε και δεν ήξερε. Εμείς το ξέρουμε από την ώρα που ανακοινώθηκε από τον Κωνσταντέλια. Εγώ απορώ. Για ποιο λόγο έκανε πλάτη ο ΠΑΟΚ σε αυτό? Δεν ξέρω τι προσδοκούν.
2: Δεν ρωτήθηκε καθόλου ο ΠΑΟΚ.
0: Ορίστε.
2: Μήπως δεν ρωτήθηκε ο ΠΑΟΚ καθόλου.
0: Εσύ πιστεύεις ότι δεν ρωτήθηκε ο ΠΑΟΚ? Εσύ πιστεύεις ότι δεν ρωτήθηκε. Εσύ το πιστεύεις αυτό που λες? Πες μου, δώσε μου ένα άλλο παράδειγμα που μίλησε κάποιος ποδοσφαιριστής χωρίς την έγκριση του ΠΑΟΚ.
2: Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω.
0: Δεν το ξέρεις γιατί δεν υπάρχει, γιατρέ. Γιατρέ, δεν υπάρχει. Μην κρύβεσαι πίσω από το δάκτυλό σου. Δεν υπάρχει. Όχι, δεν ξέρεις. Δεν υπάρχει. Θα μιλήσεις δημόσια, θα βγάλεις ανακοίνωση δημόσια και δεν το ξέρει ο ΠΑΟΚ. Τι λες τώρα. Πού είστε τώρα. Σε άλλες εποχές.
2: Δηλαδή, θα έπρεπε να δώσει την έγκριση ο ΠΑΟΚ για να πει αυτός δεν θα παίξει την εθνική.
0: Δεν ξέρω εγώ. Εγώ, εμένα η αίσθησή μου.
2: Να ζητήσει την έγκριση του ΠΑΟΚ για να παίξει ή όχι στην εθνική.
0: Εμένα η αίσθησή μου είναι ότι ο ΠΑΟΚ το γνώριζε και ενδεχομένως έδωσε και το πράσινο φως για να δημοσιοποιηθεί η ανακοίνωση αυτή με τον Κωνσταντέλια.
2: Όχι, δεν μπορώ να πω ότι έχει άδικο, αλλά από κατ' την άλλη πλευρά, εγώ νομίζω ότι μπορεί να έχω και εγώ δίκιο σου. Δεν ξέρω.
0: Δίκιο να έχει τι, δηλαδή ότι.
2: Ότι α πούμε δεν ήξερε ο ΠΑΟΚ και το έκανε αυτό.
0: Το έκανε μόνο στον Κωνσταντέλια.
2: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
0: Τι και ο Νάκης τι, δηλαδή ότι.
2: Ότι α πούμε δεν ήξερε ο ΠΑΟΚ και το έκανε αυτό.
0: Το έκανε μόνο στον Κωνσταντέλια.
2: Και σου είπα τόσο. Ναι, με τι βλέπω.
0: Ναι. Ο Κωνσταντέλια. Να ήταν κανένα περίεργο, α πούμε.
2: Όταν λέμε Κωνσταντέλια, εννοούμε οικογένειά του και τα λοιπά.
0: Εντάξει, αυτό απευθύνθηκε στον κόσμο του ΠΑΟΚ. Δεν απευθύνθηκε αλλού. Γι' αυτό σου είπα ότι για μένα μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Μπορεί να έχω λάθος εγώ. Δεν ξέρω.
2: Μα δεν είναι κανένα πραθέστατο αυτό, δεν μπορεί να το αποδείξει κανένας. Απλώς εικασίες κάνουμε τώρα και λέμε τη γνώμη.
0: Εικασίες στον ΠΑΟΚ σήμερα έτσι πως είναι δομημένος, εγώ δεν βλέπω να τολμάει κάποιος ποδοσφαιριστής να βγάλει μια ανακοίνωση η οποία είναι και κόντρα στα ήθη και τα έθιμα και του ΠΑΟΚ αλλά και της χώρας.
2: Αυτό το συζητώ που έχεις δίκιο.
0: Αυτό λέμε ρε παιδί μου. Ο ΠΑΟΚ το δέχεται δηλαδή.
2: Ποιος είναι υπεύθυνος, ξέρεις, ποια είναι η ομάδα που κάνει μεταγραφές.
0: Ποια είναι η ομάδα.
2: Ο
0: τέτοιος είναι, ο Σαββίδης.
2: Ο
0: Σαββίδης,
2: αυτή είναι η ομάδα.
0: Αυτός δεν πληρώνει. Όλοι οι άλλοι κάνουν τους παρατρεχάμενους, έχει δώσει μια θέση για να μην τον ζαλίζουν και για να έχει ησυχία. Του πηγαίνουν τα 10 ονόματα, ρωτάνε και τον προπονητή, τι γίνεται, καλημέρα, τι κάνεις, καλά, ξέρω εγώ κτλ. Φέρτε αυτό που θέλετε.
2: Και ξέρεις ποιο είναι το λαθεμένο πρότυπο με διοίκησης, ότι δεν διαλέγει κάποιον, παραδείγματος χάρη τον Βιερίνια, έτσι, τον Κωστίκο, κάποιον που ο οποίος θα πει εσύ θα είσαι υπεύθυνος στον μεταγραφό, αλλά το επιτελείο σου θα το διαλέξεις εσύ και σε σένα θα απευθύνω εγώ. Όχι να βάλω τον Βιερίνια και να βάλω κάποιους 4-5 δικούς μου γύρω-γύρω για να κάνουν μια ομάδα, δηλαδή εκείνος ο οποίος είναι υπεύθυνος θα κάνει και την ομάδα του. Έτσι διοικούνται αυτά τα πράγματα.
0: Εμένα σου είπα η άποψη είναι αυτή. Τώρα από εκεί πέρα είπαμε. Για μένα, δηλαδή, που δεν έχει βγει ο Σαββίδης ακόμα για να το γυρίσει. Για μένα πρέπει να βγει ο Σαββίδης και να το γυρίσει το θέμα.
2: Ναι.
0: Όπως βγήκε και σε άλλες περιπτώσεις. Και πέρσι και πρόπερσι
2: χρησιμοποιήθηκε. Κάτι που χάρηκα που σ' άκουσα.
0: Και εγώ και γιατρέ μου.
2: Καλό βράδυ.
0: Παρακαλώ.
1: Πασχάλη, για τον Κωνσταντέλια θέλω να μιλήσω. Άσε μου να μιλήσω μισό λεπτό.
0: Όχι, δεν θα μιλήσει. Μιλάς για το Μητσοτάκη, όχι. Δεν θέλω να μην ξαναπάρει τηλέφωνο. Παρακαλώ. Μην ξαναπάρει τηλέφωνο. Θέλω να μιλήσω για τον Κωνσταντέλια, αλλά ο Μητσοτάκης. Τι να είναι. Μαζί μιλάμε χωρίς καταλαβαίνομαστε. Παρακαλώ.
1: Πασχάλη.
0: Ορίστε.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλώς ήρθατε. Γεια σου, Γενναίο.
1: Τι έγινε, καλά είμαστε.
0: Καλά, φίλε.
1: Λοιπόν, θα είναι λίγο ενάντια στο ρεύμα σήμερα. Το μόνο που θέλω να πω για τον Κωνσταντέλια.
0: Καταρχήν δεν υπάρχει. Συγγνώμη, Γενναίο. Δεν υπάρχει ρεύμα.
1: Σωστά, εντάξει.
0: Ναι, ρεύμα. Τι ρεύμα.
1: Θα πω την προσωπική μου τοποθέτηση πάνω στο θέμα. Ευτυχώς που υπάρχει και ένα παιδί στα 22 του που έχει δύο παιδιά. Θα ασχοληθεί με αυτά, που έχει μια καριέρα, που έχει χρήματα και δεν τον έχουμε όλη την ώρα με τι αμάξι πήρε, να είναι στο Instagram και για τον ένα ή το άλλο λόγο ακολουθεί κάποιες αρχές της πίστης τους. Όπως θα ακολουθούσαμε και εμείς αν ήταν διαφορετικές, αν ορθόδοξοι χριστιανοί που είμαστε, όπως είμαι εγώ και εσύ και φαντάζομαι κάποιοι από το ακροατήριο. Εγώ αντιθέτως να σου πω την αλήθεια, τώρα την ανακοίνωση την περίμενα και εγώ. Είχε ακουστεί βέβαια τόσο πολύ, είχε βρωμήσει, κάτι έπρεπε να γίνει. Αλλά απ' την άλλη, συμφωνώ, δεν συμφωνώ. Μ' αρέσει να βλέπω και έναν άνθρωπο που σε αυτή την κοινωνία και σε αυτή την εποχή να πει: Οκ, ρε φίλε, εγώ καλός ή κακός, έτσι μεγάλος, αυτά πιστεύω, αυτό θα κάνω. Έτσι, αυτή την τοποθέτηση και καλό βράδυ, θα ήθελα να σου πω.
0: Εντάξει. Έγινε για να ήμουν σε καλά.
1: Γεια σας.
0: Λέει η Καινή Διαθήκη στο Ματθαίο: Όταν ο άπιστος Θωμάς δεν πίστεψε στην Ανάσταση γιατί δεν τον είδε, είπε στους μαθητές που τον είδαν ότι εάν δεν δω τα σημάδια από τα καρφιά στα χέρια, δηλαδή δύο καρφιά και όχι ένα. Όπως λένε οι Αιχοβέδες, όταν λένε ότι κρεμάστηκε σε ξύλο βασανισμού, αυτά για αυτούς. Όπως επίσης δεν τους αρέσει ο Θωμάς, γιατί όταν είδε, είπε «Εσύ είσαι ο Κύριος και Θεός μου», αυτοί λένε «Όπου Κύριος Ιαχωβάς», άντε το να το εξηγήσουν τώρα αυτά και πολλά άλλα

0: πάλι σε αυτούς. Όπως και ότι δεν δίνουν αίμα ακόμη και για τα παιδιά τους. Ναι, έχουν ένα τέτοιο θέμα. Αλήθεια είναι αυτό. Ενώ όλοι έχουν πάρει αίμα όταν η μάνα μας, όταν μας είχε στην κοιλιά της, μας τάιζε από την... Ναι, ωραία. Πιστεύω το ίδιο πράγμα που πιστεύεις και εσύ ότι το χρησιμοποιεί ο ΠΑΟΚ. Ίσως να δέχεται πίεση από την οικογένειά του, να βαφτιστεί η Εχοβάς, όπως δέχτηκε και η Σερένα Γουίλιαμς, να το που σας έλεγα προηγουμένως, που μέχρι να βαπτιστεί έπαιζε στην εθνική τέννις των ΗΠΑ. Μετά σταμάτησε. Το τελευταίο το διαβάζω ο Ιωάννη. Εντάξει, αντιλαμβάνομαι, καταλαβαίνω κτλ. Καλησπέρα και στη Βέρεια και στο Βαγγέλη. Στον επόμενο φίλο, παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Καλησπέρα κύριε Πασχαλίκη.
0: Καλησπέρα κύριε Δημήτρη.
1: Λοιπόν, πολύ σύντομος. Η υποψία που εκφράζεις, ο προβληματισμός για τον Κωνσταντέλια για το θέμα αυτό, και εγώ προς τα εκεί κατατείνω. Και ένα άλλο που θέλω να κάνω παρατήρηση προσωπική, μη χαλάς την εικόνα σου, γιατί εφαρμόζεις μια μορφή λογοκρισία σε κάποιους και δεν μου αρέσει αυτό.
0: Στο συγκεκριμένο θα επιβάλλω τους νόμους της εκπομπής. Όποιος δεν του σέβεται δεν έχει θέση.
1: Αλλά άμα μιλάμε για το Μητσοτάκη. Κάτι...
0: Για το Μητσοτάκη. Δεν είναι το θέμα μου ο Μητσοτάκης, κύριε Δημήτρη. Εσείς μπορεί να έχετε θέματα με το Μητσοτάκη, αλλά δεν είμαστε υποχρεωμένοι να τον ακούμε κάθε μέρα, σωστά. Ναι, δεν ακούς όμως τι σου λέω. Δεν ακούς, κύριε Δημήτρη. Δεν ακούς τι σου λέω. Δεν ακούς τι σου λέω. Αν δεν ακούς, κύριε Δημήτρη, υπάρχουν κάποιοι κανόνες στην εκπομπή. Δεν μπορεί να μιλάω για κλάδια και να βγει να μιλάς για μήλα. Αυτό πρέπει να το καταλάβετε. Εάν δεν θέλετε, μη συμμετέχετε, μπορείτε να πάτε σε άλλες εκπομπές. Αλλά εφόσον υπάρχει ένα θέμα και είναι σοβαρό το θέμα, δεν θέλω ένα κακό θέμα τώρα πολυπολιτισμικότητας που όταν τα έλεγε αυτά ο Μητσοτάκης, ο καθένας σας ξινότανε. Και τώρα βρήκατε ευκαιρία επειδή αρνήθηκε ένας την εθνική Ελλάδος. Σιγά τα λάχανα, τώρα τι σκεφτήκατε. Τώρα αυτό εδώ, από εδώ και πέρα αρχίζει το λύστημα. Να τα θυμηθείτε αυτά. Παρακαλώ.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
2: Γιατί ανακατεύονται όλοι το τι θα κάνει το παιδί αυτό?
0: Γιατί το παιδί
2: είναι
0: τοποθετήθηκε δημόσια.
2: Και πρέπει να σταματήσετε όλοι σας να συζητάτε γι' αυτό να...
0: Υποδείξεις θα κάνετε στον εαυτό σας, όχι σε εμάς. Είναι η δημόσια η τοποθέτηση. Ακούστε λίγο, κύριε. Κύριε, ακούστε λίγο. Είναι η δημόσια η τοποθέτησή του. Εσείς άμα δεν θέλετε να συμμετέχετε, δεν θα βγαίνετε να μας κουνήσετε το δάχτυλο και μας κάνετε παρατήρηση αν πρέπει να μιλήσουμε ή όχι. Τι είναι αυτό που κάνετε τώρα? Είναι σοβαρό εκ μέρους σας? Είναι σοβαρό εκ μέρους σας, κύριε.
2: Το παιδί να κάνει ό,τι
0: το
2: θέλει.
0: Παιδί δημοσιοποιεί κάτι. Και καλά κάνει.
2: Ναι.
0: Ωραία. Εσάς ποιο είναι το πρόβλημα τώρα?
2: Τα είπε δημόσια και είναι προς ημίν του αυτό το πράγμα.
0: Προς ημίν του είναι. Για σας. Για σας.
2: Εάν αύριο μεθαύριο αυτό το παιδί, το έτσι όπως το κάνετε εσείς, γυρίσει και πάει στην εθνική, παίζει την άλλη μέρα και παθαίνει κάτι, τι θα γίνει?
0: Εμένα ρωτάτε?
2: Ναι.
0: Εμείς θέλουμε να παίξει την εθνική και θέλουμε να σέβεται και την εθνική και το εθνόσημο. Εσείς μάλλον δεν θέλετε.
2: Ό,τι θέλει αυτός πρέπει να κάνει.
0: Λάθος κάνετε, κύριε. Λάθος κάνετε. Δεν είναι μαγαζί σου. Δεν είναι μαγαζί σου το σωματείο, η εθνική ομάδα. Έτσι, δεν είναι το μαγαζί κανενός. Είναι το μαγαζί όλων μας. Εντάξει.
2: Ναι.
0: Αυτό.
2: Ναι.
0: Όχι, ναι, άλλα λέγατε. Δηλαδή, πάτε σκύλια, λέστε.
2: Εσύ αν ήταν παιδί σου και σου λέγε ότι πατέρα
0: εγώ δεν
2: θα πάω στην
0: αγαπητέ μου κύριε,
2: τώρα,
0: εγώ δεν μιλάω μετά αν.
2: Δεν θα το λέγατε εσύ.
0: Ακούστε λίγο, ακούστε
2: λίγο. Εντάξει, είναι δικαίωμά σου, άμα θέλεις πας, άμα δεν θέλεις δεν πας.
0: Η εθνική...
2: Όσο και αυτούς οι οποίοι ανακατεύουν το Μητσοτάκη κάνουν πάρα πολύ μεγάλο.
0: Μπράβο.
2: Ο Μητσοτάκης δεν πήρε καμία θέση και ούτε θα πάρει ποτέ.
0: Ο Μητσοτάκης πήρε θέση στη Βουλή και είπε ότι χαίρεται που η χώρα αλλάζει σε πολυπολιτισμική. Εντάξει.
2: Δηλαδή, τι εννοούσε?
0: Ρωτήστε τον. Καλό βράδυ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ξέρετε ένα πράγμα. Γίνεται πρόσκληση για να πάει ένας ποδοσφαιριστής. Δεν πάει ο ποδοσφαιριστής από μόνος του. Μην αναπαράγετε ό,τι σας κατεβάζει γκλάβα σας. Τα πιστεύω σας είναι διαφορετικά από την νομιμότητα. Η νομιμότητα ποια είναι? ομοσπονδιακός προπονητής, καλεί τους ποδοσφαιριστές. Αν θες δέχεσαι, αν δεν θες δέχεσαι, προφασίζει ότι είσαι τραυματίας για να μην πας. Έχεις κυρώσεις, αλλά δεν επιβάλλονται, γιατί αν επιβαλλότανε, κι αν, 1002. Λοιπόν, εδώ έχουμε δημόσια τοποθέτηση. Η απορία η δική μου δεν με νοιάζει τι εκφράζει. Με ενοχλεί το ότι αυτό έγινε κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, οι οποίες έχουν να κάνουν το timing που επιλέχθηκε 3 μήνες πριν, το ότι ο ΠΑΟΚ δεν πήρε θέση, κατ' εμέ, γιατί είναι παίκτης του ΠΑΟΚ. Δεν είναι κανένας τυχαίος παίκτης, είναι παίκτης του ΠΑΟΚ. Η Εθνική θα δώσει τα παιχνίδια της στην Τούμπα. Και πώς το επέτρεψε ο ΠΑΟΚ, εμένα και αυτό το πράγμα. Γιατί έχω πρόεδρο το Σαββίδη, δεν έχω πρόεδρο ούτε τρεις λαλούνε, ούτε τους δυο χορεύουν. Εσείς πρέπει κάποια στιγμή να το καταλάβετε. Εάν δεν μπορείτε να το καταλάβετε, είναι ένα άλλο θέμα. Αλλά μην αναπαράγουμε τώρα, ήθελε και. Καλά κάνει ότι πιστεύει. Έναν παίκτη, διαμάντη, κόσμημα κτλ. Πρέπει να τον οχυρώνεις, όχι να τον εκθέτεις. Και να εκμεταλλεύεσαι την όποια δυναμική μπορεί να έχει. Αυτό γίνεται όμως σήμερα, άμα το έχετε καταλάβει εδώ και 2 μέρες. Που ξεχάστηκε και ο Λουτσέσκου, ξεχάστηκαν οι μεταγραφές, ξεχάστηκαν τα πάντα και ασχοληθούμαστε με αν θα παίξει ο Κωνσταντέλης μετά από 3 μήνες. Γιατί αυτό είναι, μετά από 3 μήνες. Και εγώ σας είπα, αύριο μπορεί να το λήξει το θέμα και να είναι κανονικά και παίξει στην Εθνική. Τι θα πει τώρα, σοβαρά μιλάμε. Και τα υιοθετείτε κιόλας. Μπράβο σας. Δηλαδή, εσύ θα πει στο παιδί σου που θα παίζει μπάλα, ξέρεις, θα βγάζει μια ανακοίνωση η οποία είναι κατά της Εθνικής, κατά του εθνόσημου. Και θα τη βγάλει χωρίς να το ξέρει η ομάδα σου. Παιδιά, ρωτήστε το λίγο στον εαυτό σας αυτό το πράγμα. Θες να πάμε σε διάλειμμα, για να έχουμε το ελεύθερο μετά. Ωραία. Πάμε. Κομψό είναι μικρό. Φίλοι, γυρνάμε.
3: Η ώρα είναι 10:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψώνια?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Autovision για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
7: 105,1 Goal FM.
8: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
9: On Air Media Group.
10: On Air Media Group.
11: Καδιολέ!
12: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
13: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
14: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
15: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
0: Εμένα επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, και πριν συνεχίσουμε να σας υπενθυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 κοινό το μήνυμά σας στο 54301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5, ώρα για καμόρα παπάκι gmail.com και 2310-90-90-90. Το Πανεπιστημιακό Κολέγιο με ιστορία από το 1982 είναι σήμερα το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια προσφέρει περισσότερο από 100 σύγχρονα προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών σε 12 ακαδημαϊκές σχολές. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο θέτει ως προτεραιότητα την εργασιακή ετοιμότητα και την απασχολησιμότητα των αποφύτων του. Βάσει των αποτελεσμάτων πανελλαδικής έρευνας το 2025, 7 στους 10 αποφύτους σήμερα εργάζονται. Το 70% αυτών βρήκε δουλειά μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτησή τους. Το Μητροπολιτικό Κολέγιο Θεσσαλονίκη βρίσκεται στην καρδιά της πόλης σε δύο σύγχρονες εγκαταστάσεις 6.000 τετραγωνικών μέτρων. Το πρώτο στη συμβολή των οδών Βενιζέλου και Τσιμισκή και το δεύτερο υπερσύγχρονο κτίριο στην οδό Εγνατίας 46. 2310-90-90-90, πάμε Λευτέρη μου. Παρακαλώ.
9: Πασχάλη, εγώ είμαι.
0: Βεβαίως.
9: Καλησπέρα, Θάνος.
0: Καλησπέρα.
9: Θα ήθελα να συμφωνήσω σε όλα στην τοποθέτηση που έκανες για το θέμα του Κωνσταντέλια. Και πάνω σε αυτό, στεκόμενος στη δημόσια δήλωσή του σχετικά με την αποχή του από την Εθνική και το λόγο που επικαλέστηκε, έχω να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό ότι για έναν συνάδελφο του Κωνσταντέλια που συμμετέχει σε εθνική ομάδα του Μουντιάλ, την προηγούμενη εβδομάδα από ώρα σε ώρα γεννούσε η γυναίκα του. Μιλάω για τον Ντοκού του Βελγίου.
0: Ο Ντοκού, το πρώτο παιδί, ναι, το πρώτο παιδί.
9: Μπράβο, και ζήτησε άδεια από την ομάδα του και από τον προπονητή και
0: του το δώσανε.
9: Να παραστεί. Το γνωρίζει νομίζω.
0: Ναι, και του τη δώσανε.
9: Και του τη δώσανε.
0: Δεν έκανε καμιά δημοσιοποίηση.
9: Ακριβώς, ακριβώς. Και δεν είπε ότι αποχωρώ από την Εθνική. Πήρε άδεια και θα ξαναγυρίσει.
0: Καλά, ξυπακούω.
9: Και μάλιστα βγήκε και μια Ιταλή δημοσιογράφος και λέει τον κατακεράσε γιατί λέει ήταν ανάγκη να φύγει από την Εθνική. Για να
0: άφησε την ομάδα, ναι, κατάλαβα.
9: Και την απόλυσε.
0: Ναι, ξέρω, το έμαθα.
9: Άρα λοιπόν, πρέπει όλοι και απευθύνομαι και στους συνακροατές ότι πρέπει να σκεφτόμαστε λίγο ψύχρεμα. Να μην δημιουργούμε υπό το καθεστώς του παρορμητισμού και των παθών.
0: Σωστό. Το τελευταίο είναι πάρα πολύ σωστό και σοβαρό. Δηλαδή, μη το σωματιακό μας πάθος καλύπτει και υπερκαλύπτει όλα αυτά τα λογικά που είπες.
9: Ακριβώς.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Ιθάνο. Ευχαριστώ πολύ.
9: Είναι κάτι άλλο.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
9: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ, και εγώ. Μια χαρά. Παρακαλώ.
11: Πασχάλη μου, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
11: Ο Παναγιώτης είμαι.
0: Ποιος ο Παναγιώτης?
11: Καταρχήν, Πασχάλη μου, δεν άκουσα την τοποθέτησή σου. Άργησα λιγάκι να ανοίξω σήμερα το ραδιόφωνο. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου, αλλά θα πω εγώ τη δική μου.
0: Να πεις.
11: Και τον Κωνσταντέλια. Καταρχήν, να ξεκινήσω να πω ότι είμαι ΠΑΟΚ. Έτσι.
0: Δεν παίζει ρόλο.
11: Είμαι ΠΑΟΚ, όχι, παίζει ρόλο.
0: Γιατί?
11: Είμαι ΠΑΟΚ πολύ. Ναι. Γιατί θα πω κάποια πράγματα τα οποία ίσως κάποιους να μην τους αρέσουν.
0: Ωραία.
11: Λοιπόν. Όταν ξεκινάμε καταρχήν, επειδή θα τοποθετηθώ, γιατί είδα πολλά στα social media, άκουσα, διάβασα, έκανα και δεν θα τοποθετηθώ για τη δική σου εκπομπή αυτή τη στιγμή. Καταλαβαίνεις πώς το λέω, έτσι. Γιατί μπορεί να μην ανέφερες και τίποτα πάνω σε αυτά, γιατί δεν άκουσα.
0: Εντάξει, είχα μια συγκεκριμένη άποψη, τώρα τέλος πάντων. Πάμε σε
11: αυτήν. Δεν άκουσα, ειλικρινά δεν άκουσα.
0: Δεν πειράζει,
11: πάμε παρακάτω. Καταρχήν, να πω ότι σέβομαι πάρα πολύ, έτσι, γι' αυτό τοποθετούν έτσι αρχικά. Σέβομαι πάρα πολύ όπου πιστεύω κάθε άνθρωπος, έτσι δεν το συζητάμε καν. Αν
0: τίθεται
11: θέμα θρησκείας. Αυτό είναι έτσι αδιαπραγμάτευτο. Όμως, εγώ πιστεύω ότι ο Κωνσταντέλιας έκανε λάθος με την εθνική ομάδα.
0: Φυσικά.
11: Θα σου πω το λόγο. Όταν σε καλή πατρίδα και καλός ή κακός, όλοι οι αθλητές, έτσι, οι οποίοι είναι μεγάλα ονόματα, γίνονται πρότυπα για την νεολαία. Έτσι.
0: Ναι.
11: Και έρχεται η Ελλάδα. Το έθνος, η πατρίδα μας, να σε τιμήσει με το εθνόσημο, για μένα είναι ιερό αυτό το πράγμα. Δεν μπορείς, Πασχάλη, για ένα χρονικό διάστημα το οποίο μπορεί να γεννήσει η γυναίκα σου, όπως είπες, ή μπορεί να έχεις κάποια ασθένεια ή οτιδήποτε, εννοείται δεν το συζητάμε καν.
0: Καλά, εντάξει, τι
11: συζητήσεις. Εννοείται, αλλά το να λες, από τη στιγμή που είσαι και πρότυπος στην νεολαία και έχεις το ήθος του Κωνσταντέλια και σαν παίχτη και σαν ανθρώπου, γιατί είναι πολύ καλό παιδί. Αυτό μας δείχνει. Αυτή η εικόνα όλη, έτσι. Για μένα είναι λάθος να μην τιμάς το εθνόσημο.
0: Μακάρι να το έχει καταλάβει και ο ίδιος η οικογένειά του και ο ίδιος ο ΠΑΟΚ.
11: Άννα, μπράβο. Μακάρι. Δεν έχει κάνει, και κλείνω με αυτό, δεν έχει να κάνει με αυτό που πιστεύουν.
0: Όχι και βέβαια, τι σχέση έχει.
11: Και να είναι και ορθό, έτσι δεν πιάνουμε όπλο, δεν πάμε ας πούμε, ξέρω εγώ παραδείγματος χάρη να πολεμήσουμε για την πατρίδα ή οτιδήποτε άλλο, γιατί δεν θέλουμε να σκοτώσουμε κάποιον αδερφό μας, μέσα σε εισαγωγικά η λέξη, έτσι. Αυτό έχει μια κατανόηση, αλλά τώρα εδώ μιλάμε για αθλητισμό. Αν είναι όσον αφορά το θέμα σε αυτό που πιστεύει. Και πέρα από αυτό, και το κλείνω, είναι ότι όποια και να είναι η οικογενειακή σου κατάσταση αυτή τη στιγμή, είτε έχεις μικρά παιδιά, είτε θέλεις να δεις την οικογένειά σου παραπάνω ή οτιδήποτε άλλο, σε τιμάει η πατρίδα σου. Γιατί όπως είχε πει και ο Σαγκανάκης, έτσι, μπορεί να λέει να μην έχουμε, ας πούμε, ξέρω εγώ, παράδειγμα, έτσι, να μην κάνουμε οικογένεια, ρε φίλε. Να μην παντρευτούμε, να μην κάνουμε παιδιά. Έτσι, πατρίδα όμως επιβάλλεται να έχουμε.
0: Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά, Παναγιώτη.
11: Να είσαι καλά, φίλε μου.
0: Καλό βράδυ, για χαρά. Όλοι από ένα λεπτό για να προλάβουμε όλοι, παιδιά. Μην πλατιάζουμε, να προσπαθήσουμε τουλάχιστον. Παρακαλώ.
16: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
16: Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Καλά είμαστε. Κλείστε το ραδιόφωνο σας, παρακαλώ, πρώτα, αν θέλετε, για να μιλήσουμε καλύτερα.
16: Πολύ επιταρχικός είστε, κύριε Μιχάλη, σήμερα.
0: Κύριε Μιχάλη, είμαι της εκπομπής. Εδώ υπάρχουν κανόνες. Αν αυτό για εσάς είναι αυταρχία, μπορείτε να επιλέξετε μια άλλη εκπομπή να μιλήσετε.
16: Λάκα κάνω.
0: Μιχάλη μου, ξέρω.
16: Δεν διασκεδάζω.
0: Το ξέρω το χάλι μου.
16: Των κρατών.
0: Τι?
16: Δεν ξέρω τι.
0: Μίλα την Ατάρδης, ακούμε.
16: Α, δε. Καθόλου.
0: Κοίταξε, όταν λέμε δεν σε ακούμε, σημαίνει ότι δεν σε ακούμε, ρε φίλε. Λίγο πολύ δεν έχει, δεν σε ακούμε.
16: Καθόλου.
0: Κάπως καλύτερα.
16: Στο μικρόφωνο, τι να το βγάλω αυτό.
0: Βγάλτε το ρημάδι.
16: Για το έπαιρνα. Για τώρα καλύτερα, έτσι.
0: Ναι.
16: Το βάλω στο στόμα μου.
0: Βάλτε μέσα.
16: Θέλω να μιλήσω τώρα.
0: Λέγε, άντε γρήγορα.
16: Τι να πω, είναι κυνηγημένο το παιδί. Είναι πάρα πολύ καλό, όπως είπαμε προηγουμένως και ακροατές, ότι ένας φοβερός αθλητής και τα λοιπά. Αλλά νομίζω η απόφαση αυτή δεν έχει πάρει καθόλου, νομίζω, από τον ίδιο. Από το... Νομίζω η οικογένειά του αποφάσισε και αυτός απλώς και μπροστά σαν όνομα. Δεν έχει να κάνει καθόλου, νομίζω, με την απόφασή του. Γιατί εγώ γνωρίζω τον προσωπικό του κουρέα. Εγώ το είχα μάθει αυτό πολύ πιο μπροστά όταν βγει στα μίντια ότι ενδέχεται να παραιτηθεί από την Εθνική και δεν το πίστευα.
0: Για να δούμε αν θα ισχύσει. Μιχάλη, να δούμε αν θα ισχύσει, εγώ να το δούμε αυτό. Γιατί εγώ πιστεύω ότι δεν θα ισχύσει. Αυτό πιστεύω εγώ. Καλό βράδυ, ευχαριστώ.
16: Γιατί όμως, να μην το καλύπτει, δεν ξέρω ποιο είναι ο σκοπός του.
0: Εγώ πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να το διορθώσει. Αν είναι λάθος, πρέπει να το διορθώσουν οι ίδιοι τους. Γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ δεν ήξερε τι γινόταν. Ξέρει και πολύ καλά μας.
16: 1000%.
0: Τώρα κορδευόμαστε μεταξύ μας.
16: Πλάκα κάνεις.
0: Καλό βράδυ, φιλιά, τσάω. Παρακαλώ. Επόμενος.
17: Πασχαλή.
0: Καλώς το πειρότη.
17: Είσαι ο μοναδικός, φίλε, επειδή ακούω όλα τα ραδιόφωνα της Θεσσαλονίκης από το απόγευμα, που έπιασες το συγκεκριμένο περιστατικό ακριβώς από εκεί που το τελείωσαν όλοι οι προηγούμενοι. Φίλε Πασχάλη, η ποδοσφαιρική ιστορία δεν είναι εκδικητική. Είναι συνεπής και καταγράφει διαδρομές και όχι δικαιολογίες. Και κυρίως, φίλε, δεν συγχωρεί όσους ζήτησαν χρόνο για να αποφύγουν την ευθύνη. Άκου ρε Πασχάλη, όταν η παραγωγή της σκέψης σου τραβάει χειρόφρενο, δημιουργείται, φίλε, η στιγμή που η ασχήμια των προθέσεών σου γίνεται βιτρίνα αποκαλύπτοντας την πραγματικότητα.
0: Έτσι.
17: Το να δηλώνει Πασχάλη ο Κωνσταντέλιας που τα ποδοσφαιρικά του κορδόνια τα έδισε μόλις προχθές ότι δεν ξαναπέζω έστω και προσωρινά στην Εθνική, είναι άτομο και άγκαιρο. Είναι σαν να μην βγάζει ο μεγάλος επιχειρηματίας της Θεσσαλονίκης το καλύτερο προϊόν του στο κέντρο της βιτρίνας του καταστήματος
0: τώρα. Τι συζητάμε τώρα.
17: Από πού θα πάρει λεφτά, ρε. Γι' αυτό κόψε τις βλακίες όλοι οι υπόλοιποι εκεί πάνω στη Θεσσαλονίκη. Ήδη Πασχάλη του καταστρέψανε την καριέρα του νεαρού και να θέλει να ξαναπαίξει στην Εθνική. Εγώ μιλάω τώρα από το κέντρο, από την Αθήνα, έτσι.
0: Ναι.
17: Μετά από τις συγκεκριμένες άστοχες δηλώσεις, είναι πλέον ανεπιθύμητος από τη συντριπτική πλειοψηφία των φιλάθλων. Ξέρεις γιατί? Γιατί η Εθνική δεν είναι ομάδα, ρε φίλε. Είναι θεσμός, είναι συνέστημα, είναι εθνόσημο. Δεν είναι δυνατόν, ρε, να δηλώνεις τέτοια πράγματα και να έχεις απέτηση μετά να σε ξαναδεχτεί αυτή η ομάδα, η οποία, επαναλαμβάνω, δεν είναι ομάδα, είναι συνέστημα, είναι θεσμός. Το είπε ο Μαραντόνα όταν τους κάλεσε όλους μαζί. Παίξτε στην Εθνική Αργεντινής με δικεφαλή στο Μέση.
0: Ναι.
17: Ρε εσείς, αυτή τη φανέλα που φοράτε, τη φόρεσαν πριν από εσάς κι άλλοι πολλοί. Δεν είναι φανέλα. Είναι ψυχή, είναι συνέστημα. Πήγε κόντρα ο νεαρός, εντελώς άστοχα κόντρα στο συνέστημα, κόντρα στην αστοχία, κόντρα στη φυσιολογία. Δεν το ξαναθέλει κανείς πλέον, φίλε Πασχάλη. Είναι ανεπιθύμητος και να θέλει να ξαναγυρίσει.
0: Εύχομαι να κάνεις λάθος.
17: Πώς?
0: Εύχομαι να κάνεις λάθος.
17: Δεν κάνω λάθος, Πασχάλη.
0: Σου λέω εντάξει, εγώ στο λέω τώρα, γιατί εγώ σμίζομαι τώρα κάποια πράγματα, γι' αυτό και στο λέω. Εύχομαι να κάνεις λάθος.
17: Ποτέ δεν υπήρξε Εθνική Αθηνών. Η Εθνική, επειδή εγώ την παρακολουθώ πάνω από 50 χρόνια, για μια δεκαετία, στη δεκαετία του 70, ξεκίναγε με νούμερο ένα Χριστίδη, δύο Πάλα.
0: Ναι.
17: Και δεν μιλάω για τους υπόλοιπους όλους που γίναν διεθνείς. Κούδας, Σαράβης, Τερζανίδης,
0: Αναστασιάδης.
17: Αναστασιάδης,
0: Κούδης,
17: Στράτης.
0: Και ποιος δεν έγινε.
17: Κωστίκος, Καρτάδος. Για ποια Εθνική Αθηνών μιλάμε, ρε παιδιά.
0: Ε, καλά τώρα, εντάξει.
17: Αλλά είναι αυτό που είπες πολύ εύστοχα. Θέλετε πάντα να σας βλέπουν σαν ταλαιπωρούς για να ψάχνετε, για να φωνάζετε από το καταφύγιο του ανύπαρκτου.
0: Δυστυχώς. Πυρώτη μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Κλείσε για να προλάβουμε. Σε ευχαριστώ, Πυρώτη μου. Παρακαλώ. Από ένα λεπτό η φίλη για να μπορέσουμε να προλάβουμε. Ορίστε.
18: Λοιπόν, Πασχάλη, για χαρά.
0: Για χαρά.
18: Λοιπόν, νομίζω ότι ο κύριο Κουσεντέλλας πρέπει να βιάστηκε να είπε αυτή τη δήλωση. Γιατί μην ξεχνάς και πολλοί ποδοσφαιριστές το έχουν πει και άλλη φορά, άλλοι ποδοσφαιριστές και σβήσαν. Δεν ξέρω αν είναι η Κατάρα, μη σου πω παλιά ονόματα από μόνος και τα λοιπά. Και άλλες, μάτσου
0: δεν σε ακούμε, κάτσε κάπου λίγο σταθερά, δεν σε ακούμε, δεν σε ακούμε. Σήμα δεν έχει, σήμα, σήμα δεν έχει.
18: Αλλά δεν ξέρω αν υπάρχει μετά, πέφτει καμιά κατάρα.
0: Κοίταξε τώρα, μισό λεπτό.
18: Δεν είναι και πολύ μεγάλο σε ηλικία να πω ότι βιάζεται και να βαρεθεί. Ούτε 25 χρονών δεν είναι.
0: 25 χρονών, 23 χρονών είναι.
18: Ας το καλοσκεφτεί το παιδί.
0: Πάνω στην κάβλα του είναι τώρα αυτό. Είναι δυνατόν τώρα. Είναι δυνατόν να λες ότι δεν θέλω να παίξω την Εθνική, ρε. Και να το δέχεται ο ΠΑΟΚ αυτό το πράγμα. Τι συμφέροντα εξυπηρετούν τώρα δηλαδή. Κάποια συμφέροντα εξυπηρετούν, ρε παιδί μου. Τώρα μην πηγαίνει ο Κωνσταντίνα και να βγαίνει δημόσια ο ΠΑΟΚ στην άκρη. Παρακολουθεί, τι παρακολουθεί ο ΠΑΟΚ δηλαδή. Ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να προστατεύσει το προϊόν του. Δεν πρέπει.
18: Σωστά, σωστά.
0: Ή σωστό, τι είναι το κάνω σωστό.
18: Είναι άσχημο πράγμα αυτό να μην δει στην Εθνική.
0: Το σωστό εδώ στη Θεσσαλονίκη είναι να βρει. Το σωστό, χρυσέ μου άνθρωπε, στη Θεσσαλονίκη είναι να βρει την Αθήνα. Όταν θα σταματήσει αυτό ο συμπλεγματικό τρόπο διαχείριση των ομάδων μα εδώ πάνω, ίσω να αλλάξει και μια σελίδα. Γιατί στην Θεσσαλονίκη δεν θέλει να αλλάξει καμία σελίδα. Αυτό.
18: Αυτό που είναι λέγεται και κομπλεξισμός, εντάξει.
0: Σύμπλεγμα, δεν λέμε. Συμπλεγματικό τρόπο λειτουργία. Η Αθήνα και μας κυνηγάνε και το έτσι και ο αλλιώς λες και εμείς είμαστε κανένα φτωχό συγγενής πλέον.
18: Μπράβο. Όπως έχω και μια εντύπωση, ο Αλέξης είπε: άμα δεν έκανε εκείνο το λάθος, μπορεί να έβγαινε πρωθυπουργό.
0: Εσαί. Καλό βράδυ, κλείσε. Κλείσε. Κλείσε. Γεια, γεια. Μην το χαλάσει, παρακαλώ. Ορίστε.
19: Καλησπέρα, Πασχάλη.
0: Καλησπέρα.
19: Καλό κλείσιμο εκπομπής.
0: Ναι.
19: Υγεία σε όλους τους Ελληναράδες.
0: Ναι.
19: Και ζήτω Εθνική Ελλάδος.
0: Έτσι.
19: Καλή συνέχεια. Καλό ξημέρωμα με υγεία σε όλο τον κόσμο.
0: Για χαρά.
19: Γεια σου.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για χαρά, για χαρά. Μην παίρνετε άλλο, μην καλείτε άλλο. Μέχρι εδώ ήμασταν, γιατί πρέπει να προλάβουμε. Έχω 4, 5, 5. Έχω 10 λεπτά. Νίκο Μιλτσακάκη, Νίκ Μιλ. Πάρα ακόμα έναν, Λευτέρη, αν σου είναι εύκολο, πάρα ακόμα έναν φίλο μέχρι να συνδεθούμε με Μινίκο. Μιλ, παρακαλώ.
20: Σας παρακαλώ πάρα πολύ, οι περισσότεροι που μιλήσανε τώρα...
0: Καλό βράδυ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Όχι δεύτερη φορά. Μην παίρνετε δεύτερη φορά, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι καλύτερα να ακούσουμε κάποιον ακροατή που ρίξαμε, παρά να βγαίνετε ξανά εσείς. Μην, καταλαβαίνω, θέλετε να διορθώσετε, να κάνετε ένα ράντα, αλλά μέχρι ένα σημείο. Έχουμε κάτι άλλο. Λοιπόν, έτσι να το καταλάβουμε. Λοιπόν, καλησπέρα στη Φτελιά. Ναι, η μαμά μου είναι από εκεί. Φτελιά, Δραμινέ. Η μητέρα μου είναι από εκεί. Η μαμά μου. Πασχάλη, και ένα δεύτερο. Πάω, κλαίω και εγώ, αλλά δεν συμφωνώ με αυτά που κάνει ο Κωνσταντέλλας. Δηλαδή, αν είχαμε πόλεμο, τι θα έλεγε. Γυναίκα, γυναίκα μου, δεν πάω. Το ίδιο πράγμα είναι η εθνική. Είναι το ένα και ένα στον πόλεμο. Για την Ελλάδα πάμε. Καλά, άσχετα μου, δεν θα πάει κανένα, έτσι. Να τα λέμε και αυτά, γιατί κάπου εκεί καταλήγουμε κιόλα με αυτό το πράγμα το οποίο υπάρχει. Δυστυχώς, είπαμε, υπάρχουν και αυτά εδώ τα πράγματα τα οποία δεν ξέρω. Εγώ δεν θεωρώ ότι του ξέφυγε του Κωνσταντέλια, δεν θεωρώ ότι το έκανε εν πλήρη γνώση. Και φοβάμαι, γιατί εκεί θα καταλήξουμε ότι χρησιμοποιήθηκε και από τον ίδιο τον ΠΑΟΚ. Γιατί ο ΠΑΟΚ είναι σιωπηλός. Και δεν θα πει ο ΠΑΟΚ, ο παίκτης κάνει ό,τι θέλει, γιατί δεν έχει ξεφραγώ αμπέλι ο ΠΑΟΚ, εκτός αν το αποφασίσαν να ανοίξουν τα σύνορα και να είμαστε άνευ συνόρων. Λοιπόν, Νίκος Μελτσακάκης, Νίκ Μιλ κατά κόσμον, τι γίνεται κύριε Νίκο?
1: Εσύ Πασχάλη, καλησπέρα καταρχήν.
0: Καλησπέρα.
1: Συμφέρει τον ΠΑΟΚ δηλαδή από 20 εκατομμύρια αξία του, π.χ. τυχαίο το νούμερο να πάει 7.
0: Α, δεν ξέρω τι σκέφτεται το ΠΑΟΚ, αν ήξερα.
1: Δεν το συμφέρει, λέμε.
0: Λες εσύ.
1: Όταν, γιατί είναι περιστατικό στοιχείο του ΠΑΟΚ, έτσι.
0: Χαίρομαι πολύ.
1: Όταν δεν παίζει εθνική, τι σημαίνει κατευθείαν? Ότι η τιμή σου πέφτει την ίδια μέρα, την ίδια ώρα. Και για, πάμε λίγο σε κάτι πιο. Χρόνο συμμετοχή του Κωνσταντέλια από 10 Ιουνίου του 25. Mm. 3 λεπτά με τη Βουλγαρία. 17 λεπτά με Λευκορωσία, 45 με τη Δανία, 18 με τη Σκωτία, 26 με τη Δανία, 28 με την Παραγουάη.
0: Νίκο, μισό λεπτό λίγο πριν συνεχίσει.
1: Ναι.
0: Αυτά τα γράφουν όλοι. Η δική σου η άποψη ποια είναι?
1: Η άποψή μου?
0: Ναι, η δική σου, όχι η του κόσμου. Δεν με ενδιαφέρει του κόσμου η άποψη. Το τι γράφεις και το αναπαράγεις στο ραδιόφωνο.
1: Ναι.
0: Επειδή όλοι μας λίγο πολύ έχουμε διαβάσει, έχουμε κάνει και εγώ δύο μέρες.
1: Πρόσεχε,
0: λοιπόν, εγώ δύο μέρες κράτησα μια τέτοια στάση γιατί ήθελα να καταλάβω εάν εγώ σκέφτομαι λάθος. Και τελικά ξέρεις τι έχω καταλάβει. Ναι. Ότι τελικά το δικό μου το σενάριο είναι πιο κοντά σε αυτό που φαίνεται, φίλε. Δηλαδή ότι χρησιμοποιεί το Κωνσταντέλες αυτή τη στιγμή από τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Δυστυχώς. Τρίτη συνεχόμενη χρονιά.
1: Ζημιά του κάνουνε και αν συνεχιστεί αυτή η στάση του ΠΑΟΚ, ο επόμενος αντικαταστάτης, γιατί για εκείνον δεν μιλάει κανένας όταν έφυγε ο Φορτούνης, ο αντικαταστάτης σου θα είναι ο Φορτούνης, ο οποίος έφυγε και θα ξαναπάει. Γιατί είπε ο Πυραιώτης.
0: Αλλά τώρα αυτό είναι άλλο θέμα. Άλλο θέμα. Η δικιά σου η άποψη ποια είναι, Ρενίκο?
1: Ο Πυραιώτης είπε ότι δεν πρέπει να ξαναπαίξει, έτσι δεν είπε?
0: Ναι.
1: Είναι ανεπιθύμητος, δεν είπε?
0: Έτσι λέει.
1: Γιατί δεν το λέει για το Φορτούνη το ίδιο?
0: Ο Φορτούνης, Νίκο, επειδή δεν θέλω να κάνεις το σηκωμένο χειρόφρενο, ο Φορτούνης είναι 30 φεύγα. Ο Κωνσταντέλιας δεν ξεκίνησε αγόρι μου ακόμα. Δεν είναι το ίδιο πράγμα, φίλε. Ο κόσμος επενδύει στον Κωνσταντέλια. Και βγαίνει ο Κωνσταντέλιας και λέει: φίλε, τώρα σου είπα κάτι απλό, κατανοητό. Στο μέτρο του δυνατού πρέπει να είναι στο μέσο όρο από αυτούς που μας ακούνε. Αν συγκρίνεις έναν ο οποίος έχει αποσυρθεί από το ποδόσφαιρο σχεδόν, έτσι, με έναν ο οποίος δεν έχει ξεκινήσει καν, λυπάμαι, εγώ δεν μπορώ να συμμετέχω σε κάτι τέτοιο.
1: Όταν τον ξαναδεί τον Φορτούνη Εθνική θα με θυμηθεί.
0: Άντε πάλι, κολλημένη τη ρόπιτα είσαι. Σε είπα σηκωμένο χειρόφρενο ευγενικά. Τελικά είσαι κολλημένη τη ρόπιτα, ρε φίλε. Δεν με νοιάζει άμα είναι ο Φορτούνη.
1: Ωραία, πάμε στον Κωνσταντέλια. Εγώ πιστεύω.
0: Εσύ την άποψη έχει, άποψη, προσωπική άποψη έχει.
1: Πιστεύω και θέλω να ξαναπέξει Εθνική.
0: Αυτό σε ρωτάω.
1: Και θα ξαναπέξει.
0: Για το δρόμενο αυτό, το ότι ανακοίνωσε ξαφνικά, πιστεύει ότι το κάνει από μόνο του?
1: Όχι. Ξεκάθαρα.
0: Άρα, αυτό το πράγμα το να χρησιμοποιεί το Κωνσταντέλια προστέρψην άλλων συμφερόντων, εμένα με ενοχλεί, φίλε.
1: Για δεύτερη φορά.
0: Τρίτη.
1: Τρίτη, ναι.
0: Σάλτσμπουργκ.
1: Α, ναι, ναι. Τρίτη.
0: Στουτγκάρδη και φέτος. Και
1: να,
0: τώρα.
1: Δεν υπάρχει
0: και
1: τέταρτη. Το παιδί, το καίνει το παιδί.
0: Δεν έχουμε κάποια μεταγραφολογία κτλ.
1: Ναι.
0: Άρα το παιδί αυτό τώρα δεν ξέρω αν ακούει τι του λένε. Θα έπρεπε να έχει και αυτός μια άποψη. Πήρε παιδιά, καθίστε, εθνική είναι, ξέρω εγώ. Εκτός αν αισθάνεται ότι τον έχουν προδώσει, που έχουν τα άλλα πράγματα από αυτά τα οποία φανταζόμαστε εμείς, αλλά και πάλι θα το λύσει μέσω της εθνικής, μέσω του προπονητή του και ας μην το χωνεύει και ας μην το γουστάρει.
1: Μα δεν είχαμε τέτοια εικόνα, αρέσει Πασχάλη.
0: Αποκτήσαμε
1: ότι...
0: όμως.
1: Θυμάσαι η εικόνα που είχαμε με τον Καρέτσα που ήταν αγαπημένοι.
0: Αυτά όλοι μαζί, Ζαφύρισα, τα νέα τα παιδιά, δεν λέμε.
1: Ήταν μια παρέα τα παιδιά.
0: Ήτανε.
1: Αυτά. Και ξαφνικά δηλαδή η ανακοίνωση μας είναι από τα σύννεφα που πέφτουν όλοι.
0: Εγώ όταν διάβαζα το κείμενο, λέω στο τέλος θα γράφει και για ΠΑΟΚ. Αλλά μόλις διάβασα ότι είναι μόνο για την εθνική, λέω κατάξω. Και okay, φτάνει.
1: Ναι.
0: Τόσο απλά.
1: Πάμε λίγο στα.
0: Πάμε στα δικά μας.
1: Πάμε στα δικά μας. Το θέμα το κάλυψες, πιστεύω. Ας που θα έχει συνέχεια, δεν τελειώνει εδώ.
0: Μπα, δεν έχει να δώσει κάτι παραπάνω. Πιστεύω.
1: Εγώ πιστεύω και γρήγορα θα έχει συνέχεια. Τέλος πάντων, πάμε.
0: Η συνέχεια για μένα είναι να βγει ο Σαββίδης και να του πει Γιάννη, κανονικά στην εθνική. Μπορεί να μην το κάνει άμεσα για να μην τον ακυρώσει.
1: Ναι.
0: Γιατί σου είπα, συμμετέχει και ο ΠΑΟΚ σε αυτό.
1: Εννοείται.
0: Και κάποια στιγμή να του πει, ξέρεις, θα πας κανονικά στην εθνική, γιατί η εθνική, γιατί ο Σαββίδης έχει πάρει θέση υπέρ της εθνικής Ελλάδος. Έχει βοηθήσει και στην εθνική Ελλάδος, αλλά δεν είναι της παρούσης. Λοιπόν, άρα εγώ δεν μπορώ να το δεχτώ ότι ο Σαββίδης δεν γνωρίζει όλα αυτά τα πράγματα που γίνονται.
1: Και επειδή βλέπουμε και οι δύο λίγο μπροστά, Μιλάμε τώρα για Οκτώβριο, δύο μάτς Εθνικής Ελλάδος, η Τούμπα.
0: Σεπτέμβριο, Σεπτέμβριο.
1: Όλα σκηνοθετημένα λες και είναι ότι είναι.
0: Τώρα άσε βρε τώρα.
1: Είναι απίστευτο. Χωρίς τέλεια, στην Τούμπα δύο μάτς.
0: Τέσσερα ολόκληρα λεπτά έχεις δικά σου. Πρόσεξε καλά, γιατί έχω τραγουδάρα κλεισίματος. Ναι. Θα τον προλογίσω όμως και θα εξηγήσω για ποιο λόγο το βάζω αυτό και θα πάθεις και σοκ.
1: Πάμε να πούμε τα αύριο. Ξεκινάνε 11 η ώρα αυτό που έχουμε δώσει χτες.
0: Το πρωί.
1: Επειδή πήγαμε ταμείο χτες, τώρα. Α. Επειδή πήγαμε ταμείο χτες, έχουμε δώσει ήδη. Λοιπόν, η σημερινός Γερμανία goal goalie over, 11 η ώρα. Κουρασάο, ακτή ελεφαντοστού, over 2,5. Ιαπωνία, Τουρκία, Σουηδία, συγγνώμη, over 2,5. Τουρκία, Αμερική, goal goal ή over 2,5. Και Νορβηγία, Γαλλία, goal goal ή over 2,5. Που κυνηγάνε και την πρωτιά που έχει σημασία, Νορβηγία, Γαλλία, να ξέρετε.
0: Τουρκία είπα, τώρα που οι Αμερικάνοι δώσανε τους κινητήρες τα μαχητικά αεροσκάφη των Τούρκων, τα οποία είναι αντιγραφές, οι πιστές αντιγραφές του F-16.
1: Ναι.
0: Ξέρεις αυτά, σήμερα ανακοινώθηκε από τον Τραμπ, ένα μαθαίνεις και λίγο, ότι τελικά θα εξοπλιστούν με κινητήρες από τους Αμερικάνους.
1: Θα κάνω πάλι δουλειά.
0: Καλά ρε φίλε τώρα, οι άνθρωποι κάνουν business.
1: Όχι, απλώς πιστεύω ότι δεν θα φύγει η Τουρκία χωρίς να βάλει ένα γκολ από την Αμερική.
0: Μήπως κερδίσει κιόλας.
1: Να μήπως κερδίσει κιόλας, δεν έχει ελπίδες να προκριθεί.
0: Καλά απλώς, το ξέρω, για τον όρε.
1: Η Αμερική ρε, έχει προκριθεί και με ήττα, δηλαδή έχει προκριθεί πρώτη, έτσι. Για είναι αδιαφορτελείως.
0: Για τον όρε.
1: Ναι. Όσο για τον Στουρνάρα χθες που λέγαμε κάτι, πήγα να πάρω ένα χαρτί που μιλάει και βγαίνει συνέχεια. Ένα χαρτί από την Τράπεζα Πασχάλη που βεβαίωσε το όνομά σου και το iPad σου. Πόσο στοιχείς για να το πάρεις, εχθές. Όποιος θέλει, ας βγει να πει κάτι άλλο. Εχθές, το πλήρωσα εγώ. 20 ευρώ.
0: Για ποιο λόγο?
1: Μια βεβαίωση με τα στοιχεία μου και τα iPad μου. 20 ευρώ.
0: Για ποιο λόγο, ρε φίλε?
1: Κύριε Γιαγκούλα, αύριο δώσε μου μια απάντηση γι' αυτό.
0: Μάλιστα. Το μάθει πρώτα απ' όλα. Γιατί, συγγνώμη, το IBAN και βεβαίως και αυτά εδώ πέρα, με συγχωρείτε, τα βγάζει από τον COV.
1: Τιμολόγιο μου δείξαν, 20 ευρώ.
0: Δεν ξέρω τώρα.
1: Στον COV είναι 16-17.
0: Θα το δούμε και αυτό.
1: 20 ευρώ την τράπεζα.
0: Προχώρα.
1: Χτες πληρωθήκαμε, είχαμε δώσει τη Βοσνία επειδή χρειαζόταν κόλλη να προκριθεί over 3,5.
0: Ναι, με πιάσαν στον δρόμο, με είπανε, με λέει ρε, εσύ, ο δικό σου μου λέει, τα έπιασε, λέει, τα
1: τρία. Ο Παντελής βγήκε σήμερα. Παντελής δεν βγήκε.
0: Όχι. Παντελής είναι σε Νιρβάνα τώρα.
1: Τρώει τα λεφτά για
0: αυτό. Τρώει τα έτοιμα, βέβαια.
1: Βοσνία, Κατάρ, δώσαμε over 3,5 γιατί η Βοσνία ήθελε γκολ για να προκριθεί και προκρίθηκε. Θα προκριθεί σαν τρίτη, όπως και να έχει. Ελβετία, Καναδάς, γκολ. Έγινε. Η ουσία ήταν να μην χάσει μόνο η Ελβετία, γιατί με ήττα η Ελβετία περνούσε η Βοσνία. Έγινε γκολ και το Μαρόκο το είχαμε over 2,5 και αυτό ήρθε over 5,5. Το βράδυ αργά, 4-2 κέρδισε και πληρωθήκαμε 6-30 απόδοση, όπως ακολούθησε 30, πληρώθηκε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά. Βάλε μας το τραγούδι λίγο να ευθυμίσουμε.
0: Λοιπόν, μην κλείνεις, έχουμε ένα λεπτό. Καλό βράδυ, έχουμε ένα λεπτό.
1: Καλό ξημέρωμα.
0: Καλό ξημέρωμα. Λοιπόν, να σας πω κάτι. Εγώ το συγκεκριμένο τραγουδιστή, τραγουδοποιό, έχω πάει αμέτρητες φορές. Τον έχω απολαύσει και εδώ. Τελευταία φορά που τον είδα στη Θεσσαλονίκη, γιατί στις μπουάτες της Αθήνας και στην Πλάκα ήταν σαν καθημερινή εκεί. Εδώ στο πλατό, στο Χαριλάου, το αστυνομικό τμήμα δίπλα. Υπήρχε εκεί πέρα μια μπουάτ, σαν μπουάτ ήταν, ας πούμε, και τον απόλαυσα εκεί. Ποτέ δεν ήταν άδειο το μαγαζί. Και σας πληροφορώ ότι ποτέ δεν ήμασταν καθολικά, οι θεατές δηλαδή που ήμασταν εκεί, της δικιάς του θρησκείας. Έχετε μπερδέψει λίγο το θέμα και δεν ξέρω, επειδή το θέμα της θρησκείας είναι πάρα πολύ λεπτό στην Ελλάδα, διότι βάλετε η Ορθοδοξία πρωτίστως από την ίδια την Εκκλησία ανώνυμη εταιρεία, και επειδή περισσότερος κόσμος αντιλαμβάνεται και είναι ευαίσθητο το θέμα, γι' αυτό και τσιμπάνε και περισσότεροι. Εσείς τσιμπήσατε στο να δικαιολογήσετε τα δικαιολόγητα, γιατί θέλετε να κάνετε κάτι κριτικές του στυλ, ας πούμε, πασαλήματος, και να τελειώνει η σκέψη μας κιόλας. Επειδή όμως κοιτάμε να είμαστε σοβαροί και απέναντι στον κόσμο, αλλά και εμείς οι ίδιοι, απέναντι στα γεγονότα, για να έχουμε και το βαθμό αξιοπιστίας που μας αρμόζει κατά κάποιο τρόπο, γιατί εσείς είστε οι αξιολογητές. Θέλω να ακούσετε το τραγούδι για να καταλάβετε, και φαντάζομαι ότι κανένας από εσάς δεν ασχολήθηκε ούτε μία στο δισεκατομμύριο στη σκέψη ότι ο συγκεκριμένος είναι μάρτυρας του Ιαχωβά. Κώστας Χατζής για τη συνέχεια. Γεια σας.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1. Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: Come from Katna Joe.
1: 105,1 Goal FM. 105,1 Goal FM.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
3: Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
5: Καδιόλε! Καδιόλε!
2: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.